0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον. Όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση, να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
6: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω κι εγώ τις γενικολογίες.
7: Μπράβο, Μαρία.
6: Μην πει όμως μετά τίποτα.
5: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για
6: προσωπική εμπειρία. Καμία ανάγκη.
5: Μίλησες.
6: Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη. Εδώ μιλάμε ειλικρινά.
5: Μιλάμε
6: για τη ζωή μας.
7: Μπράβο, Μαρία. Αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
6: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
7: Το έχεις κάνει. Έχεις κάνει στοματικό.
5: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
7: Το γλύψαμε το πινέλο.
6: Το χειροτήρησε.
7: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
5: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
7: Παράκι.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του

0: Τα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική σχολή σκύλων οδηγών τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τεκε, τεκε. Τεκε, τεκε. Τεκε, τεκε. Siente el tema.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously.
5: Στα κουνάβια.
4: Πεινάτε.
6: Εγώ πεινάω.
7: Μόνιμος.
4: Πίδα.
7: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
4: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
6: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
4: Βεβαίως.
6: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
4: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
6: Τι. Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουτάβια.
2: 168.568 ευρώ.
3: Τι, ποιος.
2: Θα κοστίσει
4: και η ελληνική συμμετοχή.
3: Πόσο ξάμεσο, γιατί...
2: 168.000...
4: Πολύ
2: ευγενικό.
3: Τι να πω, μα κάθω και σε ακούω και θα σε ακούσει κανένα μέρα μόνο σου κανένα στον δρόμο και θα δει τη λέγε ρε Δημήτρη, μην πεταγεσύ.
2: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
3: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιέ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Πάρε πέντε, δώσε
2: τρία.
3: Πόρτα.
4: Λοιπόν.
5: Ραχίλ.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δεσποινής Ραχίλ. Για πες μου εσύ, πιστεύεις στα ζώδια?
6: Όχι, δεν πιστεύω.
4: Ναι, αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Ακούω και ένα αλλά στη φωνή σου.
6: Όχι, δεν πιστεύω, απλά θα παρακολουθώ για να είμαι ειλικρινή.
4: Ραχίλ, θα σε δαγκώσω. Πιστεύεις σε κάποια γενικά χαρακτηριστικά, αυτό που λένε οι περισσότεροι?
6: Ναι, εντάξει, οκ, αυτό.
4: Πόσο χρόνο είσαι, Ραχίλ?
6: 45.
4: Καλά, ρε Ραχίλ, μεγάλο άνθρωπο τώρα και πιστεύεις. Μπράβο, είσαι ρομαντικιά. Οικογένεια, παιδάκια?
6: Δύο παιδάκια.
4: Δεν έβαλες μυαλό με το πρώτο, ήθελες και δεύτερο.
6: Έτσι, ναι, αυτό ισχύει.
4: Πόσο χρονών?
6: 11 και 5.
4: Κουράγιο, φίλε, να κουράγιο, θα περάσει.
5: Δεν έχεις περάσει τα δύσκολα. Τα δύσκολα. Πάντα θα υπάρχουν, αλλά τα πρώτα δύσκολα.
4: Έχω καταλάβει με τους γονείς.
6: Τα 5 είναι δύσκολα.
4: Ρε, Ραχίλ, με γονείς που μιλάω που έχουν και μεγαλύτερα παιδιά, μου λένε ότι. Α, τώρα μου λέει είσαι καλά, μετά αρχίζουν τα δύσκολα.
5: Όχι, φαντάσου.
4: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
6: Έτοιμη.
4: Θέλω να μου πεις, φιλενάδα Ραχίλ, τρία οστά του ανθρώπινου σώματος που αρχίζουν από το γράμμα K.
6: Δεν ξέρω. Κλίδα.
4: Ναι. Στην ηλικία σου, μωρή Ραχίλ, πρέπει να τα ξέρεις αυτά.
1: Έχουμε Γιώργο.
4: Ξεκινάει και η οστεοπόρωση τώρα, ναι.
5: Τι λες, παιδάκι μου.
4: Εγώ τι λέω, ειδικά στη γυναίκα ξεκινάει η οστεοπόρωση, βέβαια.
5: Ξεκινάει να πάω να τσεκαριστώ, δηλαδή.
4: Παιδί μου, δεν είναι.
1: Μαρία, κατά όλα.
4: Εννοείται, η οστεοπόρωση είναι νούμερο ένα. Κι πάνω μου έχει.
1: Έχω Γιώργο. Η
5: μαμά σου είναι τι ηλικία, αυτό μετά τόσο.
4: Κοντά σε σένα είναι, ναι. Έλα.
1: Κοντά σε σένα.
4: Ναι, ποιον έχουμε?
1: Γιώργο.
4: Γιώργη.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Για πες μου εσύ ηλικία, επάγγελμα, ζώδιο.
7: 26, Λέων οδηγός.
4: Λέων οδηγός, ιδανικό ζώδιο για οδηγία.
1: Είναι πολύ λέοντες, είναι οδηγοί.
4: Λοιπόν, από πού είσαι, φίλε?
7: Μπραχάμι, νότια.
4: Οχ, μπραχαμάρα. Πες μου ότι είσαι κοντός και νευρικός.
7: Καθόλου, ψηλός και ήρεμος.
4: Λοιπόν, ψηλέ και ήρεμε, θέλω να μου πεις τρία ξένα τραγούδια, οποιοδήποτε ξένο τραγούδι θες, που να έχουν γυναική όνομα στον τίτλο τους.
7: Ριάννα, baby.
4: Ριάννα, baby. Επόμενος.
5: Βασίλειος. Μ' αρέσει που είχα κρατήσει.
8: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βασίλη. Βασίλη, να σε λέω Βασίλειο ή Βασίλη?
8: Βασίλη.
4: Γιατί είσαι γράψει Βασίλειο.
5: Γράφεις Βασίλειος.
4: Αυτό και Βασίλειο. Ναι, είναι το επαγγελματικό το Viber, κατάλαβα. Με τι ασχολείσαι, φίλε Βασίλη?
8: Οδηγός.
4: Επαγγελματίας, σε τι εννοείς, σε τι όχημα?
8: Μεταφέρω αλλαντικά.
4: Ω, να σου γα. Αυτό είδες που είναι. Είδες που, είσαι τίγκα τώρα μέσα.
8: Τίγκα, μέχρι πάνω όλα.
4: Όλα
8: τα καμπών
4: πίσω. Τον λίστευα αυτόν τώρα. Λοιπόν, πάμε αγόρι μου να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρεις ταινίες με τον Μπραντ Πιτ. Έλα ρε.
8: Μιλάει άλλη, ρε.
4: Τι λέει?
1: Τι λες, παιδί μου?
4: Τι είπε τώρα, μία.
5: Άμα είναι μέσα κάποιο. Α, είναι η άλλη γραμμή.
4: Καλά.
1: Ιωάννα, δεν παίζεις εσύ.
4: Δεν παίζεις εσύ.
6: Α, συγγνώμη.
4: Ναι, περίμενε, φίλε, να πω. Περίμενε, φίλε, να. Εσύ.
8: Γι' αυτό βάλε πάλι ερώτηση.
5: Ότι δεν την ακούγαμε εμείς και την άκουγε, Βασίλη.
4: Έλα, Βασίλη, άλλη ερώτηση. Τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που δεν έχουν το γράμμα Α μέσα τους.
8: Καμία,
4: δεν ξέρω. Ναι, έλα, δεν υπήρχε καμία, κέρδισες. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Έχουμε Ιωάννα.
4: Ιωάννα, μου τώρα παίζεις. Έλα, με τον Μπραντ Πιτ το βρήκες?
6: Μετά αφού μου είπατε ότι δεν παίζω, δεν ξέρω αν σκέφτεσαι.
4: Παρ' όλα αυτά το βρήκες όμως?
6: Όχι, γιατί μετά δεν συνέχισα να σκέφτεσαι.
4: Άρα,
6: την τρία σκέφτεσαι.
4: Είσαι η πρώτη η οποία έπαιξε και έχασε χωρίς να παίξει.
1: Σωστά.
6: Τέλειο.
4: Λοιπόν, για έλα, φίλε, να δω με ηλικία και με τι ασχολείσαι.
6: 25, ιδιωτική υπάλληλο.
4: 25, μικρό κορίτσι και εσύ.
6: Σε τι.
4: Καλά, θα μεγαλώσει, μην αγχώνεσαι. Περνάνε τα χρόνια έτσι, νερό περνάνε.
6: Δεν ξέρω.
4: Αλλά θα το μάθει, περίμενε. Λοιπόν, τι θέλω να πω, σε τι κλάδο?
6: Στις
4: κρουαζιέρες.
5: Σου αρέσουν οι κρουαζιέρες?
4: Όχι, δεν
1: νομίζω. Άρα να πάω, δεν έχω πάει.
4: Είναι πολύ γεροντίστικη η κρουαζιέρα.
5: Όχι, ρε, δεν είναι γεροντίστικη.
4: Η κρουαζιέρα. Είναι
5: πολύ κρουαζιέρες.
4: Περίμενε λίγο. Η κρουαζιέρα, θα μας πει και φίλη Ιωάννα, η κρουαζιέρα, όταν λέμε κρουαζιέρα, δεν είναι να πάρεις ένα γιότι ενός φίλου και να πάτε κρουαζιέρα.
5: Όχι, ρε, παιδί μου.
4: Ενώ να πας κρουαζιέρα, αυτό στην Αμερική το κάνουν οι συνταξιούχοι. Τα λέω σωστά, Ιωάννα?
6: Δεν ανεβαίνω πάνω στις κρουαζιέρες, δεν θα το έκανα αυτό το ταξίδι, δεν μου δίνουν και έκπτωση. Αλλά είμαι στο λογιστήριο, ας πούμε.
1: Δεν σου δίνουν έκπτωση.
5: Γενικά όμως τι έχει, πολύ νέος κόσμος ή μεγαλύτερη ηλικία.
6: Είναι πιο μεγάλη γενικά.
4: Ναι, ρε, κρουαζιά πάντα χειρότερα. Είναι τρόπος να περνάνε σε κρουαζιέρες, ενώ ρε, παιδί μου πάνε πολλά τώρα. Δεν λέμε κρουαζιέρα, πήγαμε το γκόμενό μου, το
5: πλοίο. Τα μεγάλα, τα πλοία με τις κρουαζιέρες.
6: Τα πιο μεγάλα πλοία, ναι, το κρουαζιερόπλοιο. Πάνε πιο μεγάλα.
4: Και μάλιστα είναι και σε πακέτα συνταξιοδοτήσεως στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι, πώς λέμε εμείς τα καπί. Αυτοί έχουν τη.
5: Σοβαρά.
4: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, έλα, φιλενάδα κουρασγέρα μου, είσαι έτοιμη.
6: Ναι, ξέρω εγώ.
4: Ωραία, μην αγχώνεσαι, θα χάσει του άλλου. Λοιπόν, θέλω να μου πει, μια και είναι και πάνω στο επάγγελμά σου, σου βάλω. Θέλω να μου πει τρία διάσημα ζευγάρια τη μυθολογία ή τη λογοτεχνία.
6: Τρία μεγάλα ζευγάρια.
4: Διάσημα ζευγάρια.
6: Διάσημα ζευγάρια.
4: Πώς λέμε, Ρωμαίος και. Μ' αρέσει η Ιωάννα.
1: Της μυθολογίας ή της λογοτεχνίας.
4: Τρία διάσημα ζευγάρια της μυθολογίας ή της λογοτεχνίας. Σαν να λέμε Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Ήρα και. Ναι.
6: Ρωμαίος, Ιουλιέτα, Ήρα, Άρης, Άδη, όχι. Ήρα και Ήρα.
4: Παίξ το over. Παίξ το over. Αυτό το τελευταίο. Παίξ το over και γκολ. Τι.
1: Είναι τέλεια.
4: Τι γίνεται σε εμά μόνο.
5: Α, έχω.
4: Τι έγινε τώρα αυτή εδώ πέρα.
5: Ποιο είσαι που
4: έχω.
5: Τι έχω, εσύ μιλάς.
4: Τι έχεις πρόβλημα, ναι, παρακαλώ.
1: Εσύ φίλε που είσαι στον αέρα.
4: Έλα
1: εσύ.
4: Φίλε που είσαι στον αέρα.
2: Hello, hello. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Η Χριστίνα Ελένη είναι, ναι.
4: Bonjour. Έλα, Χριστίνα Ελένη μου, τι κάνεις.
2: Καλά, εσείς.
4: Καλά, πόσο χρόνο είσαι, παιδί μου.
2: Είμαι 30.
4: Είσαι 30, εντάξει, ακούγεσαι πολύ μικρή.
5: Λοιπόν,
4: 30. Για πες μου, με τι ασχολείσαι.
2: Εγώ είμαι αυτή που δουλεύω στο back office.
4: Που δουλεύεις, α, το back office.
2: Ναι!
4: Έχει το λύκο μου, τραβά κανένα δουλειά. Κάθε μέρα παίρνει τηλέφωνο. Έχει το λύκο στο back office.
5: Τι κάνουν, δεν είναι.
4: Τίποτα, δεν δουλεύουν από ό,τι φαίνεται. Κάθε μέρα παίρνει τηλέφωνο αυτή εδώ πέρα. Έχει το λύκο, κάτσε κανένα δουλειά. Οχου, back office. Και πώ βγάζετε γραμμή συνέχεια εσεί εδώ πέρα. Σκάνε τα μηνύματα του πάνω από. Αυτή παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο. Δεν δουλεύει στο back office. Παίξει. Ναι, πραγματικά. Ναι, παρακαλώ και λέω πραγματικά. Ναι. Έλα, πάμε. Πάρτε.
1: Πήρα.
4: Ποιο είναι.
1: Ναι. Έχω τον Νίκο.
4: Νίκο,
1: δεν το πήρε.
5: Δεν το πήρε.
4: Άρχισε πάλι τώρα το ημούρκα.
5: Μου κλείσε και εμένα τη Χριστίνα Ελένη.
4: Η Χριστίνα Ελένη τι είναι.
5: Έπρεπε να την ρωτήσουμε.
4: Να πάει να δουλέψει αυτή.
5: Περίμενε, Ελεονόρα.
4: Ελεονόρα, έλα, καλημέρα.
3: Ναι.
4: Έλα, φιλενάδα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ δεν έστειλα.
4: Γιατί δεν σε ρώτησα αν έστειλε μήνυμα, θα παίξει με το ζόρι.
5: Έστειλε και λες και ότι είναι και ο οδηγός που πήρε τα κλειδιά της αποθήκης μας στο μαγαζί αυτό με τα ανταλλαντικά.
4: Συγγνώμη, εσύ πήρε τα ρουφιανέψει των άλλων. Ελεονόρα, είσαι εδώ. Α, καλά.
3: Μας έφερε τα λαντικά.
4: Ναι.
3: Δώσαμε τα κλειδιά να ανοίξει την αποθήκη. Πήρε και τα κλειδιά.
4: Και έφυγε.
3: Και ψάχνουμε τα κλειδιά να πάρουμε πράγματα.
4: Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται για ακροατή μα αυτό. Ακούγεται για ακροατή.
5: Παρ'
4: όλα αυτά, σκέψου πόσο θα του μπει στο μάτι αν παίξει και κερδίσει. Θα του λες είσαι και χαζό και κέρδισα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
3: Έλα, για πέρα.
4: Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι.
3: 34.
4: Δεν είσαι.
3: Υδροχό.
5: Πόσο του μηνό.
3: Πρώτη.
5: Α,
3: μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
4: Τι
5: πρώτη είναι και η
1: ίδιο όνομα και η ίδια ημερομηνία. Μπράβο,
3: Ελεονόρα.
4: Εντάξει, ξέρει τι έχω παρατηρήσει, παιδιά. Ρε Ελεονόρα, συγγνώμη και στη Μαρία. Επειδή εγώ είμαι υδροχός, παιδί μου, σαν αδερφέ, και θεωρώ ότι το μυαλό μου είναι πολύ. Πολύ,
3: πολύ μπροστά.
4: Όχι, βρε, πουλάκι μου. Εννοώ ότι είμαι πολύ πραγματιστή. Σε γυναίκα το υδροχός, ακούω και σε ένα Ελεονόρα, βλέπω και το ζουλάπι την Ένεσλι.
5: Ναι.
4: Είστε. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν οι γυναίκες.
5: Όχι, ρε, εσύ μας έχεις αδικήσει, ρε.
4: Όχι, μα δεν το λέω. Μα είστε τελείως.
5: Είμαστε πολύ down to earth.
1: Είναι down.
3: Όχι, εγώ είμαι τρελή.
5: Ναι, εσύ είσαι τρελή.
4: Ναι, ενώ η Μαρία είναι καλά. Ναι,
5: okay.
4: Εντάξει. Αλλά εντάξει. Ρε, είστε...
5: Είμαι πάρα πολύ down to earth.
1: Δεν είσαι Μαρία.
4: Μαρία.
1: Δεν είσαι down to earth.
4: Down to earth δεν είσαι.
1: Δεν είναι κακό.
4: Και Μαρία, η Μαρία
5: και το έχω δουλέψει και πάρα πολύ αυτό.
4: Το εννοεί.
1: Το έχει δουλέψει αυτό.
4: Down to earth, αγκαλιάζω το χώμα, το δέντρο. Okay. Αυτό ναι, εντάξει. Έλα, φιλενάδα, να πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη. Θέλω να μου πει τρία πράγματα που στρώνουμε, αλλά δεν είναι κρεβάτι ή τραπέζι.
1: Και μεταφορικά.
4: Ναι, το πιάνω σωστό. Ναι, το πιάνω σωστό. Το πιάνω σωστό. Τέλα. Φιλενάδα, τελικά είχε δίκιο όσο πήρε τα κλειδιά και έφυγε.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα.
4: Αχ, ναι.
0: Σε λίγο στο Music 892.

0: στα κουνάβια άκουσες.
1: Έλα Ειρήνη μου, καλημέρα. Πριν να καλημέρα. Θέλω να στείλει και κάποιος που πιστεύει στα ζώδια για να έχουμε τη σύγκρουση το δίκιο. Ειρήνη μου, καλημέρα. Είσαι φυσικός. Ήθελες να μιλήσεις.
2: Είμαι φυσικός. Παρακαλώ, ναι, παρακαλώ. Να μιλήσω, με πνίγει το δίκιο.
1: Ναι, σ' ακούω.
2: Δεν γίνεται οι αστερισμοί όπως τους βλέπουμε εμείς και τους έχουμε δώσει ονόματα και μορφές κτλ. Να επηρεάζουν τη ζωή μας. Σύν ότι αυτά τα αστέρια που βλέπουμε μπορεί να είναι ήδη νεκρά. Είναι εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από εμάς.
1: Πόσο ζεστή ακούγεται η φωνή της συλλογικής της φίλης Ειρήνης. Πόσο ζεστή ακούγεται. Δηλαδή, όταν είδες όμως, Ειρήνη, έχει φτάσει τώρα κάτι πολύ λογικό. Μαρία, ακούς τώρα.
3: Ναι, ακούω.
1: Μαρία, τι ακούς?
3: Ακούω. Όσοι λέει δεν γίνεται, μπορεί να είναι και νεκρά. Ναι, και είναι τόσο μακριά από εμάς.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις ότι σου λέει μια γυναίκα που δεν έχει να κάνει με δε φυσικός. Με την απλή λογική δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει φυσική, Ειρήνη μου, για να τέτοιο. Ότι αυτά τα αστέρια που εσείς τα υπολογίζετε και τα κάνετε και υποτίθεται έχει αυτό, κατά πάσα πιθανότητα είναι ήδη νεκρά. Δεν υπάρχουν. Εμείς βλέπουμε την ανανάκλαση, δεν βλέπουμε ουσιαστικά, Ειρήνη.
2: Το φως ταξιδεύει με κάποια συγκεκριμένη ταχύτητα.
3: Όταν λες νεκρά, τι εννοείς, βρε Ειρήνη?
1: Ναι, για πες μας.
3: Για να καταλάβω.
2: Τα αστέρια λοιπόν έχουν έναν κύκλο ζωής.
3: Ναι.
2: Κάποια στιγμή πεθαίνουν. Τέτοια θα συμβεί και με τον ήλιο τον δικό μας.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, αυτά τα αστέρια που βρίσκονται τόσο μακριά, το φως τους ταξιδεύει με μια πολύ συγκεκριμένη ταχύτητα που όλοι το ξέρουμε. Οπότε μέχρι να φτάσει στη γη που βρίσκεται εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά αυτό το φως, έχουν συμβεί στο έκαστο αστέρι διάφορα πράγματα. Μπορεί να είναι νεκρό, μπορεί να έχει πάθει μια έκρηξη, μπορεί να γίνει μαύρη τρύπα, λευκός νάνος, οτιδήποτε.
3: Ακόμα και αυτή η έκρηξη που θα γίνει δεν μας επηρεάζει.
1: Λοιπόν, πάρε τη Σοφία τηλέφωνο. Ναι, λέγε, Ειρήνη.
3: Ακόμα και αυτή η έκρηξη που θα γίνει δεν μας επηρεάζει, γιατί έχει ένα έκρηξη ενέργεια.

0: απλά ξέρεις τι, εσύ πιστεύεις ότι σε επηρεάζει ένα αστέρι το οποίο το βλέπεις. Όλοι αυτοί οι γαλαξίες που είναι ακόμα πιο μακριά και ακόμη μη ορατοί με το δικό μας τα μάτι, αυτοί γιατί δεν σε επηρεάζουν?
1: Όχι, εγώ λέω ότι μας επηρεάζουν. Γιατί όλο
2: έλα,
1: το τόσο...
2: Ναι, μισόλτο, Σοφία, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έχουμε τη Σοφία, η οποία. Ακούστε φωνή. Ακούστε τη Σοφία.
1: Τι είναι η Σοφία?
2: Παιδιά, μισό λεπτό. Θέλω να. Η Σοφία είναι.
3: Περίμενε.
2: Η Σοφία...
4: Καλά,
2: η Σοφία είναι φίλη μου. Είναι ακροάτρια χρόνια φίλη μου. Είναι φίλη τη εκπομπή. Είναι ακροάτρια χρόνια. Την Ειρήνη πρώτη φορά την ακούω. Λοιπόν, η Ειρήνη είναι μια γυναίκα η οποία δεν πιστεύει στα ζώδια. Η Σοφία είναι μια γυναίκα που πιστεύει στα ζώδια. Πάμε να ακούσουμε και τη Σοφία τώρα. Σοφία, σε ακούμε.
3: Πώς εξηγείς. Πώς εξηγείς.
4: Πες μια καλημέρα.
2: Όχι, δεν πέρα. Ναι, κάτσε, μην το κόβεις. Πάμε από την αρχή, ξανά πες το.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Πώς εξηγείς, τους χαρακτήρες των ζώδιων, τους χαρακτήρες μας, να ταιριάζουμε με τα ζώδια τα δικά μας.
2: Ειρήνη, απάντα.
0: Αυτός είναι και ο λόγος που έχει φτιάξει έναν αστρολογικό χάρτη. Διότι το ζώδιο αυτό καθεαυτό στην αρχή δεν σου καλύπτει όλα τα τέτοια. Λες, α, δεν έχεις αυτό το χαρακτηριστικό γιατί ο οροσκόπος σου είναι εκεί. Και δεν έχεις εκείνο το χαρακτηριστικό γιατί η Αφροδίτη σου είναι στο άλλο. Οπότε δεν καλύπτουν 100% τα χαρακτηριστικά.
3: Δεν είπα ότι καλύπτουν 100% τα χαρακτηριστικά.
2: Ναι, μαζί σου, εγώ Σοφία, μαζί σου είμαι να ξέρεις. Να πω κάτι, Ειρήνη μου. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Εγώ αυτή τη στιγμή φεύγω από την Ειρήνη και συντάσσομαι, πιστεύω στα ζώδια.
4: Αλλά έλεγες πριν.
2: Μέχρι να μιλήσει η Σοφία. Μα ακούω τη φωνή της λογικής που είναι η Σοφία και το παράλογο που είναι η Ειρήνη. Μα τώρα τι πάνε να με κάνετε τρελούς, Ειρήνη. Λέγε Σοφάκι μου εσύ.
3: Περίμενε λίγο.
2: Περιμένω. Την κυρία Ειρήνη βγήκε να μας πουλήσει δύο ιστορίες ότι δεν υπάρχουν τα ζώδια. Λέγε.
3: Πώς γίνεται ο Παρθένος. Να είναι πάντα με την καθαριότητα. Πώς γίνεται?
2: Για πες μου, κυρία! Για πες μου, κυρία Ειρήνη!
3: Εσύ που έχεις σπουδάσει 5 χρόνια!
2: Να αγιάσει το στόμα σου! Να Ειρήνη, είσαι εδώ ή απλά σου έχει πέσει το μαλλί και τα φρύδια μαζί?
0: Εδώ είμαι, απλά.
4: Για πες.
0: Κατά την ίδια λογική, πώς γίνεται όποιον λένε Γιώργο να είναι. Να είναι μαλάκας.
3: Ναι!
2: Ναι, λέει Άννη.
4: Συμφώνησε.
2: Σοφία.
3: Σοφία. Είναι τελώς διαφορετικό το ένα με το άλλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Γενικά η αλήθεια είναι, για να πάρω και εγώ το θέση στην Ειρήνη, να μην τη βγάλουμε τρελή και τη Σοφία, έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα είναι. Αλλά θέλω να πω, παιδί μου, η Σοφία σου λέει ότι άρα θεωρείς τυχαίο ότι κάποια ζώδια με κάποιες ιδιότητες. Δηλαδή σου λέει, έχω γνωρίσει 14 Παρθένους στη ζωή μου ή εγώ καιρούς. Πώς γίνεται και οι 14 να είναι φερειπεί εγωιστές?
0: Τι να σας πω, παιδιά, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
2: Άρα δικαιώνεις.
3: Άρα δεν μπορείς να το εξηγήσεις.
4: Για πες,
0: Ειρήνη. Θεωρείς απίθανο να τους προσδίδεις εσύ αυτά τα χαρακτηριστικά επειδή γνωρίζεις ότι είναι αυτό το ζώδιο?
4: Σοφία.
2: Σοφία, κρεμόμαστε όλη η Ελλάδα κρέματα τα χείλη σου.
3: Όχι.
1: Τι όχι.
2: Μπράβο. Δώρο και στις δύο. Συγχαρητήρια, κορίτσια. Δώρο και στις δύο.
4: Ειρήνη, τι ζώδιο είσαι?
2: Ειρήνη, τι ζώδιο είσαι?
4: Είσαι δύσπιστη γι' αυτό.
1: Σοφία.
2: Σοφία, τι ζώδιο είσαι?
3: Εγώ είμαι Βένος.
2: Μα φαίνεται τον πρίο, κορίτσι μου. Φαίνεται τον πρίο. Κλείστε και τις δύο.
5: Τέλος ηρεμία. Μετά το break, τα κουνάβια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα.
1: Κουναβώματα. Έχω θέμα για συζήτηση μεγάλο.
3: Όπα.
4: Και άλλη συζήτηση πια.
1: Ναι. Σου αρέσει κάποιος άλλος ενώ είσαι σε σχέση. Τι κάνεις, σας το έχω όλο σε ανάπτυξη.
4: Θα σου πει ο Βάνης ότι δεν είσαι πραγματικά ερωτευμένος, πρέπει.
1: Όχι, γιατί υπάρχει και περίπτωση και να την αγαπάς και να την θες πάρα πολύ.
3: Αυτό θα σου πει ο Βάνης στον αέρα του ραδιοφώνου. Σε προσωπική συζήτηση.
1: Θέλω λίγο. Σε προσωπική συζήτηση τι θα έλεγες.
3: Τι.
1: Σε αυτό το θέμα, τι θα έλεγες.
3: Να σε θέλει ένα κάποιο άλλο και να έχει το Δημήτρη με το παιδί σπίτι, τι θα σου έλεγα. Πήγαινε στον άλλον.
1: Πήγαινε στον άλλον κατευθείαν.
3: Ναι, λες
4: μόνο
3: και εσύ.
1: Κάτσε, περίμενε. Θα το κάνουμε ανάλυση, θα το πάρουμε λίγο από την αρχή. Πότε μπορεί να συμβεί. Και εδώ έχει πέσει έξω, Φάνη. Είσαι σε μία σχέση και ξαφνικά κάποιος τρίτος σου τραβάει την προσοχή. Δεν το αποφάσισες, απλώς συνέβη. Γιατί συμβαίνουν και αυτά, Φάνη. Μπορεί να συμβεί ακόμα και αν αγαπάς τον σύντροφο, τη σύντροφό σου. Η έλξη δεν εξαφανίζει αυτόματα επειδή βρίσκεσαι σε σχέση. Υπάρχει έλξη στους ανθρώπους.
3: Συμφωνώ.
1: Επειδή λες, εσύ δεν είπες τώρα δεν τον αγαπάς. Τι είπες πριν.
3: Είπα, εγώ δεν τον αγαπάς.
1: Εσύ, Δημήτρη, το πες.
4: Ναι,
1: ότι όταν γίνεται ότι δεν τον αγαπάς.
4: Ναι. Πραγματικά.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα, παιδιά.
3: Ναι.
1: Συχνά εμφανίζεται νέο όταν η σχέση μπορεί να μπει σε ρουτίνα και να φέρει ένας καινούριος άνθρωπος ενθουσιασμό, μυστήριο, αυτή την αίσθηση της ανανέωσης.
3: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα σε μια σχέση. Εγώ το έχω ξαναπεί, το έχουμε κάνει και βίντεο εδώ πέρα από το Λονδίνο. Ο μόνος λόγος για να μπει σε σχέση είναι για να αποκτήσεις ρουτίνα. Αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι έλεγχο.
3: Πεζό αυτό. Παιδιά, ο μόνος σοβαρός λόγος για να κάνεις μια σχέση είναι γιατί επιδιώκεις να μπει σε μια ρουτίνα. Δεν υπάρχει άλλο λόγος να κάνεις σχέση. Κορδευόμαστε τώρα. Άμα δεν θες ρουτίνα, μην κάνεις σχέση. Σχέση ίσως ρουτίνα.
1: Όχι όμως ότι μπαίνεις σε σχέση για να μπεις σε ρουτίνα. Λες τώρα, εγώ θέλω να ράξω, μπαίνω σε σχέση. Γιατί μπαίνεις σε σχέση για να
3: κάνεις
1: τι. Έχεις συνοδοιπόρο, για να έχεις
3: για μια ρουτίνα, ναι, να έχεις
1: όνειρα,
3: ναι,
1: να υλοποιήσεις πράγματα.
3: Ναι, ωραία, εντάξει, okay.
1: Να εξελιχθείς.
3: Μπες στο εξοικονομώ, άμα θες να κάνεις
4: όνειρα. Είναι το ίδιο κι εσύ.
3: Μπες στο σπίτι μου δύο. Ξέρω εγώ τι μου λες τώρα. Μα αυτό που μπαίνετε όλοι.
1: Συγγνώμη, συμφωνείτε τώρα.
3: Μπήκα σε σχέση και δεν περίμενα αυτή τη ρουτίνα. Τότε γιατί μπήκε σε σχέση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μην μπει σε σχέση, ναι, είναι τόσο τρελό.
1: Εμείς φταίμε που ρουτινιάζει. Κατά τα άλλα, η σχέση δεν είναι μπαίνω σε σχέση για να μπω σε ρουτίνα.
3: Μαράκι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τη λέξη ρουτίνα την έχεις με αρνητική χρειά. Εγώ.
1: Η ρουτίνα είναι. Δεν
3: υπάρχει πιο ωραίο πράγμα τη ρουτίνα. Δεν υπάρχει ρουτίνα. Τα ίδια. Μπορώ να κάνω τα ίδια κάθε μέρα. Τα ίδια. Έτσι, τα ίδια. Τάκ, να αλλάζουν slides.
1: Δεν θα βαρεθείς κάποια στιγμή.
3: Ναι, αυτό.
4: Δεν κουράζει. Ας πούμε.
3: Ξεκουράζομαι.
4: Πολλοί άντρες πάνω το 40 που μπορεί να έχουν παιδιά
3: επίσης,
4: και όλα. Επίσης, τους πιάνε ότι δεν κάνουν κάτι για τον εαυτό του. Δεν σε πιάνει αυτό το πράγμα. Δεν κάνει κάτι για σένα, ότι σε έχει αφήσει πίσω.
3: Τι δω.
4: Δεν νιώθεις ότι έχεις αφήσει τον εαυτό σου, ότι δεν κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι.
4: Μπορεί να θες να πάρεις ένα δώρο για σένα πιο ακριβό.
3: Ο άντρας να κάνει όνειρα για τον εαυτό του. Ο άντρας να κάνει. Φιλιππρέπεια νούμερο ένα.
4: Νούμερο ένα.
3: Ο άντρας να προσέχει τον εαυτό του.
4: Όχι.
3: Λέει, ο άντρας να στεναχωριέται ότι χάνει τη ζωή του.
4: Ότι σε έχει παραμελήσει.
3: Ναι. Πάτρε, κλεωμένη που είσαι. Βγες, είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Σε λίγο θα μου πει ότι ο άντρας να στεναχωριέται και να έχει ψυχολογικά.
1: Ναι, γιατί δεν έχουνε.
3: Χριστέκια κύριε. Ποτέ. Λέγε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω τα σημάδια που κάνουν, δηλαδή που δείχνουν ότι πέρα από το απλό ενδιαφέρον, το απλό φλερτ, ρε παιδί μου.
3: Για να έχεις πολύ δίκιο. Παιδιά, εγώ να σου πω κάτι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρετε ότι ασπάζομαι κάποιες απόψεις οι οποίες ακούγονται εξτρεμιστικές. Δηλαδή, όπως ο Πατρακλεωμένης, που κάποιον τον έχετε βγάλει τρελό. Θεωρώ, το στέλνει και ο φίλος ο Γιάννης εδώ πέρα, θεωρώ ότι ο άντρας πρέπει να μην κάνει τίποτα για τον εαυτό του, να πεθαίνει στα 63 από έμφραγμα.
1: Τι?
3: Και να μην τον κλάψει κανένα.
4: Είναι σωστό αυτό τώρα.
1: Έλα, τώρα αυτά
3: αυτό,
1: λέει,
3: αυτό είναι ο άντρας, φίλες και φίλοι.
1: Γιατί, πρώτα απ' όλα, γιατί να πεθαίνει στα 63.
3: Και, είπα μια ηλικία
4: τώρα. Από έμφραγμα γιατί τα έχει όλα μέσα του Μαρία. Δεν ευχαριστεί και τίποτα.
3: Και η μόνη ανάμνηση που να έχετε από το σωστό άντρα να είναι μια εικόνα μέσα σε ένα κάδρο σπασμένο σε ένα σιτάρι. Αυτό είναι ο άντρας.
1: Παιδί μου, τι ψυχολογικά είναι.
3: Αυτό είναι ο άντρας.
4: Έμφραγμα.
3: Αυτό είναι ο άντρας. Βεβαίως.
1: Αυτό τώρα πώς σου είπε.
3: Και χαρά μου είναι να με μνημονεύει ένα ανυψούδι μου μετά από 20 χρόνια. Θυμάσαι τον Μπαρμπαφάνη.
1: Α, πες μου, τι σου έχει συμβεί, Φάνη.
3: Παιδιά,
1: τι έχει συμβεί στη ζωή σου, και
3: μου,
1: τέτοια.
3: Πείτε
1: θέματα
3: μου, να μας στείλουν. Εσύ πες μου, τι είναι τη γυναίκα. Εγώ λέω, αυτό για μένα είναι ο άντρας. Να στείλουν τα μηνύματα, ποιος
1: είναι. Ναι, αισθάνεται καλά με τον εαυτό της.
3: Ναι.
1: Να κάνει ό,τι είναι για να μπορέσει να μπορεί να εξελίσσεται.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, να είναι και ερωμένη, όπως είπες.
3: Να είναι ερωμένη ο άντρας. Α, η γυναίκα
1: δεν είναι. Να είναι και ερωμένη. Αυτά είναι τα ιδανικά.
3: Συμφωνώ, συμφωνώ και εγώ. Ωραία, ακούγονται.
1: Τι σύμφωνε, εσύ μου λέγε για τη γυναίκα. Έφραγμα,
3: για τη γυναίκα, παιδί μου λες εσύ.
1: Ναι.
3: Η γυναίκα, ναι, βέβαια, η γυναίκα είναι Θεός. Η γυναίκα να κάνει, εξελίσσεται. Ναι, εγώ θέλω να
1: είμαι. Να φύγει.
3: Εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί τσιμέντο. Εκεί τέρμα.
1: Και πώς θα σε θυμόμαστε, ρε Σιφάνη.
3: Δεν θέλω να με θυμάστε εκεί. Είναι ο άντρας, είναι, πώς το λένε, είναι, πώς το πω, ρε παιδί μου.
1: Τι είναι.
3: Δεν έχω εγώ. Ο άντρας δεν έχει εγώ καθήκον. Ο άντρας ωστόσο δεν μπορεί να είναι εγωιστής. Ή αλτρουισμός, τίποτα, ξεχάστε με. Απλά να γίνω θυσία για σας. Θέλω θυσία. Ο άντρας, άντρας σημαίνει θυσία.
1: Άντρας σημαίνει θυσία. Είναι τη γυναίκα με κάπως.
3: Άντρας σημαίνει θυσία. Μπορώ να γίνω ένα τραπέζι, να κάτσεις πάνω μου να φας. Μπορώ να γίνω, να γίνω άσφαλτος, να περάσεις πάνω να με πατήσεις. Αυτό είναι ο άντρας.
1: Τι λες τώρα,
3: ρε. Βέβαια, σημαίνει. Αυτό. Και δεν ζητάω πίσω τίποτα.
1: Να δοθείς δηλαδή ολοκληρωτικά. Να θυσιαστείς, ναι.
3: Δε, τίποτα.
4: Τίποτα, ε.
3: Τίποτα. Ο άντρας είναι τίποτα.
1: Εντάξει, εγώ όμως θέλω να βλέπω, δηλαδή, νομίζω ότι οι γυναίκες. Ωραία αυτή η θυσία που
3: θέλει. Ανιδιοτέλεια, βεβαίως. Ανιδιοτελείς μέχρι. Ανιδιοτέλεια. Αυτό σημαίνει ο άντρας.
1: Αυτό το ουά που βάζουμε στο τέλος, γιατί.
4: Σημαίνει και αυτό.
1: Τι σημαίνει.
3: Πώς το έκανε.
1: Εσύ συμφωνείτε, εσύ Δημήτρη, σε αυτά που λέει. Πολύ καταθλιπτικά, ρε παιδί.
3: Καθόλου εσύ, κατάθλιψη.
1: Θυσία με στα 63 να φύγει.
3: Θυσία.
1: Εν τω μεταξύ, 63 το ξέρει ότι έχουν γίνει για τον άντρα.
4: Τα νέα 30 θα μας πει τώρα. Άσε μας, ρε Μαρέα. Εσύ όσο μεγαλώνεις, όλες οι μεγάλες ηλικίες βλέπεις καλύτερες.
3: Πιστεύω.
4: Όσο γερνάς εσύ, τα 80 η καλύτερη ηλικία.
1: Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου.
4: Άσε μας.
3: Ερώτηση.
4: 80 παιδιά, θα τρελαθείτε.
1: Ναι. Δες τους εξιντάριδες
3: να στείλουν τα παιδιά, να στείλουν τα παιδιά, να στείλουν τα παιδιά στο Viber τα αγόρια. Είναι η μεγαλύτερη θηλυπρέπεια ο άντρας να ζει μετά τα 63.
4: Φαίνεται λες. Δηλαδή ο παπάς είναι θηλυπρεπής.
1: Θα πεθάνει όλους ο Φάνης τώρα, εντάξει.
4: Ο παπάς είναι θηλυπρεπής.
3: Βέβαια. Βέβαια.
4: Είναι ο κύριε Λάμπρος
3: εδώ. Μάμα κάθε τον περιποιεί τη μάνα μου και μου είναι μπουμπούκι. 80 χρονών. Δεν είναι. Μέχρι τα 63. Μέχρι τα 63. Εγώ χαίρομαι που είναι υγιής, βέβαια. Που είναι υγιής, ναι. Ο πατέρας μου χαίρομαι που είναι υγιής. Να είναι καλά, όταν θέλει μέχρι τα 100. Αλλά είναι θηλυπρέπεια.
4: Μάλιστα.
3: Τι να κάνω. Όχι, πείτε μου, αν κάνω λάθος, το συζητώ.
1: Δεν ξέρω, γιατί έχει κολλήσει το Viber, τι στέλνουν.
3: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Έχει κολλήσει το Viber.
3: Καλά τα λέγει ο Βάμπερ. Μετά τα 63 πρέπει να είσαι ματαιόδοξο.
1: Παιδιά, έχετε δει εκεί έξω τι συμβαίνει.
3: Τι έχει συμβαίνει.
1: Οι άντρες στα 60.
4: Παιδιά.
1: Έχουν πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας με τις συντρόφους τους και το αντίστοιχο. Οι πολύ νέοι άντρες θέλουν πολύ μεγαλύτερες γυναίκες. Το έχετε δει αυτό να υπάρχει.
3: 64
1: γιατί
3: χρονών για
1: που
3: μένα.
1: Τους τελείωσες όλους τα 63.
3: Δεν τελειώνω κανένα, παιδιά. Την άποψή μου μπορώ να την πω δημόσια.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και εμείς μπορούμε να σχολιάσουμε την άποψή
3: για
1: σου.
3: Για μένα, αν είσαι άντρας και περάσεις τα 63, πήγαινε στην Ταϊλάνδη.
1: Στην Ταϊλάνδη,
3: γιατί. Στην Ταϊλάνδη.
4: Ταϊλάνδη, γιατί.
3: Λοιπόν. Δεν είναι τέτοιο. Και φυσικά. Και πρέπει όλη σου την περιουσία να την έχει γραμμένη στα παιδιά σου και στη γυναίκα σου. Αυτά.
1: Στην Ταϊλάνδη, γιατί.
4: Για Ρομπέρτο, Μαρία.
3: Λοιπόν. Εγώ αυτό θεωρώ. Αυτό θεωρώ. Άντρα. Και να έχει. Και ωστόσο, άντρα πρέπει να έχει περάσει και ένα πόλεμο στη ζωή του. Εγώ ακόμα δεν είμαι άντρα.
1: Α, δεν το
3: βέβαια. Πρέπει να έχει περάσει και ένα πόλεμο.
1: Να τον αντρέψουμε, ρε παιδιά, ένα πόλεμο.
4: Πήγαινε, ρε, κάτω από πόλεμο εσείς.
3: Δυστυχώς δεν τα έχω καταφέρει ακόμα.
4: Κρίμα.
3: Όχι απαραίτητα τη χώρα σου γενικά.
1: Α, όπου να είναι πας εσύ δηλαδή.
3: Βέβαια.
1: Δεν συζητάνε όμως τυχαίο.
3: Ναι.
0: Τέλος ηρεμία. Μετά το break τα κουνάδια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
0: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Music 892.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Να δω.

0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
3: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Σκοτάδι και λέει πάντα!

0: Θυμάσαι τώρα Καλομυράκη που είχε βγει στην Eurovision τότε. Μα, πρώτη θέση από εδώ μέχρι την Πάτρα και δεν την πήραμε τώρα. Την πήρε ποιο την είχε πάρει, ο Ρώσο. Ο Ντάμα Μπιτλάμπ, ο Μπιλάντε, πώ λέγονταν.
1: Μπράβο, μπράβο,
0: φαίνεται. Αυτό
1: λίγο... ο Ρώσο.
0: Ναι, ρε φίλε, είχε βγει το Καλομυράκη και έκανα αυτά τα σπαστά, τα πλαϊνά, τα τοκ τοκ τοκ.
1: Τότε που μου τα βυζιά τη, έτσι
0: έκανε. Ναι, ναι.

0: μεταξύ, λέει φέτος, παιδιά, λέει η Eurovision, λέει θα έχουμε 4 προημιτελικούς. Άκουγα και καλά.
1: Ναι, θα έχουμε 2. Ναι,
0: ημιτελικούς, προημιτελικούς για να βγει για την ελληνική αποστολή. Ποιο θα πάει, ποιο θα στείλουμε. Θα γίνει ολόκληρο Champions League για να βγάλουμε κάποιον και θα βγούμε εδώ 15η στο τέλο.
1: Έλα, μην υπερβάλλει.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Τι έπαθε πρωί με Eurovision και
0: μουσκασε.
1: Γύρισε το αμάξι.
0: Είδα την καλομήρα στον ύπνο μου και μου λέει θα πα το πρωί στο ραδιόφωνο, μου λέει και θα. Με παίξει, θα τον παίξει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα, φίλε και φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλου. Τώρα, ναι, καλά, η καλομήρα πραγματικά είναι όντω πιο όμορφη τώρα. Τώρα η καλομήρα είναι.
2: Εμένα μου άρεσε η καστανή περισσότερο.
0: Τι λέτε, καλή παιδιά. Λευτέρη, κλείστο. Γιατί... Λοιπόν, η καλομήρα, παιδιά, τώρα είναι.
2: Έχει γίνει πιο γυναίκα, ρε παιδί μου.
0: Στα καλύτερα τη. Άστο φύγε, φύγε και άστο μαραγί. Μακάρι να και εσύ, έτσι. Τι θέλω να πω. Καλημέρα, φίλε και φίλοι σε όλου. Τι ωραίε. Τι ωραίες στιγμές ζούμε πάλι χτες, Μίτσο, δηλαδή πραγματικά.
1: Δεν έχεις παράπονο.
0: Θεωρώ ότι αν εξαιρέσετε, παιδί μου, τα άσχημα γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο, τους πόλεμους, θανάτους, τα τραγικά που δεν ασχολούμαστε με αυτά, υπάρχει μια άλλη πλευρά, παιδιά, η οποία έχει τρομακτική κωμωδία. Τρομακτική κωμωδία. Βέβαια, δεν ξέρω αν γελώντας με όλα αυτά που συμβαίνουν τα απομυθοποιούμε. Δεν ξέρω να τα παίρνουμε σοβαρά. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά. Εγώ είμαι στη φάση τουλάχιστον. Δηλαδή, χτες δηλαδή, έστειλα στο Δημήτρη τα βίντεο και είχαμε ψοφήσει το γέλιο. Καλώς ή κακώς, παιδιά, τα παραλυπόμενα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχουν δώσει τροφή τώρα σε όλες τις εκπομπές. Και να ξέρεις, σκεφτόμαστε. Ρε φίλε, εγώ. Απ' τη μία λέω, ρε φίλε, πόσο κρίμα τώρα, δηλαδή, στον απόϊχο του θανάτου αυτού του ανθρώπου να ασχολούμαστε με παπαριές. Ενώ, με παπαριές όχι γιατί
1: είναι.
0: Αλλά από την άλλη, έχει, ρε παιδιά, τόσο γέλιο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, είναι μα είναι να μην κάνει ο φίλος μου ο Πέτρος ο Κουσουλός 60%.
1: Έκανε 22%.
0: Τώρα, μιλάμε τώρα, είναι να είσαι κουσουλό. Και
1: Ευαγγελάτο
0: να αλλάξει, ρε. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι καταργότηση τη συνδρομή στο Netflix. Δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή έλεγα να βγει δεύτερη σεζόν Μόμπλαν. Σκατά, τίποτα. Ευαγγελάτο Κουσουλό. Μιλάμε για. Καλά, χτες έγινε ένα σκηνικό υπέροχο στον Πέτρο Κουσουλό που για μένα πιστεύω είναι ό,τι καλύτερο. Το λέω δημόσια και δεν είναι
1: Όσκαρ παρουσίαση.
0: Ό,τι καλύτερο έχει αναδείξει η ελληνική τηλεόραση και τον βάζω, βέβαια είναι πολύ μικρό ηλικία, τον βάζω μαζί με Αντρέα Μικρούτσικο στου top παρουσίαση παγκοσμίου.
2: Για πείτε, δεν το είδα, ρε παιδιά.
0: Τι να δε, μιλάμε
2: χτες.
0: Δεν το ξέρω το βίντεο που σε κάθε φάση λέει είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το βίντεο. Θα έπαιζε ένα βίντεο και καλά, ρε παιδί μου, το οποίο θα έχει κάποια φοβερή αποκάλυψη.
1: Με άλλη υπόθεση, ας πούμε, των γιατρών.
0: Ναι. Και σε κάθε φάση αρχίζει και μιλάει, κάνει πως μιλάει με το control. Και έχει μια κοπέλα πάνω, δεν ξέρω, αρχίζει και λέει: Έλα, εφή! Τι? Τελειώνει ο χρόνος. Μα πώς τελειώνει ο χρόνος. Αρχίζει και πιάνει κουβέντα μόνος του.
1: Και 22, δεν τελειώνουμε.
0: Λέει, και ξεκινήσαμε και 7 και 22. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιος βάζει μαχαίρι στην εκπομπή. Ότι λεβέντης, μας κλείσανε από το ΟΤΕ.
1: Και ότι δεν μπορεί να παίξει το βίντεο.
0: Και όχι, δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα ότι δεν το έκανε για να. Το έκανε για το cliffhanging. Και λέει, δεν πειράζει Μαρία Φερρυπίν, θα το παίξουμε αύριο το βίντεο.
2: Δηλαδή,
0: έκλεινε εκπομπή, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, και σου κάνει ένα τρομερό cliffhanging. Αφού σου έχει πει ότι τώρα θα παίξουμε ένα βίντεο που θα μείνει το Πανελλήνιο με ανοιχτό το στόμα. Και σε αφήνουμε το. Και βλέπω το.
2: Δεν θα το δεις εσύ σήμερα.
1: Και σου λέει, θα ξεκινήσουμε με αυτό αύριο.
0: Ναι, θα ξεκινήσουμε αυτό αύριο.
1: Για να το δεις από νωρίς αύριο. Μέγα,
0: πόσο αρτίστας. Πόσο... Και βλέπω. Ρε φίλε, ξέρεις το θέμα. Και βλέπω, ρε φίλε, μπαίνω. Αυτό το είδα εγώ από reel στο Instagram.
2: Ναι.
0: Και από κάτω, Πετράν, μη μασάς, αύριο θα περιμένουμε. Πω, τον κλείνουνε. Πετράν, πρόσεχε για τη ζωή σου. Ναι. Υπέροχο, παιδιά, τι να σας λέω τώρα. Υπέροχο, αυτά βέβαια. Απ' την άλλη, θα πεις, ρε φίλε, έχουμε ξεχάσει όλοι το πραγματικό λόγο που γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, το μαζονάκι, το.
2: Καλά, πώς
0: είναι αυτό. Επίσης, σκεφτόμουν το άλλο, εσύ, Μίτσο. Έχουν πέσει τώρα, γιατί όλο το πράγμα έχει πέσει με τον υπνοθεραπευτή.
2: Ναι.
0: Τον τέτοιο. Το οποίο. Ρε μου, εγώ δεν, σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τώρα. Αυτός αντάλλαζε.
1: Αυτός τον έστειλε.
0: Ναι, αντάλλαζε.
2: Ρε παιδί μου, είχε χρόνια συνεργασία.
0: Να ακούει, Μαρία, το πάνε σοβαρά.
1: Ανταλλαγής πελατών.
0: Εμένα μου θυμίζει ένα κτελατζί που είχαμε που κατεβαίναμε από Αθήνα Καλαμάτα και ήταν συνεννοημένος με ένα σουβλατζίδικο να.
2: Αυτό.
0: Να κάνεις.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Πολύ ωραία το έδωσες το παράδειγμα.
0: Τέλος πάντων. Anyway, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι έχουμε εστιάσει τώρα στον υπνοθεραπευτή, ο οποίος. Χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν έχω ιδέα, αλλά ναι. Μόνο η εικόνα που τον βλέπω είναι, μιλάμε, θυμίζει παλαιοχριστιανό που λέει εδώ πέρα και ο φίλος. Εντάξει, anyway, δεν σου πω αν είναι αυτό, αλλά σκέφτομαι το εξής, ρε παιδιά. ο οποίος ήταν όντως μπογιατζής μέχρι το 2005.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω, ισχύει αυτό που λέει Δημήτρη.
2: Κάτι άλλο είχαν πει ότι ήταν άσχετο με
0: λοιπόν,
2: το.
0: Και θα πω πολύ ωραίο το μήνυμα σου. Λέει. Άμα ήταν μπογιατζής μέχρι το 2005. Δεν ψάχνω. Να πω κάτι, ρε παιδιά. Δεν θεωρώ.
1: Σε σκαλοσχέ δούλευε.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Μπογιατζή. Λοιπόν, ακούστε να σου πω κάτι τώρα. Μια σκέψη δικιά μου.
1: Ήταν Νάσο ο μπογιατζή, έτσι το λέγανε.
0: Το λες υποτιμητικά.
1: Όχι, παιδί, είναι Νάσο ο μπογιατζή. Το
2: βλέπω. Δεν είναι κακό να έκανε μια άλλη δουλειά και να άλλαξε. Αυτό είναι άλλο. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό.
0: Όχι, ούτε θα σου πω. Εγώ να. Άστο τώρα για τη Μαρία τώρα να σε πάρει μπάλε ένα χοντρά χιονοστιβάδα. Να πω κάτι, παιδιά. Σκεφτόμουν το εξής. Έχουν πέσει τώρα και είναι θα μου πεις αν έχει ρε παιδί μου. Αν, δεν πιστεύω ότι και ο Μπογιατζής θα τον πήγε το μαζονάκι εκεί πέρα για να σκοτωθεί.
1: Όχι, ναι. Σίγουρα.
0: Αλλά θα σου πω ότι όταν μου λέγεις. Ρε φίλε, να πω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή πρώην Μπογιατζής που έγινε υπνοθεραπευτής. Μαρία Ένεσλι, πρώην, πώς το λένε, χορεύτρια σε Αιγύπτιους τέτοια. Τι, έγινε δημοσιογράφος. Γενικά, ρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω το εξής. Ότι το σύστημα. Πολεμάει πιο πολύ τον. Και μιλάω για τα κανάλια όλα. Πολεμάει πιο πολύ τον υπνοθεραπευτή από τον γιατρό. Για ποιο λόγο? Γιατί, ρε φίλε, ο Μπογιάτζης, ο υπνοθεραπευτής, τέλος πάντων, έσπασε το σύστημα. Ήτανε άνθρωπος τύπου δικός μας, εργατική τάξη. Καταλαβαίνεις την ώρα, ναι, καλά, ναι. Δική μας, όχι εσένα, Μαρία. Ήτανε, παιδί μου. Μεροκαματιάρης, παιδί μου. Ήταν απλός άνθρωπος. Και βρήκε έναν τρόπο, απατεωνιά, πες το. Βρήκε έναν τρόπο να σπάσει το Matrix και να βγάζει φράγκα.
1: Και μπήκε μέσα.
0: Ναι, πρόσεχε να δεις. Δηλαδή, θα σου πω ότι αυτός είναι, ρε φίλε, πώς σου πω, είναι η elite και είναι και η μεσαία τάξη. Ναι. Αν υπάρχει μεσαία τάξη. Εμείς λοιπόν είμαστε η μεσαία τάξη. Προσπαθώ, αν εξαιρέσει εμένα, που τώρα παίζω πάνω κάτω.
2: Εσύ είσαι λοιπόν, elite, ναι.
0: Αυτός βρήκε έναν τρόπο, πες με τέτοιο, βρήκε έναν τρόπο να το σπάσει αυτό. Δηλαδή, να κορυδέψει το σύστημα το ίδιο. Και πώς το λένε, και αν δεις. Το σύστημα πέφτει απάνω του με περισσότερο μίσος από ό,τι έχει πέσει στον ίδιο τον γιατρό.
2: Περίμενε, παιδί μου, εσύ
0: πιστεύεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Ναι, εσύ πιστεύεις ότι πέφτει πάνω του λόγω του. Αυτή τη διαδικασία που
0: έχουμε αφήσει τον γιατρό και μιλάμε όλοι για τον υπνοθεραπευτή.
2: Είναι γιατί βγαίνουν καινούργια στοιχεία.
0: Τι στοιχεία τώρα,
2: ο γιατρός είδε
0: στη χειρότερη. Ρε, Μαρία, να σου πω.
2: Έξι μήνες τον βγάλανε από την εστία.
0: Στη χειρότερη, δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ο υπνοθεραπευτής. Να του στέλνει πελάτες. Αυτό
2: δεν. Αλλά δεν άρεσε και το μήνυμα που λέει σε πήρα στο λαιμό μου. Ότι που έστειλε στη γιατρό, γόναπη γιατρό. Λοιπόν, που τη έστειλε ότι σε πήρα στο λαιμό μου, τύπο ότι αυτό πίεσε που δεν ήθελε.
1: Αυτό
2: πίεσε.
0: Άλλο θέλω να πω. Ότι αυτό, εγώ παιδιά δεν ξέρω, δεν είμαι δικαστή να δικάσω. Αυτό λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, αν αυτό αφήνουν να εννοηθούν τα ρεπορτάζ, έστελνε πελατή. Αυτό δεν είναι.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Ναι, ακριβώ.
0: Ρε παιδί μου, είναι κάτι που θα έκανε ένα απλό. Καταλαβαίνεις που το λέω, χωρίς να έχει φαντάζομαι. Σου λέει τι θα πάνε, θα πάνε να του κάνουν.
2: Ναι, ρε παιδί μου,
0: καμιά υδροφή. Κανένα κλείσμα θα του κάνουν, θα του πάρουν 2.000 για ένα κλείσμα.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω, δεν περίμενε. Καταλαβαίνεις, λέω. Ένα αποτεωνίσκο απλά που την πάτησε. Ήτανε. Και έχει πέσει το σύστημα πάνω στον αποτεωνίσκο. Αυτόν, ο οποίος στην τελική τι έκανε, είχε βρει έναν τρόπο να βγάζει μεροκάματο πολύ καλό. Από το να είναι μπογιατζής, να δουλεύει όλη μέρα. Αυτό σου λέει, ρε φίλε, πώς άλλο, γίνονται αστρολόγια, άλλο τέτοιο. Και, και έχουμε τους γιατρούς από εκεί, τους γιατρούς, πανάθεμα, οι οποίοι έχουμε ξεχαστεί τώρα με τους γιατρούς τι γίνεται.
1: Αλλά η αλήθεια είναι με τον κύριο δεν ξεχνιόμαστε και τόσο. Δεν ξέρω αν τα είδες τα δημοσιεύματα.
0: Εγώ βλέπω τα δημοσιεύματα, ρε, εσύ. Και βλέπω αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις μέρες, ασχολούμαστε μόνο τέτοιο. Okay.
2: Καλά, ασχοληθήκαμε και με το βιολογικό καθαρισμό που ήθελε στη φυλακή.
0: Ποιο?
2: Η κυρία.
0: Εντάξει, εγώ υπνοθεραπευτή βλέπω πάρα πολύ.
2: Καλά, υπνοθεραπευτής παίζει παντού.
0: Και έχω φτιάξει μια δικιά μου θεωρία συνωμοσίας ότι δεν του συγχώρεσε το σύστημα, ότι βρήκε τρόπο να σπάσει το Matrix.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αυτός θα γίνει ξυλαστήριο θύμα. Θυμηθείτε το. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι τώρα βέβαια.
2: Ο οποίος είχε πάει μόνος του, έτσι. Δεν κλήθηκε να.
0: Είναι όλο λάθος.
2: Συγγνώμη που γελάω.
0: Ναι, γιατί ήξερε θα βγουν μείνει. Τέλος
2: πάντων.
1: Ήξερε πολύ καλά. Πάρα πολύ. Ξέρει τι κάνει.
2: Αλλά το άλλο που σου λέει ο Δημήτρης το διάβασε.
0: Τι.
1: Ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο γιατρός δηλαδή, αυτός με το κόκκινο παντελόνι, ο αγαπημένος σου, ναι. Ήταν στην Εθναϊκή Λέσχη. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα.
2: Καλά, δεν ξέρω. Ποια είναι η Εθναϊκή Λέσχη, ρε Δημήτρη?
1: Ποια είναι, ρε Μαρία?
0: Μασονική είναι. Θέλω να πω.
1: Αυτή είναι η στοά που λένε. Που μέχρι 1000 άτομα μπορούν να μπουν μέσα. Ήταν μέσα λοιπόν στην Εθναϊκή Λέσχη και τον διώξανε για 6 μήνες.
2: Γιατί σύμφωνα με το καταστατικό του δεν μπορούν παραπάνω. Ούτε λιγότερο.
0: Τον έδιωξε και η μασονία.
1: Εγώ δεν ήξερα. Τρώμαξα μόνο.
0: Πάντω πρέπει να σου πω κάτι.
2: Δεν τον έδιωξε. έδιωξαν ολοκληρωτικά.
1: Για 6 μήνες.
2: Για 6 μήνες και μετά πάλι θα, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης, θα ξαναδούνε τι θα γίνει.
0: Μικρό μου μασονάκι, τι έπαθες. Φαντάζομαι τρομάξα μέχρι και πασόνι μάλακα με αυτό. Απίστευτο. Θέλω να πω τα. Βγαίνουν ιστορίες για γρήγορα όπως μετά από κάθε. Πώς το λένε, τραγωδία. Εδώ στην Ελλάδα είναι τρομερό. Μετά από κάθε ρε παιδί μου τραγωδία, με ό,τι άσχημο και να γίνει, βγαίνουν. Ρε παιδί μου, για να γίνει μια χοντρή. Τώρα δεν θέλω να κάνω να παραλληλήσω γεγονότα. Ό,τι τραγικό γεγονός έχει συμβεί με θάνατο, σε δεύτερη και τρίτη ανάλυση, παιδιά, στην Ελλάδα, αν το ψάξα από πίσω, υπάρχει τρομερό αχλάμαρο γεγονός. Δηλαδή, παιδιά, δηλαδή θα σου πω, είναι τρομερό. Δηλαδή, τα λάθη που έχουν γίνει ή τα παραπτώματα. Τώρα θα τον κάνω, δεν κάνω παραλληλισμό.
2: Έλα, πες το.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, τώρα θα σου πω, δες, ξέρω εγώ, δες ο τρόπος που δεν το λέω, ο τρόπος που χειρίστηκαν τα Τέμπη. Δηλαδή, έγινε ό,τι έγινε και τα ρίξανε σε ένα κακόμοιρο ο οποίος αφήσαν να εννοηθεί ότι ήταν με στριπτιζέρ μέσα στο.
1: Ναι, μέσα στο μέσα. Δηλαδή, δεν έκανε δουλειά.
0: Γίνεται μετά, τι γίνεται. Γίνεται ό,τι γίνεται. Δεν συνδυάζω τα δύο γεγονότα. Και μετά παίρνει μια ασύλληπτα κομμωδιακή τροπή σε σοβαρά πράγματα. Ναι. Δηλαδή, αρχίζει και γίνεται νιανιά και νομίζω έτσι κάπως και το θέμα. Δηλαδή, και εγώ τώρα που κάθομαι και γελάω με τον ενθαραυτή, είναι σαν να μειώνω το θέμα. Δηλαδή, αλλά εκεί το πάνε. Δηλαδή, εμφανίζουν στοιχεία τα οποία είναι τη καβλάντα και γίνεται όλο νιανιά.
2: Ναι,
0: δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν έχει άδικο τώρα σε αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Είχαμε και ένα άλλο πολύ καλό συμβάν με τον γιατρό, δεν ξέρω αν το είδατε. Τι? Μια άλλη καταγγελία που ήρθε στο φως. Μια γυναίκα. Κουμπάρα γνωστού εφοπλιστή, πασίγνωστου εφοπλιστή, εντάξει δεν θα πούμε για προφανείς λόγους, πήγε στον γιατρό, είχε κάποιο πρόβλημα γυναικολογικό με τους ορμόνες της, με την περίοδο της, εντάξει. Ναι. Της λέει, έλα εδώ την επόμενη μέρα στις 8.30, πάει η κοπέλα, της ανοίγει μια βαλίτσα.
0: Διάλεξε, ένα, δύο, τρία.
1: Όχι ρε, της ανοίγει.
0: Φαντάζεσαι. Μιλάμε για κομπογιανιτισμό τώρα, ο οποίος είναι οριακά, αν δεν είχε πεθάνει άνθρωπος, άλεξε ρε μάνα, μπράβο, δηλαδή πώς το κάνεις.
1: Της ανοίγει μια βαλίτσα. Μπροστά της, της φέρνει ένα ποτό για να χαλαρώσει και μέσα είχε σιδερένιους δονητές, ψαλίδια, μεγάλες βελόνες, ένα σιδερένιο τσόκερ με αλυσίδα και καρφιά.
0: Αυτό είναι παραδοσιακό κινέζικο, ρε.
1: Δεν ξέρω τι κινέζικο είναι αυτό.
2: Αυτό πώς θα βοηθούσε. Αυτά
1: τη ζήτησε να κάνουν τη θεράπεια
0: Μαρία,
1: και μετά να έρθουν σε επαφή.
0: Ό,τι και πόνο να έχεις, άμα στα περάσουν όλα αυτά μέσα σου, μετά θα ξεχνάς και τον πόνο σου.
2: Λέει, με
0: σπασμένο πόδι να πας τώρα, άμα με πάω εγώ και πονάει το στομάχι μου. Και μου ανοίγει ο γιατρός μια βαλίτσα με τσόκερ και δονητές. Λαμπρόπουλε τρόσου. Μετά ξεχνάω και τον πόνο σου και τον πόνο.
2: Τα ξεχνάζω όλα
0: αυτά. Ναι, τώρα εκεί πέρα γυρνώ και φεύγω με πονόκολο.
2: Ασχολούνταν και με άλλα πιο κίνκι πράγματα.
1: Έτσι φαίνεται το ζεύγος και πόσο μάλλον ο κύριος.
0: Ναι, εντάξει και φάτσα που. Anyway,
2: εγώ ξέρω ότι ο κύριος είχε θέμα με την Ιαπωνία, μια δυναμία και γι' αυτό είχε και τη στολή του σαμουράι. Είχε, γιατί πήγαινε σε προπόνηση και ντυνόταν σαμουράι.
0: Είναι όλο.
1: Έκανε πράκτη σαμουράι.
2: Ναι.
0: Anyway, και αυτό που στέλνει εδώ πέρα ο φίλος είναι πάρα πολύ ωραία παρατήρηση. Γιατί εγώ, παιδιά, πιο πολύ δίνω σημασία βάρος στην αξία της παρατήρησης. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιάννης, ρε φίλε. Σκέψου να ήμασταν σαν λαός στη χώρα αυτή αντί για 9 εκατομμύρια 30. Να είμαστε 40. Είμαστε μαλάκα 9 εκατομμύρια. Και κοιτάξτε τι συμβαίνει. Δηλαδή συμβαίνουν τώρα. Φαντάζομαι να είμαστε στην Αμερική 400 εκατομμύρια. Τι θα γινόταν. Σκέψου τώρα τι γίνεται. Δεν είμαστε. 9 εκατομμύρια μαζί με τις γάτες είμαστε. Σκέψου να ήμασταν 30-40 εκατομμύρια. τι επικαιρότητα θα είχαμε. Τρομερή επικαιρότητα. Τι υπέροχο. Στα 9 εκατομμύρια γίνεται αυτά. Κάντε το να λέει.
1: Κρίμα.
0: Ναι, είναι. Τέλος πάντων. Φίλες και φίλοι, εδώ θα είμαστε και σήμερα. Κέφι χορός πλασμαφαίρεση. Έχουμε πολύ ψωμί, παιδιά. Έχουμε. Δεν είναι κάθε μέρα, δηλαδή για μένα θα μπορούσε να, η εκπομπή να πηγαίνει μόνο με ειδήσεις τέτοιες. Έβλεπα ένα άλλο βιντεάκι που βγήκε μια άλλη και λέει. Τα είχε βάλει με τις κλινικές, δε. Ποιος το έλεγε. Και λέει μια πολιτικός, δεν ξέρω, που λέει. Και φανταστείτε, λέει, τι άλλο θα κάνει, λέει, στον απλό κόσμο που θα πήγαινε να κάνει τον μπότοξ του. Μα δηλαδή είναι τρομερό. Τι ήταν από το πατούλης, παιδιά, μέσα.
1: Πατούλης, πολύ μέσα.
0: Κουσουλός, μιλάμε, έχει γίνει. Είναι μια ζούγκλα βλακίας, ρε. Ωραία πράγματα. Κωμωδία, βέβαια, στο κεφάλι, στο θάνατο ενός ανθρώπου. Τέλος πάντων, χέσε μέσα. Ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: σου.
1: Ναι, μα είναι να τρελαίνεσαι τώρα αυτό. Μα είναι να τρελαίνεσαι τώρα αυτό το πράγμα. Λέει, παιδιά, να σου πω κάτι τώρα. Έχουμε πιάσει μια συζήτηση άσχετη και πείτε μου τη γνώμη σα. Συζητάμε εδώ πέρα με τον νέο χαζό ηχολήπτη που έχει έρθει εδώ πέρα. Και λέμε, ρε παιδί μου, για προβλήματα υγεία, έτσι. Και λέω εγώ, ρε παιδιά, ότι. Ρε παιδί μου, λέει, συζητάμε εδώ πέρα οι πατεράδες μας παλιά ότι καπνίζανε, κάνανε άσχημη ζωή και αυτά.
2: Και δεν πηγαίναν στους γιατρούς.
1: Δεν πηγαίναν στους γιατρούς κτλ. Και λέω εγώ, και ακόμα ρε παιδί μου, η δική μας γενιά, οι γονείς, είναι αγύριστα κεφάλια τώρα. Δεν είναι, είναι πολύ τέτοιο. Και λέω, ρε φίλε, εγώ αυτό, μήπως. Χτύπα ξύλο, έχει την ώρα, ρε παιδί μου, που πεθαίνει κάποιο. Και λέει, και του είχα πει να προσέχει, άφησε, λέει, τρία παιδιά πίσω του. Κάτσε, ρε φίλε. Τη ζωή μου, εγώ δεν πρέπει να τη ζήσω. Ήθελα να τη ζήσω κάπου. Λέω για τον πατέρα μου τώρα.
2: Ναι, δεν
1: δε λέω να έχει μικρά παιδιά. Λέω να έχει παιδιά σαν και εσένα. Δηλαδή ο πατέρα σου τώρα δεν επιτρέπεται να σου πει: πάει, θα πίνω και θα καπνίζω.
2: Όχι, φίλε, δεν επιτρέπεται.
1: Μην σε αφήσει μετά, μην αφήσει εσένα και τον κόπρο τον αδερφό σου.
2: Δεν είναι μην αφήσει εμένα. Δεν επιτρέπεται, ρε φίλε. Πρέπει να προσέχει τη ζωή του.
1: Γιατί άμα δεν έχει γουστάρει να τη ζήσει, μα λέγε. Έτσι, μα λέγε.
3: Έχει πόνι τώρα.
2: Μα θα πεθάνει, ρε Φάνη.
1: Ναι, ρε, μα. Όχι, θα πεθάνω από κερατιά στα 90 μου και να κάθομαι να.
3: Άκου, έχει πόνι αυτό που λέει ο Φάνη. Ο καθένα.
1: Μη έτσι, μα να κάνει.
3: Του λε να προσέχει. Αν δεν θέλει να προσέχει, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Σε μεγάλο. Ωραία, εντάξει, σου όταν είναι μικρά τα παιδιά, να προσέχει. Γι' αυτό και εγώ έχω χάσει κάτι κιλά. Μετά, μόλι πάρει το παιδί το δρόμο του.
3: Τι θα κάνει.
2: Μετά είναι ρόλο των παιδιών να προσέχουν του γονεί. Όπω να προσέχουν.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Θέλω να ζήσω.
3: Δημήτρη, δεν υπάρχει κανένα να προσέχει κανέναν άμα δεν θέλει ο άλλο.
1: Καλά σου λέει τώρα. Τι θε τώρα, Μαλάκη. Φύγε. Σε σπούδασα ή στο διάλογο φύγε. Τι
3: θε. Αλλά. Δεν ακριβώ έτσι.
2: Είναι έτσι, Φάνη.
1: Ναι, αγχώνεσαι τώρα αυτό. Ναι, τι θε τώρα. Δηλαδή, τι. Μου σου να μια θηλιά στο λαιμό τόσο καιρό. Τώρα τι θε. Και εδώ και στα κεράματα.
2: Δηλαδή, αν συμβλέπει τον πατέρα σου να καπνίζει και να πίνει ουσκάκια πρωί βράδυ, α πούμε, δεν του πει πατέρα κόψε λίγο και τρώει μπριζόλε και γουρνοπούλε.
3: Ρε, παιδί μου, θα το πει, αλλά άμα θέλει να το κάνει. Εντάξει, δεν είναι παιδάκι.
1: Πατέρα μου ήταν θηλυπρεπή και πήγαινε στον γιατρό και τέτοια και έκανε εξετάσει.
3: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, έλα, μαλάκα τώρα, μα πούμε που θα ζήσουμε. Ποιο. Τα παιδιά μα. Τα παιδιά μα. Γεια σου, Λευτέρη. Λοιπόν, έλα. Κάτσε ρε μάνα, δεν μ' άρεσε, έλα, ζήστε τώρα, μην πες βάχα στο κέντρο.
3: Και μετά την Καλομήρα ρε εσύ δεν γίνεται.
1: Ότι ξεκινήσαμε με Καλομήρα και πήγαμε με... Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τα σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα και μόνο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία και για τη ΔΕΗ, έτσι, και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το αθλητισμό. Θα μάθετε περισσότερα για τις σημαντικές ιστορίες.
3: Για να ξεκινήσει ωραία η μέρα μας, βασική προϋπόθεση είναι να βουρτζίζουμε τα δόντια μας και να έχουμε έτσι αυτό το ωραίο χαμόγελο. Και αν έχετε οποιαδήποτε ευαισθησία, παιδιά, στη στοματική κοιλότητα, Intermed είναι η λύση. United Pharmacare Medica, εξειδικευμένες οδοντόπαστες που βρίσκονται διαθέσιμες στα φαρμακεία και e-pharmacies, όπως σας είπα, από την Intermed.
2: Και παιδιά, η Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ είναι εδώ και δεκαετίες και φροντίζει να κινείστε με σιγουριά. Επιλέξτε κορυφαία brands όπως Goodyear, Continental και Michelin μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων, έτσι, με εξειδικευμένους τεχνικούς. Εγγυάται ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θα τη βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ. Η εμπειρία που εμπιστεύεται στην ποιότητα που σας αξίζει. Και φυσικά, παιδιά, μην ξεχνιέστε μαζί μας και ο Δουλευταράς. Μπαίνετε Δουλευταρά. Βρίσκεται άμεσα διαθέσιμο στους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγετε όποιον γουστάρετε. Δεν κινδυνεύετε ούτε από σκιτζίδες ούτε από ηλεκτροπληξία.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Όπως σας είπα, θεωρώ ότι το να ασχολούμαστε συνέχεια με τον υπνοθεραπευτή και τον γιατρό με το κόκκινο κολάν δεν ναι, υπάρχουν και μερικά νέα τα οποία παιδιά περνάνε κάτω από την κουρτίνα. Είναι αυτό που σας λέω. Νομίζω ότι θέλουν γίνεται επίτηδες για να υποσκάψουν και να κρύψουν άλλα σημαντικά γεγονότα που γίνεται. Θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πέρασε και δεν ακούμπησε.
3: Ναι.
1: Και εμείς ασχολούμαστε σε αυτό. Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας είναι στο εξωτερικό, είναι στη Νέα Υόρκη. Και ακούστε, φίλες και φίλοι, τι είδηση χάσατε, τι κάνει ο πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή, είναι στη Νέα Υόρκη, Μαρία, χωρίς να ξέρεις. Για ποιο λόγο λες να μιλάει στη Νέα Υόρκη? Εξοπλιστικά.
3: Όλα αυτά είναι εκεί και ο Τραμπ. Λοιπόν, κάτι γίνεται.
1: Άκου να δεις. Λοιπόν, ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
2: Α, στον ΟΗΕ.
1: Λοιπόν, και μιλάει για την προστασία των θαλασσών, ευθύνη και τέτοιο. Για τις θάλασσες.
3: Για τις θάλασσες πήγε να μιλήσει στους
1: Τούρκους. Βέβαια. Φαντάζομαι ότι θα έχει να κάνει κάτι με Τούρκους. Αλλά γενικά. Και ξαναδείς.

0: Τι να πει δηλαδή για τσατσίκι,
1: όχι για τσοκεανού.
0: Για τσοκεανού τι.
2: Παγκόσμια συμμαχία. Φτιάχνει το όσοι ανάει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω
0: τι είναι αυτό.
1: Μην με κοιτάς.
2: Κοίταξε, δεν ξέρω. Εγώ τώρα φαντάζομαι τώρα.
1: Α, για τα θαλάσσια πάρκα.
2: Και εγώ εκεί φαντάζομαι πάει η Πρόεδρα. Κάνει κάποια συμπαιχνία. Και η λαγοκέφαλη πιστεύω με τσοτάκι σου έβαλε τώρα. Κάτι γίνεται με τους Τούρκους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, για τη θαλάσσια. Για την θαλάσσια πανίδα εκεί πέρα. Βέβαια, είναι στην Αμερική ο Πρόεδρος και είπε και στους ομογενείς εκεί πέρα. Επιδιώκουμε, λέει, ακόμη μια εκλογή. Όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα. Χάμος, παιδιά. Είναι, γενικά λείπει πολύ καιρό στο εξωτερικό ο πρόεδρος.
1: Είναι τρεις μερούλες, τέσσερις είναι σίγουρα.
2: Ναι.
1: Καλιφόρνια.
0: Ναι. Καλιφόρνια, θα Καλιφόρνια, πολλά
1: New York.
0: Πέρα,
2: όπου, ναι. Όπου το φοβερό έγινε το αμίμητο. Για μένα θέλω να πω κρίμα. Κρίμα, συλληπτήρια δεν θα πω ακόμα, δεν ξέρω τι θα του συμβεί. Αλλά κάτι θα του συμβεί. Στον David Chappelle, έναν από τους μεγαλύτερους κωμικούς εν ζωή. Όσοι το ξέρετε, ο οποίος συνάντησε κατά λάθος τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Δεν το είδα.
2: Και έχουν, κάπου πετυχηθήκαν σε ένα εστιατόριο ο Σαπέλ με τον Μητσοτάκη. Και έχουν βγει από χτες μιμ και καλά ότι έσπασε το πόδι του ο Σαπέλ κτλ. Τέλος, anyway. Από την άλλη, τι δεν για σπηριακά και τι έχουμε από εκεί. Μητσοτάκη έλεγε εκεί πέρα τα παιδιά.
1: Είναι η πιο δημοφιλής υπουργή στην κυβέρνηση και ο Δένδιας έχει πολύ ψηλή δημοτικότητα. Ίσως να πείλει και λίγο τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω.
0: Τόσο πολύ.
1: Είναι πολύ ψηλά στην. Ναι. Πάρα πολύ.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Δένδιας.
1: Αμάρ μου αρέσει.
0: Για να είμαι ειλικρινής. Έχει ένα κύρος διαφορετικό, ρε παιδί μου. Α, είναι η καθαρή.
1: Ο Φάνης μιλάει στην. Θα πιθανούν πίσω τα μπιφτεκό τώρα το Φώτη να πάει να πάρει την παραγγελία.
2: Εγώ δεν μπορώ να πέσω. Να γυρίσω να απευθυνθώ στο Φώτη. Ο Φώτης θα πάρει εντολές από τον. Εγώ θα γυρίσω ο Βασιλιάς να μιλήσει σε ποιον. Σε ποιον.
0: Α, δεν πας κατευθείαν, πας στον αμέσως.
1: Οπότε θα μιλήσει σε μένα δηλαδή.
2: Θα μιλήσω σε σένα, θα το πεις στο Λευτέρη.
0: Εντάξει.
2: Πες στο Λευτέρη να φέρει τους καφέδες.
1: Λευτέρη, τράβα φέρει τους καφέδες.
2: Φωτή. Αυτή είναι η σωστή ιεραρχία. Λοιπόν.
0: Έλα, γλυκούλη.
1: Έλα, εσύ, κρίμα.
2: Φώτη, καλώς ήρθες στον όμιλο. Λοιπόν. Να σου πω κάτι.
0: Ωραία είστε.
2: Και ο Φώτης, λέω.
0: Ότι πρέπει να ψηλώσει ανάστημα, να υψώσει και λόγω.
2: Πού να πάει όμως.
1: Ένα κουλούρι του παιδιού δεν του πήρατε να φάει. Ένα κουλούρι του παιδιού δεν το πήρατε να φάει.
2: Μετά τα πρώτα δύο χρόνια θα έχει κεραστεί.
0: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Αφήστε τώρα τις βλακίες γιατί έχει σοβαρή ενημέρωση. Χαμός από χτες, Άδωνος Γεωργιάδης πώς πρόλαβε σε μία μέρα να δημιουργήσει τέσσερα βάλει.
1: Δεν ξέρω.
2: Δηλαδή είναι ο μόνος ο οποίος. Μισό λεπτό.
1: Το
2: πρέπει, ναι.
0: Ναι.
2: Έλα, Πετράν.
3: Φανή, έχει έρθει ένας delivery εδώ, λέει, να σου αφήσει μια παραγγελία.
2: Ωραία, κατεβαίνει ο μικρός, κάτω για τα
0: πράγματα.
2: Ευχαριστώ. Έλα, λέγες. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
0: Πώς θα κανονίζει έτσι, ρε Φανή.
2: Άδωνος Γεωργιάδης, ο μόνος content creator, ο οποίος μπορεί μέσα σε μία μέρα να κάνει 4-5 viral video.
1: Συγχαρητήρια.
2: Το ένα έγινε με την Ανθή Βουλγαρή.
1: Το πρωί, καραξεσκίστηκαν.
0: Παιδιά, γιατί τόσο πολύ.
2: Δεν ξέρω. Βασικά, ουρλιάζανε και οι δύο. Βασικά, ήταν τον είχε η Βουλγαρή μέσα από το τηλέφωνο. Και είναι που είναι ο Άδωνης όταν μιλάει και φωνάζει, ακούγεται σαν γάβγισμα. Τώρα ακούγονταν σαν γάβγισμα μέσα από το τέτοιο. Το έκλεισα, δεν κατάλαβα. Κατάλαβα ότι τσακωνόντουσαν.
0: Μου φάνηκε και η Ανθή, παρόλο που δεν το παρακολούθησε.
1: Του είπε για τα νογιλέκα κιόλα. Του τάπε για τα νογιλέκα.
2: Ναι, άκουσα τα γάβγισματα και δεν μπορούσα να αυτό. Μετά όμως από ό,τι βλέπω, σε συνέχεια βγαίνει σε επόμενο κανάλι, πετάει άλλα 2-3 viral video και κλείνει το απόγευμα.
1: Ναι, απόγευμα.
2: Κλείνει το απόγευμα με τη viral περιοδία του, όπου γυρνάει και λέει σε δημοσιογράφο. Και τι είπε στη γυναίκα, λέει. Μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή.
1: Ναι, το είπε.
0: Α, είπε τέτοιο
2: πράγμα. Ναι.
1: Μήπως έχετε πάρει κανένα. Ναι, ακριβώς έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν ήταν ωραίο.
2: Ναι, όχι.
1: Για πλάκα, λέει, το είπα.
2: Ναι, για πλάκα το είπα. Δεν ξέρω. Όλα καλά. Είναι καιρό να σου πω κάτι και μετά λένε πέθανε η ελληνική τηλεόραση. Τι πέθανε, φίλε. Άμα έχει τέτοιες προσωπικότητες, δεν γίνεται. Λοιπόν, τουρκικά ντρόουν παραβίασαν τον εθνικό αεροπορικό χώρο στο Αιγαίο. Βαριέμαι να τα βλέπω αυτά. Γιατί έρχονται χιλιάδες SMS με φύλλα πορεία σε εφέδρους μέσα στον ΚΟΒ. Πάρα πολλοί μας έχετε στείλει ότι σας έρχονται φύλλα πορεία.
1: Ναι, θεωρία συνωμοσίας, παιδιά. Έχει βγει ότι πάμε πόλεμο βασικά. Όλοι έχουν τρομάξει. Mm-hmm. Αλλά λένε λίγο να μας ηρεμήσουν και να χαλαρώσουμε. Παλιά ερχόντουσαν στο σπίτι μας. Mm-hmm. Τώρα απλώς έρχονται στα κινητά. That's all. Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Και σας ενημερώνουν κιόλας από λευκό πάτε σε πράσινο, χαρτιά και αυτά. Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Αυτά που λέγαμε χθες.
1: Αυτά που λέγαμε χθες. Οπότε chill. Γιατί πολλοί έχουν βγάλει θεωρία συνωμοσίας ότι πάμε πόλεμο.
0: Μήπως από αυτές τις κινήσεις, ρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, τι θα γίνει.
0: Εσύ που είσαι με αυτά μέτρα.
2: Εγώ, Μαρία, δεν είμαι τώρα, πώς το λένε, τρομολάγνος. Εγώ δεν θα κάθομαι να λέω πάμε σε πόλεμο.
0: Είσαι συνωμοσιολόγος.
2: Όχι καθόλου. Εγώ απλά είμαι έτοιμος για πόλεμο.
0: Α, είσαι, α, ναι, σωστό.
2: Ναι, τώρα.
0: Σε ετοιμότητα.
2: Όχι, θα περιμένω εγώ πότε θα το καπνίσει του Τούρκου να μπει. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, δεν έχουμε κάτι άλλο σε τέτοιο. Ευρωπαϊκές χώρες έχετε απόθεμα αυτό. Τελειώνουν τα όπλα στην Αμερική. Γενικά θέλουμε παραπάνω αύξηση τουρίστες. Αυτό. Τι άλλο έχουμε, Μίτσο? Τρίγος με ντρόουν.
1: Με τον Τραμπ γίνεται χαμός στην Αμερική. Δεν ξέρω αν το είδατε. Απέκλεισε ορισμένα κανάλια από τις ομιλίες του που ήταν να πάει να μιλήσει στον Λευκό Οίκο και τα υπόλοιπα κανάλια για να στηρίξουν φυσικά όλο αυτό που γίνεται. Δεν πήγε ούτε ένα κανάλι στις ομιλίες του Τραμπ.
0: Μπράβο,
1: έτσι λοιπόν και ο Τραμπ τι έκανε. Δεν με θέλετε εσείς, μία, δεν σας θέλω δέκα. Έφτιαξε δικό του κανάλι, Τραμπ TV.
0: Αυτά είναι.
1: Και απευθύνεται και μιλάει στο Trump TV.
2: Και δικά του, έχει και δικά του social αυτό. Δικό του Instagram.
1: Ναι, δικό του
2: το Truth τέτοιο. Μια χαρά, ρε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά. Ερχόμαστε σε λίγο με πραγματική ενημέρωση και ζώδια, έτσι. Σα καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Music 892.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
12: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
13: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση τη Center Soft One.
16: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892. Let's go.

0: είμαστε μικρά μου Άσβο Ζούλαπα και παιδιά το Ισνάπι μαζί μας, η πρώτη ελληνική Neobank, εννοείται με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σας προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για να αποταμιεύσετε από το κινητό σας. Με Ισνάπι από το αμοιευτικό λογαριασμό κερδίζετε κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως 2,25% χωρίς κλείδωμα χρημάτων ή προθεσμία. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται κάθε μήνα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε μαζί μας την υπέροχη, τρομερή και φοβερή Hyperlog, όπου έχει βγάλει αυτά τα smart trackers που γίνεται χαμός. Τα βάζεις στα κλειδιά σου, τα βάζεις στα αυτιά σου, τα βάζεις στο αμάξι, στο μηχανάκι σου, στο πορτοφόλι σου, οπουδήποτε, και δεν χάνεις ποτέ κανένα αντικείμενο και ακόμα ούτε άνθρωπο δεν χάνεις. Τα Hyperlog λειτουργούν με iPhone και Android μέσω Apple My Find, Google Find Hub, χωρίς μηνιαία συνδρομή, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά έχουμε κανονίσει και με ζεδάρα τρελή εδώ πέρα, όπου τα Hyperlog κάθε μέρα, πέρα από τα δώρα που κάνουμε εμείς, κουναμαχίες και τα υπόλοιπα, έχει εξτρά 100 ευρώ δωρεπιταγή, την οποία τη δίνουμε για σήμερα, για αυτή τη βδομάδα, όλη τη βδομάδα. Στο τέλος εκπομπής την τζιμπάει κάποιος. Πώς την τζιμπάει, Μίτσο, πες.
1: Λοιπόν, θα στα πούμε και στη συνέχεια, παιδιά. Θα στείλετε ένα mail στο games@music892.gr. Βασικά, βλακίες σας λέω. Στείλετε στο Viber για να γίνει πιο άμεσο. Εγώ το παίρνω με τα άλλα παιδιά. Έχουμε 1000 διαγωνισμούς. Στείλετε στο Viber το ονοματεπώνυμό σας στο 693-9892-892 Hyperlog. Τα έχουμε μπερδέψει εδώ πέρα.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και τώρα, παιδιά, να απευθυνθώ λίγο στους αγαπημένους μας φοιτητές, έτσι. Νέα σεζόν, έχετε πάρα πολλά πράγματα για να ψάχνετε, να σας προβληματίζουν. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να σας αγχώνει το ρεύμα, γιατί η ΔΕΗ έχει φροντίσει με το ΔΕΗ My Home for Students, με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές, έτσι. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται, γι' αυτό μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr και μαθαίνετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και παιδιά, έχει τύχει να φτάσει στη νίκη και να πέφτει το ρεύμα. Πιστέψτε με, είναι ό,τι χειρότερο. Γι' αυτό το ABC Back UPS Pro Gaming της Schneider Electric προσφέρει φεδρική τροφοδοσία και προστασία για το gaming setup σου. Θα τα βρεις στα καταστήματα M-Systems.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πω ότι αυτή τη στιγμή μας ακούτε, έχει πάρει την κονσόλα στα χέρια του ο νέος ηχολήπτης, ο Φώτης, δεν φεύγει ο Λευτέρης, ο ηχολήπτης ο οποίος εκπαιδεύεται, γιατί εδώ πέρα είμαστε και ένα μικρό κέντρο, μια μικρή μασία ηχολήπτων, βγαίνουν νέα φιντάνια, εδώ μπορεί αύριο μεθαύριο να είναι ο Φώτης να αποδειχτεί ο νέος Λευτέρης. Δηλαδή, σιγά σιγά, ένα μικρή ακαδημία εδώ πέρα του ομίλου, όπου βγάζει νέα ταλέντα. Καταρχήν έχουμε τον πρώτο ηχολήπτη, ο οποίος έφυγε με μεταγραφή σε μεγάλο κανάλι.
1: Σωστά.
0: Κώστας Καραμπατζής, ο Γλάρος, αν θυμάστε. Καλά, ο Γλάρος είναι το. Πώς να σου πω, ήταν ο Μέση της Μασία. Θέλω να πω ότι
2: από εδώ
0: πήγε στο Open και δουλεύει και πλέον είναι υπεύθυνος.
1: Στη ροή,
0: δεν έφυγε, ναι, υπεύθυνος στη ροή προγράμματος.
2: Μπράβο.
0: Θέλω να πω, έφυγε με καλύτερη θέση, περισσότερα λεφτά. Δεν έφυγε από εδώ πέρα. Έφυγε, είμαστε με τον Κώστα, μιλάμε. Να καταλάβει ο κόσμος ότι έφυγες με αναβάθμιση, με μεταγραφή. Δηλαδή ήρθε κάποιος και λένε, ήρθαμε από το Open και εκεί στο Open πρέπει οι άνθρωποι να βλέπουν μπροστά. Και σου λένε ποιος είναι τρομερός στη δουλειά του. Κόστο να ξέρει δεν είναι. Το κόστο δεν είχε σκληροκαμψία, δεν μπορούσε να πατήσει τέτοιο. έχει ρίξει μαύρο. ο κόσμο με το ζόρι ερχόταν εδώ πέρα. Να, αν το δώσει και εντάξει, απρόφασο άνθρωπο ζει. Αν το δει πώ οδηγούσε το μηχανάκι που ερχόταν. Τέλο πάντων, κάποιο μάτι τον είδε στο Open και σου λέει αυτό είναι πολύ καλό στη δουλειά του.
2: Και το τζίμπησε.
0: Εμεί εντάξει, βάλαμε φρένο εδώ πέρα. Όχι, μα τον πάρετε και αυτά. Τέτοιο οριακά τον παραδώσαμε με κορδέλα. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα εδώ πέρα που βγαίνουν ταλέντα πολλά. Φίλες και φίλοι, πάμε εδώ στο Φώτη.
3: Άστρα και...
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα Φωτάρα. Είδες τίποτα, δεν σου λέω τίποτα. Θα μας διακόψει ο Φάνης, θα πει μια χαρά, ένα χαλάκι, παίζεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, φίλε μου Κρύε, θέλω να σου πω ότι η συνεννόηση παραμένει το θέμα σου, αλλά σήμερα το ζήτημα είναι το πότε θα γίνει κάτι που θέλεις. Στη δουλειά, μία καθυστέρηση δεν σημαίνει.
0: Μαρία, αυτό δεν παίρνει ρεύμα.
2: Πώς γίνεται.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι σπατή.
2: Όχι, δεν έχω πατήσει τίποτα.
0: Κάτι το πιέζει, κάπου το πατά στο καλό.
2: Τίποτα. Κοίτα τώρα το πιέζει, δεν το έχει βάλει καλά.
1: Άντε βρε boomers. Στη δουλειά, μία καθυστέρηση δεν σημαίνει απαραίτητα απόρριψη και στα προσωπικά μπορεί να συμφωνείτε στο επόμενο βήμα, αλλά όχι τόσο στον χρόνο. Μη ζητήσεις από τον άλλον να αποδείξει το ενδιαφέρον του, κάνοντας τα πάντα σήμερα πολύ σημαντικό, γιατί ίσως τον ξενερώσεις
0: Φώτη
1: ή το
0: χάσεις. Φώτη, τραγουδάς Φώτη, εσύ. Okay. Γιατί ο Λευτέρης τραγουδάει.
1: Κάποιο ταλέντο έχεις εσύ.
0: Κάνεις, κάποια γκριμάτσα κάνεις. Δεν μπορεί. Πώς το προσλάβαμε αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, έχεις κάτι που μπορείς να κάνεις. Εγώ κάνω αυτός, μα. με τη μύτη. Ξέρεις να κάνεις κατόχι.
1: Όχι.
2: Μα δεν μπορείτε να το ρωτάτε αν κάποιο ταλέντο έχει. Θα μπλοκάρει και να έχει, δεν μπορεί να σα το πει έτσι.
0: Εσύ...
2: Πρέπει να τον ξεδιπλώσετε λίγο.
0: Τι να ξεδιπλώσετε.
2: Με τρόπο.
0: Δεν θα πάρει και πολύ ωραία. 1,5 μέτρο είναι, δεν τον βλέπει. Λέγει.
1: Έλα, ρε, εσύ.
0: Προχωρά,
1: πάμε
0: προχωρά,
1: στον άνθρωπο που σήμερα σε τραβάει κάτι καινούργιο που μπορεί να μάθει και να χρησιμοποιήσει τη δουλειά σου. Μία πρόταση αξίζει να ακούσει, ακόμα και αν στην αρχή σου φαίνεται λίγο έξω από το νερά σου και λε, όπ, τι βλακία είναι αυτή. Άκουσε τι όμω. Στα προσωπικά, μία φιλική επαφή μπορεί να αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον και δεν χρειάζεται να ξέρει από την πρώτη κουβέντα που θα καταλήξει.
0: Ρωτάει ο Ντίνος και η Μαρία, ο Φώτης είναι ωραίος.
2: Μια χαρά και έχει και στυλάκι.
0: Όταν ρωτάς μια γυναίκα είναι ωραίος, τότε σου λέει μια χαρά είναι.
2: Δεν είναι για τα δικά μου γούστα, ρε παιδί.
0: Μια χαρά, κοίτα πώς είναι, εδώ κοίτα.
2: Όχι, εντάξει.
1: Γιατί ρε, όχι, γιατί.
2: Έχει στυλάκι.
0: Παιδιά, ποιον θα πιστεύει. Είδε αυτό, το έχει στυλάκι.
2: Μα δεν είναι του δικού μου γούστου. Είναι πάρα πολύ λίγο.
0: Καταρχήν είναι μουσια και μαλλιά, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Είναι εξάρχια vibe, ρε παιδί μου. Είναι ωραία φάση. Είναι εξάρχια. Είναι φάση άραγμα, μπυρίτσα, φασάκι.
2: Βγαίνει 27 χρονών το παιδί. Λογικό είναι, περνάει αυτή τη φάση.
1: Ναι. Είναι φασαίος.
0: Αυτά τώρα λεφτά, ξέρεις τι θέλουν τώρα. Αυτά θέλουν ξύλο τώρα. Αυτά θέλουν ξύλο, 2 χρόνια σε ρί ξύλο. Έτσι, όπως λέει. Εγώ.
2: Γιατί ρε, μια χαρά είναι το παιδί, γιατί ξύλο.
0: Μου τον αφήνει εμένα τώρα.
2: Τι θα το κάνει.
0: 6 μήνες. Σαν φώκια θα τον κάνω.
1: Όχι, ρε,
0: θα έρθει όμως μετά με γραβάτα. Τέλος του εξαμήνου θα έρθει με γραβάτα.
2: Λοιπόν, θέλω να είσαι ειλικρινής τώρα. Πέρα από το ξύλο και αυτά. Το υποστηρίζει το σκουλαρίκι στη μύτη ή όχι. Ειλικρινής θέλω να είσαι.
0: Εσύ, δεν μπορώ να το υποστηρίζω γιατί είναι μικρό παιδί τώρα. Πέρα τα αστεία. Είναι μικρό παιδί τώρα. Τι να πω, 27 χρονών κάνεις ό,τι θέλεις. Στα 27 χρονών επιτρέπεται
2: καλά,
0: να
2: βάλεις. Καλά, και εμένα, μα και μου πήγαινε, θα το βάζα και εγώ τώρα.
0: 27 χρονών, εσένα σε κορδεύω. Δεν μπορώ να τον κορδέψω. Είναι 27 χρονών. Εσένα σε κορδεύω για άλλο λόγο. Ο Φώτης μπορεί να βάλει και ένα παπαγάλο στο κεφάλι, δεν θα του πω τίποτα.
1: Εμένα, γιατί μου λες. Που έβαλε παπαγάλο στο κεφάλι.
0: Πρώτο, γιατί εσύ το πήρες μετρητής. Εσύ το πήγες, το πήρες μετρητής. Τέλος πάντων. Ναι, δεν μπορώ τώρα. Τι να το πω τίποτα τώρα. Δεν είναι. Επίσης, όταν ήσουν μικρό, σου έλεγα τίποτα.
1: Τι δεν είσαι βέβαιο.
0: Μαλάκα, είχα πάρει 24 χρονών τώρα. Τώρα γερούσε ψυχή.
1: Εγώ ήθελα να βάλω και σκουλαρίκι.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Θα σου πήγαινε, αλλά ξέρεις, θα σου πήγαινε όχι αυτό που φοράει Φώτη, που είναι σαν τις, που βάζουν στις αγκελαδίτσες. Δεν το βάζουν. Φώτη.
1: Και τι του λες του παιδιού, ρε Μαρία.
2: Ρε παιδιά, πρέπει να.
1: Έλεος.
2: Πρέπει να το περιγράψω. Δεν
1: έχει. Στο φρύδι θα μου πήγαινε.
2: Όχι, όχι, όχι. Στη μύτη αυτό που είναι σαν τη καρφίτσα.
1: Α, ναι, ναι, το
2: αυτό. Αυτό
1: δεν θέλω μύτη, όχι, όχι. Θέλω η φρύδι που μου πάει εμένα εδώ πέρα.
2: Και
1: αυτή, θα το δω βέβαια.
2: Όχι αυτή, όχι αυτή.
0: Μίτσο, να σου πω κάτι. Αυτές οι υπευμάσεις πλέον για σένα είναι πολύ λίγες. Δηλαδή, τώρα να πάω να βάλεις ένα σκουλαρίκι, δηλαδή για Δημήτρη Μπουλίν είναι κάτι πολύ
1: λίγο. Τι θα πάω να κάνω.
0: Όχι, δεν θέλω να. Εγώ τίποτα. Αλλά να σου πω τώρα. Πώς να σου πω, παιδί μου. Όταν έχεις πάρει ένα αμάξι το οποίο είναι 2.000 κυβικά και είναι 100 άλογα και έχεις πάει και το έχεις κάνει 5.000 κυβικά και 7.000 άλογα, η επόμενη αναβάθμιση δεν μπορεί να είναι να αλλάξεις πετάλια. Στο αμάξι, πρέπει να είναι κάτι τρομερό.
1: Δεν έχω σκεφτεί τι άλλο να κάνω.
0: Υπάρχουν τώρα, τι εδώ πέρα δεν βλέπεις.
1: Να κάνω αλλαγή φίλου έχει μείνει. Δεν θες να κάνω.
0: Όχι, αυτό εγώ.
1: Καλημέρα, είμαι η Δήμητρα.
0: Να πας να κάνεις αυτό που. Αυτό κάτι δεν χρειάζεται. Μάνα με τη φωνή την αλλάζεις. Να πας να βάλεις αυτό που σου λέω. Να φτιάξεις κλιακούς που τις φτιάχνουν με το λίπος, ρε. Που είχε κάνει ο δικό
1: μου. Που είχε
0: κάνει ο Γιάννης, ο φίλος μου. Αυτό
2: είχε βάλει.
1: Πλέγμα.
2: Αυτό δεν είναι πλέγμα, δεν λες.
0: Έχουμε ένα φίλο με τον Δημήτρη κοινό από τον Αντένα, ο οποίος πήγε και είναι αυτό που σου βάζουν το λίπος, τοποθετούν έτσι στο σώμα.
1: Σαν κοιλιακούς.
0: Ναι. Σαν κοιλιακούς και φαίνεται ότι έχει σωματάρα. Βέβαια, αν πιέσεις μέσα, είναι σαν νερό μέσα.
2: Δηλαδή,
0: ο οποίος, τα φιλιά μας, ο Γιάννης, ο οποίος πάχυνε μετά και είναι, δεν το έχετε ξαναδεί αυτό, είναι σαν να είμαι εγώ με κοιλιά και να είναι κοιλιακή. Και στήθος καλογραμμένο πάνω σε ένα στρώμα κοιλιάς. Είναι πολύ περίεργο.
1: Φίλε μου, Δίδη, με θέλω να σου πω ότι σήμερα μετράει πολύ εντύπωση που αφήνεις. Μια επαγγελματική συζήτηση, μια συνέντευξη ή μια επαφή με πιθανό εργοδότη μπορεί να σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις. Γενικότερα, αν έχεις κάποιο ραντεβού μέσα στην εβδομάδα.
0: Μπα, Ελίνα, πώς το λένε, επέστρεψες. Είναι μια φίλη εδώ πέρα η οποία βλέπω στέλνει μόνο στην Ράνια μηνύματα μετά. Είναι η Ελίνα. Ελίνα, εγώ τα μηνύματα που στέλνετε και. Όλα τα λισάρια στη Ράνια τα βλέπω μετά, λέγε.
1: Επίσης, μίλησε.
0: Και τρώει μπαντ η Ελίνα τώρα.
1: Όχι,
0: μην
1: μπανάρισε.
0: Θα πάει μπαντ, γιατί στέλνει μηνύματα μόνο στην τέτοια.
2: Και τι πειράζει τώρα.
0: Όχι, με πειράζει. Γιατί εγώ, παιδιά, μπορεί να έχουμε πάρα πολύ κόσμο, αλλά σας ξέρω έναν-ένα με τα ονόματά σας γιατί έχετε και τις φάσες. Οπότε, Ελίνα, τρώει μόνιμο μπαντ. Γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Μίλησε λοιπόν για όσα ξέρεις να κάνεις, χωρίς να τα μικραίνεις από αμηχανία, γιατί το κάνουμε περισσότερο αυτό και είναι λάθος. Και αν μια ευκαιρία σε αγχώνει επειδή είναι διαφορετική, μη τη βγάλεις μόνος από τη μέση πριν καν τη δοκιμάσεις. Πάμε στον καρκίνο που σήμερα θέλεις να ξέρεις καλύτερα που πηγαίνουν ο χρόνος και τα χρήματά σου. Μια κουβέντα λοιπόν. λοιπόν με φίλο που έχει σχετική εμπειρία μπορεί να σου δείξει κάτι που δεν είχε παρατηρήσει και στο σπίτι σε βοηθά να ξεχωρίσει τι χρησιμοποιεί και τι απλώ πιάνει χώρο. Δεν χρειάζεται γενική ανακαίνιση, αρκεί να πάψει να ψάχνει τα πάντα μέσα στα πάντα. Πάμε στα λιοντάρια που σήμερα μπορεί να υπάρξει ένα ενθαρρυντικό νέο για τη δουλειά ή για κάτι που προσπαθείς εδώ και πάρα πολύ καιρό να πετύχεις. Επιτέλους λοιπόν, κάτι θετικό θα γίνει. Το δύσκολο είναι να μην περάσεις όλη τη μέρα περιμένοντας και ελέγχοντας το κινητό. Κάνε λοιπόν όσα έχεις μπροστά σου και άφησε λίγο χώρο για κάτι που σε ευχαριστεί. Δεν χρειάζεται κάθε ελεύθερο λεπτό να γίνεται άλλη μία σκέψη για το τι θα συμβεί, πολύ σημαντικό, διότι χαώνεστε και τρελαίνεστε χωρίς λόγο. Συνεχίζουμε με τον Παρθένο που σήμερα έχει περισσότερη διάθεση να χαρίσει την παρέα και λιγότερη να διορθώσει τους πάντες. Μία έξοδος λοιπόν για σινεμά, μουσική ή κάτι όμορφο που θέλεις να δεις. Τι σου ταιριάζει λίγο κάπως περισσότερο από άλλη μια συζήτηση υποχρεώσεων. Στα προσωπικά, δείξε τι εκτιμάς τον άλλον. Δεν χρειάζεται να περιμένεις επέτειο για να πεις έναν καλό λόγο για να πάρεις ένα δωράκι. Έτσι, σημαντικό. Φίλε μου, Ζυγέ, χρόνια σου πολλά. Τα πάμε και χθες. Σήμερα λοιπόν σε απασχολεί ποιοι άνθρωποι σου ταιριάζουν πραγματικά τώρα και όχι ποιοι σου ταιριάζαν πριν από χρόνια. Είναι ο μήνας σας, ήρθε η ώρα να κάνετε περισσότερα πράγματα για εσάς, να φροντίσετε περισσότερο τον εαυτό σας και να γράψετε όλους τους υπόλοιπους εκεί που ξέρετε. Μια διαφορετική παρέα ή δραστηριότητα μπορεί να σου κινήσει το ενδιαφέρον και παράλληλα στη δουλειά υπάρχει περιθώριο να συζητήσεις την αμοιβή. Σου μια καλή περίοδος για κάτι έξτρα. Αν δεν το καταφέρεις, δεν πειράζει, από τη νέα χρονιά. Άσε δύο μήνες κενό. Ξεχώρισε όμως την καλή κουβέντα από τη συμφωνία. Εντάξει, και πάμε Σκορπιό. Σκορπιό, ξέρεις, βάζουμε ερωτική μουσική.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, μου φύγει το χέρι.
1: Τι έκανες?
0: Τίποτα, μωρέ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις σκορπίνες και σκορπαρούς εκεί έξω. Έκανες κακάκια σήμερα.
2: Τι λες, παιδάκι μου?
1: Καλημέρα. Σου έφυγε ένας κατώ.
2: Αχ, Δημήτρη.
0: Κάποιο έχει δει κάποιο TikTok, τι είναι αυτό?
1: Το Περιστέρι, δεν έχεις το Περιστέρι?
0: Πόσο πιτσιρικά είσαι?
1: Φίλε μου, Σοβιέ, σήμερα τα προσωπικά σου αξίζουν περισσότερο χρόνο από τις επαγγελματικές κοτούρες. Υπάρχει διάθεση για τρυφερότητα, γιατί μπορεί να είμαστε πολύ άγριοι, πάρα πολύ άγριοι. Αλλά είμαστε και παρθένες και από αυτό, κατάλαβες? Θέλουμε, ρε παιδί μου. Υπάρχει διάθεση για τη
0: ζωή. Συγκρατήσου, είναι πρωί τώρα. Ούτε εγώ δεν είμαι. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι προσπαθεί. Εντάξει, κάνει το μεροκάμα να το ετοιμάσει, αλλά συγκρατήσου, είναι πρωί μετά τι 8 πες βλακίες σου.
1: Υπάρχει διάθεση λοιπόν για τρυφερότητα, ραντεβού και κουβέντα που σα φέρνει πιο κοντά. Αν είσαι σε σχέση, μπορεί να μιλήσετε όμορφα για κάτι.
0: Κράτη, συγγνώμη, το πίστεψε. Για πλάκα το παντό, αγόρι μου.
1: Αν είσαι σε σχέση, μπορεί να μιλήσετε όμορφα για κάτι που θέλετε να κάνετε μαζί, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο και αν έχει παιδιά, κράτησε χρόνο για αυτά χωρί να απαντά παράλληλα σε τρία μηνύματα τη δουλειά. Θα πρέπει λίγο να είστε πιο πολύ focus στα παιδιά σας, διότι θα μεγαλώσουν ψυχολογικά και θα έχουν παράπονα. Εντάξει, πάμε στο Ξώτη. Φίλε μου, το Ξώτη, θέλω να σου πω ότι σήμερα δεν σε τραβάει τόσο η πολυκοσμία όσο μια βραδιά όπως γνωρίζεις εσύ. Μετά λοιπόν τη δουλειά, το σπίτι.
0: Συγγνώμη, έχω ένα διάλογο φοβερό με τον φίλο τον Γιώργο. Τρομερά κουραστικό ο Φάνης. Κουραστικό ο Φάνης. Του στέλνω ένα μήνυμα εγώ, η μάνα σου έχει άλλη γνώμη.
1: Ρε Φάνη, και λες για μένα μετά ότι.
0: Και στέλνει ο Γιώργος. Και πριν 1,5 χρόνο που στο είχα πει, το ίδιο μου έχει απαντήσει.
1: Φίλε μου, το Ξώτη, σήμερα δεν σε τραβάει τόσο η πολυκοσμία όσο μια βραδιά που συνορίζει εσύ. Μετά τη δουλειά, λοιπόν, το σπίτι, κάτι νόστιμο και καλή παρέα μπορεί να σου φανούν καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη έξοδο. Συστηματικά υπάρχει διάθεση για περισσότερη ιδιωτικότητα και αν κανονίσει μια συνάντηση, δεν χρειάζεται να ενημερωθεί πρώτα όλη σου η παρέα και να βγάλει πόρισμα. Συνεχίζουμε με τον εγώ καιρό που σήμερα καταλαβαίνει καλύτερα πώ να μιλήσει στον καθένα μα. Αυτό λοιπόν σε βοηθάει ιδιαίτερα αν παρουσιάζει μια δουλειά, πουλά κάτι ή γενικότερα προσπαθεί να εξηγήσει μια ιδέα σου και στα προσωπικά η κουβέντα γίνεται πιο παιχνιδιάρικη και μια γνωριμία μέσα από φίλους μπορεί να σου τραβήξει το ενδιαφέρον. Άφησε λοιπόν λίγο στην άκρη το σοβαρό ύφος. Δεν βρίσκεσαι συνεχώς σε επαγγελματικό ραντεβού, έτσι. Στο τονίζω αυτό γιατί φαίνεται λίγο μαμούχαλος. Δεν υπάρχει λόγος. Πάμε στον υδροχό που σήμερα μπορείς να μιλήσεις πιο ανοιχτά για το τι αξίζει η δουλειά σου. Μια πρόταση λοιπόν, μια συζήτηση για αμοιβή ή καλύτερους όρους έχει θέση στο πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα. Πες συγκεκριμένα λοιπόν τι προσφέρεις, τι ζητάς, χωρίς να απολογείσαι που ανοίγεις το θέμα. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο να ακουστείς. Αυτό βέβαια όμως δεν σημαίνει ότι η απάντηση είναι ήδη ένα σίγουρο ναι. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να τα πεις για να νιώσεις και εσύ καλά. Και κλείνουμε με τους ηχθείς που σήμερα έχεις. Α, σας είπα. Υδροχό, σας είπα, ε.
2: Ναι, καλέ.
1: Και κλείνουμε με τους ηχθείς που σήμερα έχεις πιο ζεστή διάθεση και αυτό φαίνεται στον τρόπο που πλησιάζεις τους άλλους. Στη δουλειά, λοιπόν, μια επαφή μπορεί να γίνει πιο ευχάριστη και χρήσιμη και για τους δύο πλευρές, δηλαδή και για σένα και για τον άλλον. Και στα αισθηματικά υπάρχει χώρος για φλερτ και όμορφες συναντήσεις. Ειδικά, σας το ξαναλέω, αυτό το Σαββατοκύριακο. Εσείς ηχθείς, μην κάνετε το λάθος. Αν είστε ελεύθερη και δεν βγείτε αυτό το σουκού. Αν κάποιο αρέσει, δείξε το απλά μία πρόκληση. Δείξε το απλά, διότι μία πρόσκληση λέει περισσότερα από το να παρακολουθήσει σιωπηλά όλα του τα story. Οπότε, χώσου κανονικά σήμερα και ζήτησε του να βγείτε ή να ζήτησε. Τι έχω πάθει,
2: τι έχει πάθει, κάπου είναι το μυαλό σου.
0: Άμα το, δεν το διακόψω, μπερδεύεται, δεν ξέρω καλά.
1: Ναι, τα έχω χάσει. Ναι. Δεν με διακόψε.
0: Εντάξει, δεν σε διακόψα γιατί είναι ο Φώτης και δεν θέλω να τον αγχώσω. Για το Φώτη το κάνω, δεν το κάνω για άλλο λόγο. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά άλλη μια μέρα που πέρασε. Ερχόμαστε πολύ λίγο. Σας έχω νέα.
4: Μαλάκες.
0: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
4: όλοι στο πάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Music 892.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Πάντα μαζί μας η χορηγάρα μας Στοίχημαν, χορηγός των κουδαβιών του ελληνικού προαθλήματος ποδοσφαίρου μπάσκετ, φυσικά και του UEFA Europa και Conference League. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21 πλάσα αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνο εθισμού απώλειας περιουσίας. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παιδιά, να πούμε και το εξής, ότι έχει έρθει και η Telecom για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Θα μάθετε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Μην νομίζετε, παιδιά, επειδή έφυγε το καλοκαίρι τώρα και έχει ψυχράνει ο καιρός, ότι έφυγαν και τα κουνούπια. Είναι εδώ δυστυχώς. Αλλά εδώ είναι και το Repel Spray για να τα κρατήσει μακριά, γενικότερα να κρατήσει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel Spray από τη Unipharma.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και η Velmar. Και από 24 έως και 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πωλήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και Κρήτη.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου Μαρία Ένεσλι, ενεργηθείτε!
1: Ιατρικό θέμα σήμερα. Πώς σας φαίνεται?
2: Έχω και το λαιμό μου.
1: Έχεις και το λαιμό σου, μια χαρά. Ουσιαστικά θα σας πω μυστικά, για να μην χρειάζεται να πάτε στο γιατρό να καταπολεμήσετε διάφορα που θα σας παρουσιαστούν.
0: Είναι στο πνεύμα των ημερών αυτό. Μην πάτε στο γιατρό. Πολύ
1: μην
0: ωραία.
1: Πάτε στο γιατρό. Πάμε στη μαγειρική σόδα. Έχετε σπίτι μαγειρική σόδα?
0: Πάντα.
2: Θα έχει μαμά.
0: Πάντα.
1: Δεν ξέρει, Δημήτρη, αν μαγειρική
2: έχει
1: μαγειρική σόδα.
2: Μαμά, σίγουρα.
1: Η μαγειρική σόδα να ξέρει.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρει καν πώς είναι η μαγειρική σόδα.
1: Τίποτα καλά.
2: Τι λες, μωρέ, μια πριν.
1: Έχει φτιάξει ποτέ κάτι να φας μόνο σου?
2: Μαρία, τι λες? Σε ποιο μιλάς, μωρέ? Μαγειρεύω φανταστικά.
0: Όχι. Όχι.
1: Ωραία, μαγειρεύω φανταστικά. Έχει
2: φτιάξει. Καλύτερα από σένα, μωρέ. Είμαι σίγουρο ότι μαγειρεύω καλύτερα από σένα.
1: Ρε, παιδί μου, άσε το.
0: Ρεσί, αφήστε την κουβέντα τώρα. Θα πιάσουμε κουβέντα τώρα, τι φτιάχνουν Δημήτρη.
2: Τάσκεμπαπ.
0: Δεν το βλέπει ότι παντάχρηστο.
2: Τι λε, μωρέ που πανά. Εσύ τι έχει φτιάξει ποτέ στο τάσκεμπαπ στη ζωή σου?
0: Εγώ έχω κάνει φοιτητή, μην μπερδεύεσαι. Άσο, και μην με πιάνει στο στόμα σου. Εμένα,
2: άλλο αυτό, δεν μπορεί να κάνει.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
1: Άμα έχει μείνει μόνο σου, είναι αλλιώ.
0: Μα θα σέβεσαι, μα λέγει μείνω.
2: Τελίβερ, έτρωγε και αυγά θα κάνει.
0: Ναι, τελίβερ. Είχαμε λεφτά εκεί αντά χρόνια. Άστο, Μίτσο. Δεν είναι θέμα. Είναι θέμα τώρα. Μια. Άσε με τώρα.
1: Συγγνώμη, σε φοιτητή εσύ μαγείρευε.
0: Όχι, καθόμουν Μαρία και. Αφού είναι
1: τελίβερ, ο τελίβερ.
0: Ναι, είχε ο πατέρα μου λεφτά να πάρουν τελίβερ, λίγο να παίξω. Α, πέρταμε και τελίβερ, δεν λέω. Αλλά δεν γίνει να σε φοιτητή τώρα και να.
2: Μακαρόνια με κέτσαπ.
0: Ρε φίλε, καλά, μακαρόνια ήταν το φαγητό του φοιτητή, είναι αυτό.
2: Το πολλά, ξέρω.
0: Και μπριζόλες, yeah. Μαγείρευα και πώς λένε, έψινα στο φούρνο και κοτόπουλα. Θα σου πω, τρώγαμε και βλακίες απ' έξω. Αλλά έχω μαγείρεψει, έχω πάρα πολλά φαγητά και φακές ξέρω να φτιάχνω.
2: Εγώ γιατί δεν μπορώ να φτιάξω.
0: Τα σκεπάπ δεν ξέρω, δηλαδή να σου πω, δεν ξέρω που άμα κάτσω δηλαδή πλέον.
2: Εύκολο, είναι τίποτα.
0: Δεν είναι τέτοιο. Αλλά θα σου πω, οι φοιτητές τρώγαμε φαγητά εύκολα. Καρμπονάρες φτιάχναμε. Απλά φαγητά.
1: Επειδή μαγειρεύαν κάθε μέρα, εσύ. Εγώ σε ρώτησα γιατί όταν μένει η μαμά στο σπίτι, δεν είναι εύκολο
0: δεν
1: να
0: έχει,
1: μαγειρεύσεις.
0: Δεν έχει, μιλάμε, το παιδί είναι άχρηστο.
2: Εσύ γιατί το λέει.
0: Άχρηστο. Ας να ξέρω. Άχρηστο. Με να φεύγει να ξύνει το λάριγκά σου. Δεν είναι να. Α, είσαι άχρηστο. Είναι. Α. Πού να το φτύνεις και μαζί. Άχρηστο.
2: Για μένα τα λες.
0: Όχι, ρε, Μίτσο.
2: Όχι, για μένα. Είσαι σοβαρό.
0: Μη φωνάς. Πού σου κερατά.
2: Θέλετε να σας κάνω το τραπέζι την Παρασκευή?
0: Όχι. Πάμε. Μαρία, συνέχεια.
2: Θέλετε να έρθετε σπίτι μου να φάμε?
0: Ναι, ναι, ναι. Προχωράμε.
2: Όλοι, ελάτε, όλοι να φάμε. Θα σου φτιάξω και δικό μενού, vegan.
0: Είναι. Αχαχαχαχαχαχαχα. Μαγειρεύει Δημήτρη.
1: Πόσες φορές μαγειρεύει τη βδομάδα, ρε Δημήτρη?
2: Καλά, δεν μαγειρεύω τη βδομάδα. Στάνταρ, έχω μαγειρέψει όμως.
1: Μία φορά το χρόνο.
2: Όχι, Μαρία, μπορώ να μαγειρεύω δύο φορές το μήνα.
1: Τρεις.
0: Να βάλω και το χου να οξυγονώνει.
2: Έλα, τελειώνεται.
0: Ναι.
1: Η μαγειρική σόδα λοιπόν, που την έχουμε οι περισσότεροι στο σπίτι, να ξέρετε πως αφαιρέσει και το 98% των υπολοιμάτων φυτοφαρμάκων από μη βιολογικά φρούτα. Θα τα πλένετε με σόδα και αφαιρούνται. Και αν θέλετε, βάλετε και ξυδάκι, το λέω εγώ.
0: Ναι, καλά. Άμα έχει πέσει το Roundup, δεν φεύγει με τίποτα.
1: Όχι, ρε, εσύ. Αλλά. Άμα αφήσεις 10 λεπτά σόδα, τα ξεπλύνεις και 10 λεπτά ξύδι, ειδικά από τις φράουλες, φεύγουν τα πάντα.
0: Όχι, δεν έχω πει εγώ, παιδιά, συγγνώμη, λέει ο Φίβος. Λέει ότι αν δεν βάλεις τα ψήλια, δεν θεωρείται μαγείρεμα. Εγώ σου έχω ξαναπεί. Σταματήστε όλοι να λέτε εγώ μαγειρεύω. Κάτι βλακόμουτρα στον Δημήτρη που λέει μαγειρεύω. Μαγείρεμα δεν θεωρείται το air fryer. Μαγείρεμα δεν θεωρείται το τηγάνι. Μαγείρεμα δεν θεωρείται καν το ψήσιμο σε μπαρμπεκιού. Μαγείρεμα κρατάτε στην υφατή κατσαρόλα. Είναι να βάλεις πάνω την τζερέπα, τη γάστρα. Αυτό είναι. Αν δεν χοχλάσει, δεν είναι μαγείρεμα. Έχω βρει, λέει, μια πολύ ωραία συνταγή. Λέει πατάτες γανιτές χωρίς λάδι και κοτόπουλο στο air fryer. Αυτό δεν είναι μαγείρεμα. Είναι ζέσταμα, φίλε. Αν δεν μπει απάνω καζάνι να μαγειρεύει, άμα. Να σκάει η μπουρμπουλίθα στα μάτια σου, δεν είναι μαγείρεμα. Το βλέπω πολλούς και πολλές. Α, εγώ λέει μαγειρεύω. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Μαγειρεύει και μαγειρεύει εννοώ πρέπει να μπει απάνω να χοχλάσει νερό. Το καταλαβαίνεις, πρέπει να βράζει ζουμί με ου, και όχι μακαρόνια. Τα μακαρόνια δεν θεωρείται μαγείρεμα.
1: Φάνη, μας τα έχεις αποκλείσει όλα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μαγείρεμα,
1: δεν θεωρείτε τώρα,
0: μαγείρεμα είναι, γι' αυτό λέει, ξέρω να φτιάχνω φοβερά το κρέας. Τι να μου το ψήσεις. Το ψήνει τώρα, το ψήνουν όλοι.
1: Γιατί δεν θέλει μαεστρία, εγώ.
0: Μαεστρία θέλει να πάρεις γίδα και να τη βράσεις, μπορείς. Να βράμε να χοχλάζει έτσι σαν ζουλού και να χορεύεις πάνω την κατσαρόλα, έτσι. Αυτό είναι μαγείρεμα, παιδιά. Αυτό που λέτε όλοι και όλες μαγειρεύω και μου ανάβετε το air fryer στους 200 βαθμούς και μου ψήνετε ένα μπιφτέκι. Αυτό, φίλε, δεν είναι. Αυτό είναι Instagram. Αυτό είναι TikTok. Οι μανάδες τι ήμασταν και οι πατεράδες μου μαγειρεύανε. Χαζοί ήτανε που καθόντουσαν και ανακατεύανε σαν ηθαγενείς πάνω από κάτι καζάνια. Αυτό είναι μαγείρεμα. Τι μαγείρεμα είναι, άντε στη χειρότερη να βάλεις και ένα ταψί. Αυτό είναι. Έχει βγει κανένας να πει μαγειρεύω γεμιστά? Όχι.
1: Τι είσαι, Σιβάνη, είσαι σοβαρός τώρα, τα λες σοβαρά αυτά.
2: Άστο να, παιδί μου, άστο να κάτσαμε.
0: Παιδιά,
1: δεν θέλει το ψήσιμο, δεν θέλει το τηγάνι,
0: παιδιά,
1: δεν θέλει
0: σας λέω εγώ που είμαι άχρηστος
1: το φούρνο.
0: Εγώ σας λέω που είμαι άχρηστος με το ψήσιμο. Έχω πάρει μια πισταριά υγραερίου που ψήνει και ο γιος μου δεν είναι 3 χρονών, είναι τόσο εύκολη. Το ψήσιμο δεν είναι μαγείρεμα και σας λέω που είμαι τέτοιο. Ο ψήσις είναι ψήστης. Ο ψήσις είναι μια άλλη τέχνη. Άστο κι αυτό. Επίσης, θέλω να σου πω, έχει γίνει πολύ εύκολο με τις υγραερίου. Δεν είναι τέτοιο.
1: Ωραία, και τι δηλαδή. Επειδή έχει γίνει
0: για να πεις ότι μαγειρεύω, πρέπει να είσαι Νεάντερταλ, Homo sapien, να είσαι από πάνω με την κουτάρα την ξύλινη και να κάνεις και ξόρκια μέσα να ρίχνω. Αυτό είναι.
1: Και να χορεύουν και οι ζουλού γύρω γύρω. Ναι.
0: Και τα γεμιστά, και τα γεμιστά, και τα γεμιστά.
1: Δύσκολο.
0: Και τα γεμιστά, να ξέρετε, και αυτά κατσαρόλα θέλουν.
1: Τι λες καλέ τα γεμιστά.
2: Με κοιμά θέλουν.
0: Έλα,
1: παιδιά, συγγνώμη, στο φούρνο τα βάζει.
2: Ναι. Ναι, αλλά με το κοιμά τα κάνει την κατσαρόλα. Εμένα μου στην κατσαρόλα τα κάνει.
0: Βέβαια. Και πλέον, και πέρα αυτό, και το μαγείρεμα, στο μαγείρεμα, το μαγείρεμα μαράκι θέλει να χρησιμοποιήσει 7-8 σκεύη. Δηλαδή να μπει, θέλει τσιγάρισμα, θέλει μίξερ, να βάλει. Το μαγειρεύω και τα πετάω όλα μέσα κάτω. Αυτό
1: εγώ είμαι αυτό.
0: Δεν μαγειρεύεις.
2: Μπεσαμέλ έχεις φτιάξει, Μαρία, ποτέ σου?
0: Μπεσαμέλ, ναι.
1: Όχι.
2: Δεν έχεις φτιάξει.
0: Πάμε.
1: Όχι.
0: Επίσης, να ξέρετε, φαγητό είναι μόνο ό,τι τρώμε με ψωμί. Ό,τι θέλει ψωμί. Αν δεν έχει δίπλα ψωμί να κάνεις παπάρα, δεν είναι φαγητό. Γι' αυτό λέω, τα μακαρόνια μου αρέσουν, δεν είναι φαγητό.
1: Επειδή δεν βάζεις ψωμί.
0: Ναι, φαγητό, λέω, μαγειρέω φαγητό, πρέπει να έχεις δίπλα και ένα φρατζόλι ψωμί. Τα άλλα είναι τέτοιο. Τα άλλα είναι snacks. Φαγητό είναι φασολάδα, με λουκάνικο μέσα, είναι οι φακές, τα γεμιστά, το τουρλού.
1: Συγγνώμη, γεμιστά με
0: το τουρλού.
1: Τουρλού.
0: Βέβαια, αυτά είναι φαγητά. Αυτά είναι τα γιουβέτσια.
2: Ωραίο το γιουβέτσι.
0: Αυτά. Μπάμιες με κοτόπουλο.
2: Ιου.
0: Αυτά είναι φαγητά. Τι, το ψάρι είναι. Λάχανο ντολμάδες μέσα. Ναι. Αυτό είναι, να έχει 60 αυγά μέσα, αυγό κοφτό. Να κάνεις βουτιά και να κάνεις εκρόκο. Μέσα.
2: Αυγό λέμον, έχεις κάνει, Μαρία?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Φανή,
0: τα υπόλοιπα είναι τοστ. Όλα τα υπόλοιπα φαγητά είναι τοστ.
1: Το τοστ δεν θέλει μαεστρία.
2: Τι λες, μωρέ Μαρία, και εσύ?
1: Παιδιά, τα πιο απλά είναι και τα πιο δύσκολα.
2: Εσύ είναι σπεσιαλιτέ σου. Ποια είναι? Θες να μου πεις ποιο σπεσιαλιτέ σου?
0: Τι είπε η θεία? Ο πατσάς, βέβαια, είναι φαγητό.
1: Α, Παναγία μου, βρωμάει όλο το σπίτι.
0: Βέβαια.
2: Κάτσε, να μας πει Μαρία.
0: Όχι, εγώ δεν ψέγω τώρα. Εγώ ψέγω όλους αυτούς που βγαίνουν στα social και λένε Έχω μια συνταγή.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν είναι συνταγή αυτά. Έχετε απλοποιήσει κάποια πράγματα. Για
1: έτσι
0: να
1: πρέπει στη ζωή να τα απλοποιούμε λίγο, ρε Σιφάνη.
0: Ναι, είδαμε και με την τεχνολογία την έχουν απλοποιήσει και δουλεύουν περισσότερο.
1: Ρώτα τη μαμά σου πόσο δύσκολο
0: εσύ
1: είναι.
0: Εσύ έλα, ρώτα τη μάνα σου.
1: Και να σκέφτεται τι να μαγειρέψει και να μαγειρεύει. Ενώ τώρα είναι απλά πράγματα. Το air fryer τα πετά όλα μέσα, μια χαρά.
0: Και πολύ βασικό να ξέρετε. Δεν ξέρω τώρα σε τι οικογένειες έχετε μεγαλώσει. Εμάς οι γονείς μας ξέραν να μαγειρεύουν και οι δύο. Τώρα λέει, μαγειρεύω και εγώ και ο άντρας μου και κάνουν και οι δύο τόστ. Εμένα ο πατέρας μου ήξερε, φίλε, να σου μαγειρέψει. Μη σου πω καλύτερα και από τη μάνα μου. Μαγειρεύε. Θέλω να σου πω ότι αυτά τώρα όλα είναι παιχνίδια. Ψήνουμε τοστ, κρέπες και βλακίες τώρα.
1: Θα σου πω κάτι τώρα. Το γελάτε εσείς, αλλά για παράδειγμα αυτό που ανέφερε το τοστ. Παιδιά, δεν είναι απλό. Φάε μπορείς να φας τόστ που το τυρί να μην υπάρχει μέχρι τις άκρες.
0: Ναι, ναι.
1: Και τόστ που να είναι ζουμερό. Ναι, δηλαδή ναι. Το τόστ θέλει τέχνη. Και εμένα το αγαπημένο μου.
0: Και επίσης.
2: Το φτιάχνεις καλά, Μαρία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είμαι πάρα πολύ καλή.
2: Μπράβο.
0: Είπα και λέω, τα μακαρόνια δεν είναι φαγητό. Δύο εξαιρέσεις. Γι' αυτό σου λέω. Οτιδήποτε ιταλική συνταγή μακαρόνια με πέστο
1: και.
0: Είναι.
1: Βέβαια και είναι.
0: Τίποτα. Μακαρόνια, το μόνο φαγητό με μακαρόνι που είναι φαγητό είναι κόκορα. Χλοπ απάνω. Πώς το λένε, παστίτσιο,
1: ωραία. Δεν είναι το παστίτσιο.
0: Αυτό, θέλει απάνω χλαπ να κοκκινιστό μοσχάρι. Φλαπ.
2: Λεμονάτι.
0: Ναι, λεμονάτι. Είναι το λεμονάτι από το μπασμάτι. Να, ηλίθιε. Συγγνώμη κιόλας.
2: Με μοσχαράκι λεμονάτο, ρε Φάνη.
0: Λοιπόν, κόκορας με χιλοπίτες. Βασικά το μόνο φαγητό.
1: Το
0: ανασκευάζω. Το μόνο φαγητό με μακαρόνια που είναι φαγητό είναι να έχει κόκορα απάνω. Ή κρασάτο, ή λεμονάτο, ή κοκκινιστό, με χιλοπίτες, με λαζάνια, με τουτουμάκια. Να ακούς και κηρύκου μέσα στο τέτοιο.
1: Άμα είναι μπολονές, ναπολιτέ.
0: Άμα είναι μπολονές, άμα είναι μπολονές, να βάλω και τα κούκια μου! Είναι θηλυπρέπεια το άντρος,
2: μπολονιέ. Άρχισε πάλι.
0: Ναι.
1: Υπέστο,
0: γαριδομακαρονάδα. Ωραίο. Δεν είναι φαγητό. Αυτό είναι σαλάτα, ρε φίλε.
1: Τι λες, ρε ζευγάρι. Μ' αρέσει.
2: Για να σου πετύχει γαριδομακαρονάδα είναι δύσκολο να σου πετύχει.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις γαριδομακαρονάδα.
0: Τώρα, παιδιά, το
1: καλά.
0: Αυτό είναι φοντίν. Να πούμε να βουτήξω. Έλα, ωραίο είναι.
1: Φοντίν.
0: Ναι, προχώρα. Θες να πεις κάτι άλλο.
2: Μαρία, εσένα οι δύο σπεσιαλιτές σου μπορείς να μας πεις.
1: Λοιπόν, φτιάχνω πάρα πολύ καλά τοστ. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι.
2: Δηλαδή, αν έρθει κάποιο κόσμο να το βγάλει
0: ναι,
2: στο τοστ.
0: Φαγητό, φαγητό. Να πω κάτι φαγητό. Ναι. Για αυτό σου λέω, ούτε οι μπριζόλες που φτιάχνετε. Δηλαδή, παίρνει ώρες κάτι μπριζόλες ριμπάει, τις ψήνει δύο λεπτά στο τηγάνι και λέει: καλά, έχω γίνει φοβερός.
2: Με βούτυρο και δεν τρώει
0: πάνω. Σιγά το δύσκολο. Θες να μαγειρέψεις κρέας. Και δεν θα σε πάω σε προβατίνα. Κουνέλι στη φάδο.
1: Το όχι, είναι το κουνελάκι.
0: Μέσα ολόκληρα τα αυτιά έτσι.
1: Αυτό
0: είναι φαγητό. Δηλαδή, ούτε εγώ το τρώω. Ούτε εγώ το τρώω. Αλλά αυτό. Κρίμα το κουνέλι.
1: Ναι, ρε, Σιφάνη. Το
0: γιατί οι μπολονές που είπες πριν από τι φτιάχνετε.
2: Μοσχάρι.
0: Τι διαφορά ναι, έχει. Το ένα πω, και πιο μεγάλο, ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι ούτε με την μπολονές συμφωνώ, αλλά το κουνελάκι.
0: Ούτε με την μπολονές συμφωνώ.
1: Κρίμα, μην πιάνουμε με τα κουνελάκια τώρα.
0: Εντάξει,
1: την
0: πιάνουμε κουνελάκια μέσα.
1: Τόσα άλλα είναι.
0: Κουνελάκι δεν σου πάνε να το πάρει από το pet shop. Κουνελάκια βρόσιμα.
2: Υπάρχουν βρόσιμα. Υπάρχουν σε κατηγορίες τα κουνέλια, δεν το ξέρω.
0: Να πα στο pet city και να του πει βάλε μου τρία κομμάτια. Φαντάζεσαι, γεια σα, τρία κουνελάκια θα ήθελα για το παιδί σα στο γέννη και τσαρόλα. Ναι, κατάλαβε. Αυτό. Τα βραστά ό,τι βράζει είναι δύσκολο. Το ψήσιμο είναι εύκολο. Ό,τι βράζει είναι δύσκολο. Αυτό, ζυγούρι, τράγος.
1: Και γιατί λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα ψήσεις κάτι και ότι λίγοι είναι οι καλοί ψήστες.
0: Λίγα κρέατα. Άκου να δεις. Λίγα, δηλαδή να κάτσεις να μαγειρέψεις. Να μαγειρέψεις αγριογούρνο. Πήγαινε κάτω. Δεν γίνεται. Θέλει. Ή ας πούμε αυτό. Τώρα ξαφνικά, γιατί σου λέω έχουμε περάσει και σε μια εποχή που κάποια πράγματα από κάποτε τα διώχναμε. Δηλαδή η προβατίνα. Ναι. Που έχετε γίνει όλοι, έχει γίνει γκουρμέ η προβατίνα. Η στηλίθη. Η προβατίνα ήταν το πιο φθηνό κρέας. Τα έχουμε ξαναπεί, είναι το ζώο που χάνει τα δόντια του και τα πετάγανε στα σκουπίδια. Τα δίνανε στα σκυλιά! Να την προβατίνα που πας και την πληρώνεις τώρα εσύ με μια περιουσία. Δεν την τρώγανε τα σκυλιά. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και τώρα έχει γίνει, πώς το λένε, γκουρμέ. Η προβατίνα, ναι, θέλει δύσκολο. Αν την ψήσει, είναι δύσκολο ψήσιμο. Δεν ψήνεται εύκολα. Λοιπόν, ζαρκάδι.

0: Η τορτίγια. Εκτός και άμα φάω μαζί και το Μεξικάνο που την έχει. Δεν είχε. Δηλαδή η μόνη χορταστική τορτίγια να μου βάλει ένα Σάντσο Πάντζερ. Μέσα και να τον φάω.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου.
0: Τι λέει, μαλακά.
1: Άμα βάλει.
2: Τι βάλει. Λίγο...
0: Άμα βάλει λίγο αγριογούρνο.
1: Λίγο πίτα μαγιονέζα.
0: Τι λέει,
1: καλαμπόκι.
0: Μαλακά, τι τρώνε στο σπίτι.
1: Μαρούλι. Λίγο αυγό και.
0: Μωρή χρυσοχέρα. Μωρή χρυσοχέρα. Τι
1: είπε. Τη θηλίκη τη κόβη είναι. Να τα κάνει. Πώ το λένε. Να έχει την ευθυγράμμιση να είναι ωραίο
2: και αυτό. Έχει δίκιο, Μαρία, είναι δύσκολο.
1: Παιδί μου, το φαγητό πρέπει να έχει και αισθητική. Να το βλέπει το πιάτο.
2: Κάτι άλλο
1: και
2: που
1: να είναι λίγο σαν πίνακα.
2: Πέρα από τορτίγια.
0: Σαν πίνακα.
1: Ναι.
2: Κάτσε ρε, να μάθουμε.
0: Θα τον είχα φέρει στο κεφάλι τον πίνακα αυτό. Ναι, λέγει.
1: Λοιπόν.
2: Φτιάχνει τορτίγια, τόστ.
1: Ναι, φτιάχνω. Εντάξει, ρε, φτιάχνω. Δηλαδή μπορώ καλά, να φτιάξω και μακαρόνια.
0: Μέχρι στιγμή έχω καταλάβει ότι θα μπορούσε, αν δεν ήσουν ραδιόφωνο, να έχει δικό σου εστιατόριο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
1: Θα μπορούσε πάρα πολύ καλά να ήμουν να φτιάχνω τόστ και τέτοια πράγματα. Πώ λένε σε καντίνε.
2: Μακαρόνια τι, πώς τα φτιάχνεις?
1: Με μακαρόνια, με κόκκινη σάλτσα, πιπεριά. Ή μπορείς να ρίξεις κάπαρι.
0: Σταμάτα μου τρέχουν τα σάλια.
2: Σάλτσα έτοιμη.
0: Ναι.
1: Όχι ρε εσύ, την ντομάτα.
2: Α, τη φτιάχνεις μόνη
1: σου. Βέβαια. Καλά, δεν είναι τίποτα, ρίχνεις την ντομάτα.
0: Εσύ βέφαγα μου, δεν είσαι, δεν είναι τώρα αυτό.
1: Ρίχνεις την ντομάτα, λίγο πιπεριά.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Λάδι θα βάλω, λάδι.
1: Λίγο λαδάκι.
3: Ναι.
1: Εγώ ξέρεις, πειραματίζομαι με τα μπαχαριά πάρα πολύ.
0: Είδες, δηλαδή αυτό.
1: Λίγο κουρκουμά.
0: Παιδιά, ακούστε, έχω και φίλους τέτοιους. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με. Είναι και σε γυναίκα και άντρα. Ο κάθε ανεπρόκοπος σου βγάζει και. Εγώ έχω μάθει να κάνω καταπληκτικό τάδε. Μα δεν έχεις μάθει. Είσαι ανεπρόκοπη.
1: Όχι, θα σου πω.
0: Είναι αυτό που λέμε. Πιάνεις κάτι και γίνεται σκατά. Αυτό είσαι, εγώ τους λέω σκατάδες αυτούς. Είναι άνθρωποι άχρηστοι. Όχι, δεν έχει να. Εγώ τι λέω.
1: Ξέρω
0: να φτιάχνω τορτίγια. Τροπή.
1: Εμένα μου αρέσει να αυτοσχεδιάζω. Δεν μπορώ να ακολουθήσω συνταγές.
0: Ας βάλω ψωμί και τυρί. Ω, μαλάκα, τι έκανα.
1: Μ' αρέσει να αυτοσχεδιάζω. Λοιπόν, είχα φτιάξει την περίοδο του κορονοϊού παστίτσιο βίγκαν.
2: Α, μπράβο, Μαρία.
1: Μακαρόνια, σόγια.
2: Τι σόγια?
1: Σόγια.
2: Σόγια, σόγια,
0: σόγια. Υπάρχει σόγια ακόμα.
1: Σαν κιμάς που είναι, αλλά είναι σόγια.
2: Α,
1: αυτό.
2: Κιμάς από σόγια. Είναι.
1: Μπράβο. Σόγια, ναι, και είχα βάλει από πάνω αυτό το γάλα βρώμης και τέτοια. Παιδιά.
2: Γάλα βρώμης έβαλες μέσα στα μακαρόνια.
1: Φανταστικό.
0: Εγώ.
2: Αειδιαστικό.
1: Και επειδή εκείνη τη στιγμή. Πώς το λένε, αυτοσχεδίασα, δεν θυμάμαι πώς είχα φτιάξει αυτή την κρέμα από το γάλα βρώμης.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνω, εγώ, γι' αυτό σου λέω τώρα. Για μετά να λέμε γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά. Δηλαδή, εγώ τώρα που σε σκέφτομαι. Τώρα τα περιγράψω όλα αυτά και σε σκέφτομαι. Ψιλοσταυρωμένη σαν τον Ιησού στο Σύνταγμα. Έτσι, με καρδιά στις παλάμες και από κάτω να σου πετάμε αυγά. Είναι κακό αυτό.
1: Τώρα εντάξει.
0: Μα τώρα τι μου λες τώρα.
2: Αυτό η κοπέλα μας λέει πώς δημιουργήκες εσύ. Τι
0: είναι αυτό.
1: Γενικά ρε παιδί μου δεν το έχω με το φαγητό, ούτε
0: όχι,
1: μου αρέσει
0: γιατί
1: να μαγειρεύω.
0: Όχι, γιατί το λες αυτό.
1: Αλλά αυτό σχεδιάζω. Αν πω όμως ότι θα κάνω κάτι, θα το κάνω σωστά.
2: Μπράβο, Μαρία.
1: Θα το κάνω.
2: Τώρα στον Αρίωνα, α πούμε, θα πρέπει να αργήσουμε να γίνει κρέα.
1: Όχι, άσε. Το μαγειρεύω.
0: Μην το. Έχει πέσει τόσο χαμηλά.
1: Άστο.
0: Μαρία, άστο, παιδιά. Είναι αρκετά μεγάλο να βρει μόνο του.
1: Ρώτησα τη γιατρό εγώ, γιατί δεν ήθελα ξέρει κρέατα και τέτοια.
0: Αν μπορεί να του μαγειρέψει ο γιατρό. Αν γιατρέ, θα σου δώσω κάτι. Μπορεί να μαγειρέψει και το παιδί μου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να μην φάει κρέα και τέτοια πράγματα. Αλλά επειδή δεν ξέρω τώρα
0: πώ θα στείλω την πρόνοια, Μωρή. Θα στείλω την πρόνοια
1: πραγματικά. Στα παιδιά δεν μπορώ να πάρω τέτοια
2: φράση. Κάνει μοσχάρι, α πούμε.
1: Άστο.
2: Κοκκινιστό, πώ το.
1: Περνάω πάρα πολύ δύσκολα.
0: Μαρία,
1: νομίζω ότι ανακατεύω ότι μέσα τους, πώς λένε.
0: Μην ακούς τους γιατρούς. Οι γιατροί θέλουν να βγάλουν λεφτά. Για μένα στο παιδί, μόνο νερό και αυτό με ρέγουλα, να συνηθίσει το λίγο.
1: Όχι, εσύ, του βάζω πολλά. Σας είπα και χθες φαγόπυρο, κοινόα και χρή.
2: Σε κρέα, σε κρέα.
1: Σπορό, λαχανικά.
2: Κρέα του βάζω, παιδιού.
1: Του βάζω, άστο. Άστο.
0: Αν ακούει πρόνοια, παρακαλώ.
1: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Αν ακούει πρόνοια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία την.
1: Αύριο θα το πω.
2: Δεν πει και τίποτα.
0: Δηλαδή, ναι, καλά, ναι. Εντάξει, όλα καλά.
1: Τι ρε Σιφανή, όλα γυρίζουν γύρω από το κρέας, δηλαδή.
0: Όχι, ρε Μαράκι. Ωραία, δεν είναι φαγόπυρο. Δώσε το παιδί φαγόπυρο να μάθει.
1: Παιδιά, ναι. Το φαγόπυρο είναι φανταστικό.
2: Μπορείς
1: και
2: μπορείς να μας φέρεις αύριο 5 τορτίγες. Μία στον καθένα, να δούμε πόσες κάνεις. Που τις κάνεις διαφορετικά και ωραίες. Με φαγόπυρο, με τσία.
1: Όχι, δεν βάζω μέσα φαγόπυρο και.
2: Ωραία, φτιάξε μας 5 τορτίγες.
1: Τσία, να ρίχνετε τσία. Το ρίχνω και. Βέβαια. Φάνη, δεν ξέρεις, γι' αυτό είναι superfood. Ρώτα διατροφολόγους να δεις θα σου πούνε.
0: Μαρία, φίλες και φίλοι,
2: Και οι δύο γυναίκες που είχαμε εδώ στην εκπομπή ήταν και οι δύο vegan. Πώς γίνεται να έχεις φέρει δύο vegan? Τι στραβάς, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εγώ, μα δε,
1: δεν το περίμενε. Γιατί λένε και άλλες ότι είναι vegan, αλλά τρώνε το ζουμί. Μήπως έτρωγε ζουμί
2: η Ελένη?
1: Ναι, δηλαδή του κρέατος το ζουμί δεν είχε
2: η
1: θέμα.
2: Α, έτρωγε κοτόπουλο η Ελένη.
0: Η Ελένη, όχι, η Μαρία είναι believer. Η Ελένη Μαρακά είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας. Να ξέρεις, ό,τι έλεγε στον αέρα είναι ψέμα. Η Μαρία, η Ελένη, θα την ακούτε και η Ελένη, να ξέρεις, είναι άλλο.

0: άνθρωπο μπροστά το μικρόφωνο και άλλο ότι με το πάνε και το μικρόφωνο, political correct. Δεν είναι καν vegan, η Ελένη στο λέω εγώ, είναι, επειδή είναι τη μόδα τώρα. Είναι
1: άμα τρώει κοτόπουλο δεν είναι.
0: Θα βγει, τώρα δεν ξέρω τι άλλο είναι αυτό. Είναι free Palestine, είναι τέτοια πράγματα. Θέλω να πω ότι η Ελένη, ό,τι βλέπει στο ίντερνετ, σου λέει α, αυτό, τι είναι τώρα vegan, ωραία, θα γίνω vegan. Τι είναι τώρα αύριο, είμαστε με το G.I. Joe.
2: Δηλαδή, μην είναι γκέι, θα το γυρίσουμε.
0: Ναι, δεν είναι άστο, η Ελένη.
1: Πάει με το πλήθο, ρε παιδί.
0: Όχι, πάει με το πλήθο.
2: Έλα, τι λες, τόσα πράγματα είχε πει και έκανε η Ελένη. Ναι, είσαι άδικο.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε από λίγο. Γεράσιμε, καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Τα κόμμα μου τροφίσονα!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα Κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bounty Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα Κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
6: Έχεις γενέθλια?
7: Ναι.
6: Έφερες τούρτα?
7: Χωρίς ζάχαρη.
6: Να τα κατοστήσεις?
7: Θα προσπαθήσω.
6: Ωραία.
7: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
7: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Music 892.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
13: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
14: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
12: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
19: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
20: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Εδώ είμαστε μικρά μου κουνάβια. Επιστρέψαμε και από σήμερα, εδώ και κάποιο καιρό, θα έχουμε στην καθημερινότητά μας πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ πέρα και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά σας, μικρά μου κουνάβια. Στις γειτονιές θα δείτε τα νέα καταστήματα Telekom, θα δείτε το νέο σήμα της Telekom, θα δείτε το Telekom App που έχει αλλάξει το σήμα. Στο ίντερνετ θα φαίνεται το Telekom 5G, το Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα βγει πλέον το Magenta TV, στο wallet σου το Magenta Pay και ούτω καθεξής. Ενώ η εξυπηρέτηση θα βρει τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς. Θα μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Και μην ξεχνάτε, μαζί μας πλέον και η Hyperlog, όπου έχουν βγάλει αυτά τα τρομερά και φοβερά smart tracker. Τα καβατζώνετε απάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο ή άνθρωπο δεν θέλετε να χάσετε και δεν το χάνετε ποτέ. Τα Hyperlock λειτουργούν και με iPhone και Android και Apple My Find, Google Find, όλα. Χωρίς μηνιαία συνδρομή και έχετε ένα, πώς λέγεται, smart tracker παντού. Μην ξεχνάτε ότι εμείς μαζί με τη Hyperlock δίνουμε και 100 ευρώ δωροεπιταγή. Κάθε μέρα το κληρώνουμε μέχρι και την Παρασκευή και σήμερα δηλαδή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε εδώ πέρα στο Viber του σταθμού στο 6939892892, να γράψετε Hyperlock με Q στο τέλος και το ονοματεπώνυμό σας. Και μόλις τελειώσουμε τις κουταμαμαχίες, θα δώσουμε και 100 ευρώ εξτρά και εκεί.
1: Χορηγός εκπομπής μας, όπως ξέρετε, είναι η Στοίχημαν, αλλά είναι και επίσημος χορηγός, παιδιά, δύο μεγάλων διοργανώσεων, της UEFA Europa και Conference League. Γενικότερα, για να μην πολυλογώ, η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική 1114, παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και φυσικά πάμε και στο χαμό που έχουν δημιουργήσει τα Emanuela Cosmetics. Είναι παντού, TikTok, Instagram, Hondo Center και φυσικά υπάρχει και το No Filter Needed Foundation που είναι πραγματικά σαν να έχετε φίλτρο στο πρόσωπο, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ένα brand με luxury εικόνα, αλλά τιμές πραγματικά προσιτές. Μπαίνετε στο emanuelacosmetics.com και μαθαίνετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και παιδιά, η Snap είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κάνει την αποταμίευση εύκολη μέσα από το κινητό σας. Με τον Snap αποταμιευτικό λογαριασμό, όσο περισσότερο αποταμίευεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις με κλιματικό ετήσιο επιτόκιο έως 2,25%. Τα χρήματά σου λοιπόν δεν κλειδώνουν, ενώ οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου. Οι καταθέσεις προστατεύονται σε 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Αποταμίευσε λοιπόν περισσότερα, κέρδισε περισσότερα με τη Snappy. Μπες στο snappybank.com και μάθε περισσότερα και μην ξεχνάς ότι μπορείς να κερδίσεις κιόλας 40 ευρώ για καύσιμα από Selvi Power.
0: Τώρα, φίλες και φίλοι, χαλαρώνουμε, ηρεμούμε. Και Δημήτρης Μπουλίνης και Celebrity News.
3: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, σε κόψα. Σύνο, πάμε λίγο ελευθερία από την αρχή.
3: Έλα. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ περήφανος, διότι σε όλα αυτά τα χρόνια, Μαρία, που κάνουμε αυτή την εκπομπή, έχω φέρει ίσως την καλύτερη είδηση που δεν την έχει πάρει πρέφα κανείς. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή μας, τον Βασίλη, που μου την έστειλε και που μου το έμαθε αυτό το πράγμα. Δεν ήξερα, παιδιά, ότι αν πατήσεις το επίθετό σου, ορισμένα επίθετα, στο Google, ας πούμε, στην αναζήτηση, σου βγάζει Wikipedia γνωστούς μπουμπουλινέους, για παράδειγμα, σωζέους που έχουν γεννηθεί. Έβαλα λοιπόν. Μου είπε και ο Βασίλης να βάλω Λαμπρόπουλος. Και λέει: γεννηθέντες λοιπόν Λαμπρόπουλοι από το 1900 και εφ' εξής.
0: Καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί. Είναι πολύ το όνομα.
3: Έχει αρκετούς, ρε παιδί μου.
0: Είναι άπειρη,
3: η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, σου είχε ένα
0: φόβο. Ποιο είναι ο πιο γνωστός Λαμπρόπουλος στον κόσμο?
3: Εσύ είσαι. Εσύ είσαι.
0: Όντως.
3: Ναι, σου είχε ένα φόβο.
0: Από όλους τους Λαμπρόπουλους.
3: Από όλους τους Λαμπρόπουλους. Θα σου πω: έχει ένα φόβο ο Λαμπρόπουλος, α πούμε. Γράφει δίπλα οικονομολόγος. Γράφει και την ειδικότητα δίπλα.
0: Ναι. Τον πατέρα μου τον έχει Λάμπρο Λαμπρόπουλο.
3: Δεν τον έχει, όχι. Έχει Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, ζωγράφος, α πούμε, ειδικότητα.
0: Είχαμε καλλιτέχνη πολύ.
3: Γιάννης Λαμπρόπουλος, ηθοποιός. Σου είχε εδώ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, πάλι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Λαμπρόπουλος και το Δημοκράτης δεν υπάρχει. Είναι πασοκατζής. Αυτός δεν είναι Λαμπρόπουλος, να ξέρεις.
3: Πρόσεξε. Σου είχε Φώτης Λαμπρόπουλος, γεννημένος το 83, καλαθοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχέση. Και σου είχε τώρα, πρόσεξε, εγώ θα σας τα διαβάσω ακριβώς όπως τα λέω μπροστά μου. Δεν έχω προσθέσει τίποτα. Φάνης Λαμπρόπουλος, γεννηθής το 1984, κωμικός και μαλάκας. Γράφει το Wikipedia.
4: Αποκλείεται.
1: Έλα ρε εσύ, με τίποτα.
0: Μάρια, το Wikipedia κάποτε έγραφε ανακρίβειες. Τώρα γιατί.
3: Φάνηδες.
0: Ναι.
1: Τι γράφει.
3: Δεν έχω πειράξει τίποτα, είμαι στο Wikipedia μέσα. Γράφει Φάνης Λαμπρόπουλος, γεννηθής το 84, κωμικός και μαλάκας.
0: Ναι, τέλειο. Τέλειο. Αυτό νομίζω ότι κάποιος θα τα.
3: Κάποιος μπαίνει και τα πειράζει. Στην Γερμανού είχαν γράψει μια φορά γεννημένη το 1830.
0: Αυτό κάπως μου αρέσει.
1: Α, καλά.
3: Σοκαριστικό να το κάνουμε screenshot. Απλώς ήθελα να σου πω, το ξέρεις γι' αυτό, υπάρχουν γι' αυτά, ναι. Δεν ξέρω τώρα.
0: Γελάμε γιατί γράφει κωμικός, όχι για το μαλάκας. Ναι.
3: Πάμε παιδιά τώρα σε άλλα νέα, το είδα χθες, δεν το πίστευα, τελικά είναι αλήθεια. Ο Αντώνης Ρέμος έκανε εξώδικο σε γνωστή influencer για τους ισχυρισμούς. Δεν είναι τόσο γνωστή, έχει 25.000 followers στο TikTok, ακόμα και εγώ έχω περισσότερο. Δεν είναι τόσο γνωστή. Το θέμα είναι για ποιο λόγο έκανε το εξώδικο. Όπως είπε και ο δικηγόρος του Αντώνη Ρέμου, είναι ότι ξεπέρασε, υπερεύει τις κόκκινες γραμμές, τον έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και αυτόν και την οικογένειά του, τα ψέματα τα οποία διέδωσε σε μεγάλο αριθμό ατόμων που την παρακολουθούν στο διαδίκτυο. Το θέμα είναι τι είπε η συγκεκριμένη. Τώρα εγώ έψαξα για να δω αν το έχουν γράψει. Εγώ το είδα το βίντεο. Επειδή δεν έχουν αναφέρει όνομα, φοβάμαι και εγώ να πω ακριβώς τι είναι το βίντεο. Αλλά τι γίνεται, το έχουν γράψει σε ένα άρθρο. Οπότε λοιπόν, εγώ διαβάζω ακριβώς αυτό που θα σας πω. Είναι από το άρθρο, έτσι δεν τα λέω εγώ. Γίνεται, λέει, μια υποτιθέμενη καταγγελία με μεγάλη ευκολία και αναφέρεται κατά την ίδια σε ένα γεγονός του 99. Έχουν περάσει 27 χρόνια. Η ίδια λοιπόν, η influencer, ισχυρίζεται ότι ήταν 7 ετών και ότι η μητέρα της εργαζόταν σε νοσοκομείο, έκανε εισαγωγή ο Ρέμος και λέει στο Ρέμο ότι τότε εσύ ζούσες στα δικά σου άκρα και είχες στα δικά σου σκοτάδια.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι τρελό.
3: Αυτό το είπε και τον Μαζονάκη, ρε παιδί μου, γιατί ο Ρέμος είχε πει για τον Μαζονάκη ότι είχε τα σκοτάδια του. Και
0: όλοι μεγάλοι καθένα είμαστε. Ναι. Γιατί...
3: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν και η influencer τόνισε ότι η μάνα της δούλευε σε ένα νοσοκομείο και τότε είχε μπει ο Ρέμος.
0: Και είναι κακό να μπει ο Ρέμος
3: στα δικά του σκοτάδια.
1: Περίμενε, μήπως είναι, ρε παιδί μου, προσωπικά δεδομένα.
0: Άφησε να εννοηθεί κάτι πονηρό.
3: Ήταν το ύφος που το έλεγε.
0: Αυτό είναι μηνύσιμο.
3: Ναι, ότι εσύ, ας πούμε, ζούσε στα δικά σου άκρα και είχε τα δικά σου σκοτάδια τότε, το 99.
0: Τέξει, όταν μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο μπορεί να έχεις τα δικά σου σκοτάδια.
3: Τα δικά σου σκοτάδια.
0: Α, και πάλι εσύ, είναι...
1: τώρα παραπέμπεις σε άλλα.
3: Ναι, αλλά δεν είπε τι.
0: Είναι μηνύσιμο όμως τα δικά σου σκοτάδια.
1: Μπορεί να το κάνει, γιατί αφού αναφέρεται στον συγκεκριμένο.
0: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Εν τω μεταξύ, όταν μπαίνεις στο νοσοκομείο...
0: Γιατί και ξέρεις
1: και. Δεν είναι και ωραίο,
0: και εγώ μια φορά είχα τα σκοτάδια που είχε. Θα έχει πει και κάτι άλλο, δεν μπορεί να είναι μόνο.
3: Όχι, όχι, το είδα το βίντεο. Δεν είναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, είχε ύφος.
0: Άλλο να πει τώρα ότι να χρεώσει κάποιον γνωστό, ότι Φερρυπίνα να πει Λαμπρόπουλε, είχα τη μάμα στο νοσοκομείο και σε είχαν φέρει την και στην κοκαίνη.
3: Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, ή να Λαμπρόπουλε ήρθανε και σου βγάζανε πράγματα από το στομάχι σου. Και να μην έχει γίνει, το καταλαβαίνω.
3: Τέτοιο πράγμα δεν είπε. Γενικότερα ήταν μια επίθεση προς τον Αντώνη Ρέμο, ρε παιδί μου, και για τη συναυλία
0: που
3: δεν ακύρωσε.
0: Τότε που έκανε στην περιτομή ήμουν εκεί πέρα, έχεις μικρό του σούνι. Αυτό είναι μηνύσιμο.
3: Όχι, δεν το είπε.
0: Ναι.
3: Δεν το είπε. Είναι και ιατρικό απόρριτο.
0: Ναι.
3: Δεν είπε κάτι τέτοιο.
0: Γιατί άμα έχω κάνει κάτι άλλο, δεν είναι ιατρικό απόρριτο.
3: Είναι, πώς δεν είναι. Τα πάντα είναι ιατρικό απόρριτο. Δεν είπε όμως τι συγκεκριμένα. Είχε ύφος, εννοούσε, ρε παιδί μου, πράγματα και μόνο με το βλέμμα της. Δεν είπε κάτι. Απλώς γενικότερα ήταν κατά τον Ρέμο και για τη συναυλία που δεν ακύρωσε για το Μαζονάκι και αυτά που είπε και για την καραμπή που έπεσε.
0: Εντάξει, τώρα είσαι καραγκιόζης, γιατί. Μισό λεπτό. Ναι, όχι, προχωρά, ναι.
3: Μπήκα στο.
1: Εν τω μεταξύ, για να μπει ο Αντώνης Ρέμου σε διαδικασία να απαντήσει, μπορεί να τον πέτυχε και σε περίεργη ευαίσθητη φάση, έτσι. Δεν είναι καμιά φορά που σηκώνεσαι και. Ξέρεις, το πρωί σηκώνεσαι και δεν έχεις. Έχεις νεύρα, ρε παιδί.
0: Εσύ
1: μου,
0: τώρα να σου το κάνεις. Είσαι φίλη του Ρέμου και παίρνει. Δηλαδή, ως τι τοποθετήσαι. Δηλαδή, εμένα.
1: Γιατί ασχολήθηκε ο Αντώνης Ρέμου.
0: Εμένα που είναι κολλητός ο Αντώνης. Θες να τον πάρω τηλέφωνο τώρα.
3: Για πάρτε.
0: Με τέτοια ώρα κοιμάται. Λοιπόν,
1: ρε παιδί μου, γιατί να ασχοληθεί, αφού δεν ασχολείται ο Αντώνης Ρέμου.
3: Γιατί ήταν η κόκκινη γραμμή η οποία ξεπεράστηκε.
1: Έχουμε συνηθίσει να ασχολείται. Ποια ήταν η κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι τόσο τρομερό για να ξεπεραστεί η κόκκινη γραμμή.
0: Παιδιά, anyway, εγώ περίμενα καμία καταγγελία τρομερή τώρα. Αυτό δεν με τρελαίνει κιόλας. Δεν είναι τέτοιο. Αν δεν μπει συγκεκριμένα πράγματα.
3: Όχι, δεν είπε. Δεν είπε.
0: Ναι,
3: δεν είπε. Υπενιγμούς άφησε και απλώς με το βλέμμα της και ο τρόπος που τα έλεγε.
0: Ναι, ναι.
3: Ξεκάθαρα δεν είπε. Δεν είπε τίποτα. Είπε μόνο για τα ζούσε στα δικά σου σκοτάδια τότε το 99 και η μάνα μου ήταν στο νοσοκομείο και σε είχαν φέρει. Τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στα καινούργια παιχνίδια που θα έρθουν στην τηλεόραση. Ξαναέρχεται ο πιο αδύναμος κρίκος. Αυτή τη φορά με τον Τάσο Δούση στον ρόλο.
0: Ωραίο.
3: Δούσης. Του ταιριάζει, η αλήθεια είναι. Του
1: δεν
3: Δούση.
1: Θα κάνει τις εικόνες πια. Θα κάνει τηλεπαιχνίδι μόνο.
3: Θα κάνει και τις εικόνες από ό,τι θα πάει στην Αυστραλία.
1: Αυτό.
3: Θα πάει στην Αυστραλία. Θα κάνει και τις εικόνες, αλλά θα παρουσιάσει και τον πιο αδύναμο κρίκο. Και επίσης ένα άλλο project από τα παλιά επιστρέφει, το μεγάλο παζάρι.
0: Με ποιον?
3: Το οποίο θα γίνει στο Open. Αν με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, με τον καλύτερο Έλληνα παρουσιαστή που θεωρώ.
0: Πες μου, Αντρέα Μικροτσικό.
3: Όχι.
0: Ποιον?
3: Νίκο Κοκλώνη, φίλε.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει, τον καλύτερο έπρεπε να πει του κόσμου. Γι' αυτό δεν είναι. Γι' αυτό είπα τρία μικρά.
1: Περίμενε, με τον Ηλία Βρετό δεν είχε γίνει την τελευταία φορά.
2: Και τώρα το νομίζω ότι είχε κάνει λίγο πιο πριν.
1: Α, δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Ναι, με τον Νίκο Κοκλώνη λοιπόν. Επιστρέφει, αλλά όλο το σόου. Δηλαδή θα έχει σόου.
0: Εμένα ξέρει που μου άρεσε πολύ στο Μεγάλο Παζάρι. Ήταν καλό και δεν ξέρω και δεν πήγε. Ο Ηλία ο Βρετό, φίλε. Ήταν πολύ καλό
2: παρουσιαστή. Ήταν
0: πολύ καλό παρουσιαστή ο Ηλία ο Βρετό, παιδιά. Δηλαδή το έκανε πάρα πολύ καλά ο Βρετό. Απλά δεν ξέρω γιατί δεν συνέχισε, δεν ξέρω τι έγινε. Ποιο ξέρει.
2: Αυτά και κλείνω και μια αίτηση η οποία είναι και πρώτη ημερών. Απλώ θα το πω για όσου ενδιαφέρεστε: ότι είχε έρθει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην Ελλάδα.
0: Καλά,
1: παιδιά, ναι, στο Πόρτο Ράφτη.
2: Και έφαγε, παιδιά, λέει, ξετρελάθηκε συγκεκριμένα με σαρδέλες ψητές και καλαμαράκι τηγανιτά. Γενικότερα έφαγε πάρα πολύ η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.
1: Για πώ και πήγε, δηλαδή, πραγματικά δεν την πήραν χαμπάρι πουθενά.
2: Όχι,
1: δεν
2: την πήραν.
1: Στο
0: παιδιά, τώρα στέλνουν πάρα πολύ τώρα για γνωστού καλλιτέχνε και πώ το λένε.
2: Πράγματα.
0: Παιδιά, έχω φίλο. Συφάνταρο, ο οποίος δούλευε σε γνωστό ξενοδοχείο στην παραλιακή. Στην παραλιακή, σε ξενοδοχείο τώρα που. Και μου έχει πει, παιδιά, ονόματα και τρέλες. Και, δηλαδή, και τον πιστεύω, δεν είχε λόγο να μου πει. Δηλαδή, σκέψου τότε που γινόταν αυτά, ήμουν 24 χρονών. Μου έχει πει, παιδιά, μου έχει πει τέρατα.
2: Τέρατα,
0: Τέρατα. Ναι. Ποιος με πια και τέρατα.
2: Για κλείσε να μας πεις.
1: Ναι,
0: τέρατα, να πω τώρα τι να. Δεν μπορώ να τα πω γιατί δεν έχω στοιχεία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όχι κάτι. Ενώ ζευγάρια που δεν είναι. Δηλαδή παράνομους έρωτες γνωστών και τέτοια πράγματα. Και κάποια ονόματα θα σου πω. Μαρία Ένεσλι. Ναι.
2: Άντε, κλείσε. Πάμε να πούμε.
0: Όχι, ρε, εσύ ψεύτησε. Δεν ψεύτησε. Και ψέματα να έλεγα. Μπορεί να το πει στον αέρα.
2: Γιατί
0: που ξέρω εγώ ότι αυτό δεν μου έλεγε ψέματα που δεν νομίζω να μου λέγε ψέματα.
1: Και δεν μπορείς να πεις ονόματα έτσι τώρα, να λες.
0: Καλά, προφανώς εσύ τέτοιο. Αλλά έχει. Δεν είναι, παιδιά, να σου πω κάτι. Σε ένα κουτσομπολιό.
2: Ζούσα τέντονα όμως.
0: Να σου πω, σε ένα κουτσομπολιό δεν έχει νόημα η αλήθεια. Δηλαδή, πώς ξαναδείς. Εγώ τώρα, αν κάτσω και σας πω από το μυαλό μου ιστορίες και φτιάξω ρε παιδί μου, πω, είχε δει αυτός ο φίλος μου, δεν έχει σημασία αν λέω αλήθεια. Σημασία έχει ότι θα περάσουμε 5 λεπτά καλά. Θα λες,
2: τέλεια, όχι απλώς καλά.
0: Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει σε δημόσιο επίπεδο. Σε ιδιωτικό, μπορώ να πω ότι θέλω τώρα. Είχε πιάσει τον Bill Clinton και τη Ρένια Λουιζίδου. Μπορεί να λέμε τέτοια πράγματα. Φίλες και φίλοι. Εμείς πάμε σε παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3. Α, τι λέω, τι έχουμε.
2: Κουναβίζιον.
0: Α, Κουναβίζιον. Έλα, φωνάρες μου. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να μοιράσουμε τις ρολογάρες μας. Χθες δώσαμε 5 ρολόγια με αυτά και με τα άλλα. Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 είναι το Viber του σταθμού. Στέλνετε εκεί πέρα το όνομά σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Βγαίνετε, τραγουδάτε, κερδίζετε. Εδώ είμαστε. Έχουμε κλείσει και τα αυτιά μας με κερία αυτή τη φορά. Περιμένουμε τις γκαριδοφωνάρες σας. Βγείτε, είμαστε ραδιόφωνο. Ξέρω ότι είναι λυτρωτικό να βγαίνεις να τραγουδάς, να μην σε αναγνωρίζει κανένας και να ξεφτιλίζεσαι. Εδώ είμαστε να το κάνουμε παρέα, μικρά μου ζουλάπια. Πάμε, στείλτε τα μηνύματά σας.
4: Καλημέρα, φίλε μου, Πάνη.
0: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Χθες έκατσα να δω Premier.
7: City United.
6: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις.
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι.
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
13: Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
17: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Συχαίνω με αυτά τα αισιόδοξα τραγουδάκια, φίλε. Τα συχαίνω, αρέσουν στο Λονδίνο αυτά τα και καλά. Πάμε, θετική ενέργεια.
1: Θα ήταν περίεργο αν δεν τα συχαινόσουν.
0: Φίλε, θέλω να μαζευτώ, να πάω κάπου που είναι τύπου έτσι θετικά vibes, κάτι φεστιβάλ που είναι μπουμπουλινέικα, new generation, η νέα γενιά θετικά vibes, και να υπάρχει ένα τεράστιο αερόστατο που να είναι σαν ομοίωμά μου. Και να είμαι από πάνω από αυτή τη συναυλία, να ανοίξω τα κολομέρια μου και να τους χέσω.
2: Έλα ρε Φάνη.
1: Καλή, τι λες?
0: Ναι, δεν μπορώ, φίλε. Όλο αυτό το new generation, new style, οι νέοι κατακτάμε τη δυναμική και είμαστε εδώ.
1: Μανεύρε, οι νέοι θα μας πάνε μπροστά.
0: Ναι, οι νέοι θα μας πάνε μπροστά. Είδαμε και εμείς που ήμασταν νέοι πόσο μπροστά πήγαμε. Ναι, χαθείτε. Έχω και γι' αυτό μια τέτοιο. Αλλά δεν μπορώ αυτό το θετικό. Πάμε τώρα όλοι. Και να ξέρει τι γίνεται. Όσο πράγματι γενιές και στα δικά μας τα χρόνια, τέτοια πράγματα ήταν. Πάλι εκεί πέρα, πάμε όλοι εσείς οι νέοι.
1: Τι αντιδράει το σύστημά σου?
0: Όλοι εσείς οι νέοι, απλά θα γίνετε και εσείς γεροί. Δεν αντιδράει. Έτσι ήταν και παλιά, ρε. Θυμάμαι, παλιά είχαμε τα ίδια μπράντς.
1: Φωνάξτε το να μιλήσει σε νέα παιδιά.
0: Ναι.
2: Ό,τι πρέπει,
1: κατάλληλο.
0: Ναι. Όλο αυτό το. Και εμείς τουλάχιστον εμείς ήμασταν και μια εποχή που τότε πρωτοβγαίναν αυτά τα θετικά vibes. Εμείς ήμασταν η γενιά πριν του Σίμου. Πριν του Σίμου, ναι. Στη φάση. Εμείς, ρε φίλε, ο νέος. Πρέπει να το καταλάβω αυτό. Ο νέος δεν μπορεί, ειδικά ο έφηβος. Είναι λάθος το. Δεν μπορεί να σχετίζεται ένα έφηβο αγόρι και ένα έφηβο κορίτσι με θετική ενέργεια. Είναι χαζομάρα αυτό που κάνουν οι μεγάλοι άνθρωποι. Λέει, εσείς τα νέα παιδιά. Και ξαφνικά ο νέος δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι νέος. Την ώρα που είναι νέος. Ναι. Οπότε όταν πας εσύ και τον συνδυάσεις με μια θετική ενέργεια και πάμε. Και μαλάκα, αυτό τον κάνει τον έφηβο να παθεί την κατάθλιψη. Γιατί αυτός είναι σε τελείως άλλο mood. Δηλαδή, όταν σου λένε πάμε, νέα γενιά, είσαι έφηβος 15 με 17 χρονών και τώρα όλη η ζωή μπροστά σου. Μόνο που σου λέει ο άλλος ο γέρος, όλη η ζωή μπροστά σου, σε αγχώνει εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι η ζωή σου. Ενώ, θέλω να πω, είναι λάθος επικοινωνιακά.
1: Ωραία, τι να τους λέει, δηλαδή τι να τους λέει.
0: Τίποτα. Κράξιμο όλη την ώρα, τίποτα.
1: Κράξιμο. Δηλαδή, είσαι να σε φωνάζω να πας να μιλήσει σε νέους. Ναι. Για την εμπειρία που τα παιδιά θα αρχίσουν να βγαίνουν τώρα στις δουλειές στον κόσμο. Τι θα τους έλεγες, ρε?
2: Χάλια.
0: Δεν θα τους έλεγα. Δεν είναι χάλια. Όλα.
1: Τι θα, τους
0: θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή με έχουν φωνάξει εδώ πέρα, δεν έχω τίποτα κοινό με εσάς. Αν με ρωτάτε, σας βλέπω και νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου που πέρασε αυτήν την ηλικία. Θεωρώ το μόνο θετικό που έχω να σας πω είναι ότι έρχονται καλύτερα χρόνια. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου έφηβο. Είναι η χειρότερη μου ηλικία. Σας βλέπω και σας λυπάμαι.
1: Α, τέλεια.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτό. Γιατί σας λυπάμαι, δεν φταίτε εσείς. Γιατί θα σας θεωρώ άμυαλους. Σας θεωρώ κοθόνια! Θέλω να σας δει όλους. Αυτό σου λέει.
1: Στα τάρταρα αυτό
0: τα παιδιά όμως. Τα παιδιά όμως θα καταλάβαιναν ότι κάποιος θα τους λέει αλήθεια.
1: Ναι, ρε, φανέρω,
0: θα
1: καταλάβαιναν ότι θα περπατάνε και θα σκέφτονται ότι είμαστε.
0: Ο έφηβος αυτό. Ο έφηβος θα έλεγε άλλο ένα γερόντι, όπου θα με θυμόντουσαν και με αυτό. Θέλω να πω, πρέπει στον νέο να πει την αλήθεια. Ο νέος, τα παιδιά καταλαβαίνουν. Γιατί και εμείς όταν ήμασταν παιδιά, μια χαρά καταλαβαίναμε ποιος θα κάτσει να μας μιλήσει με political correctness, ποιος θα μας πει την αλήθεια, ποιος έρχεται απλά για να κάνει τη δουλειά του, ποιος έρχεται να κάνει μια ομιλία χωρίς να συνδεθεί. Γιατί πάρα πολλοί, όταν μιλάνε σε νέους, μιλάνε και είναι να πούνε την κασέτα τους. Ο νέος, θυμηθείτε, πήγαινε τον εαυτό σας πίσω στα χρόνια. Πώς καταλαβαίνετε όταν κάποιος ερχόταν να σας πουλήσει κάτι, να σας πει κάτι, πώς καταλαβαίνετε αν αυτός ο άνθρωπος κρύβει αλήθεια μέσα του ή έχει έρθει για να το πει? Το έχουμε ξεχάσει αυτό, Μαρία Ένεσλι. Τι λέτε γι' αυτό? Σε έκαψα τώρα.
1: Με έκαψε τελείως.
0: Αντώνης, βαθιά κομπλεξικός, λέει ο Αντώνης. Αντώνη, έχεις δίκιο, αλλά και αυτό, ρε φίλε Αντώνη, είναι μια αλήθεια. Δεν έχω αρνηθεί ποτέ εγώ ότι είμαι κομπλεξικός. Και δεν καταλαβαίνω το γιατί ένας άνθρωπος να είναι κομπλεξικός δεν είναι πρόβλημα.
2: Πολύ καλό και να είστε όλοι σας.
1: Τα κόμπλεξ είναι.
0: Όχι, να έρχομαι και να λέω σε ένα νέο, τώρα που είσαι νέο, ζήσαι, να δουλέψεις τώρα που είσαι νέο. Αυτά που μας λέγανε πατέρα. Δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω σε ένα νέο έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή όλα τα κλισέ τώρα. Ζήσε τώρα από την ζωή. Όχι, φύγε να μην σε βλέπω.
1: Κοθόρνια. Χειρότερη ηλικία είναι αυτή.
0: Ρε φίλε, ο άλλο.
1: Χάλια, ρε φίλε.
0: Πώς να δεις. Και εγώ πολλές φορές, για να μην το παίζω ιστορία, στο δημόσιο λόγο, έχετε καταλάβει πότε είμαι ο αυτός μου και πότε δεν είμαι ο αυτός μου? Να σου το πω και έτσι, μπας και το καταλάβετε. Δεν είναι. Μην με γυρνάς τώρα πρωί-πρωί και σε διαλωστήλιο και σε ένα πρωί-πρωί. Τρίβλακα! Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλε και φίλοι.
2: Ποιον τα λέμε?
1: Στον ακροατή.
0: Φίλες και πάλι καλά που έχω τους χορηγούς εδώ πέρα. Το μόνο που με κάνει και νιώθω καλά. Αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δουλευταράς πάντα μαζί μας. Παιδιά, μιλάμε συνεχώς για το Δουλευταρά και μας λέτε εντάξει, υδραυλικός και ηλεκτρολόγος, αλλά όλοι ξέρουν ότι δεν είναι μόνο αυτά. Εκεί θα βρείτε, παιδιά, τους πιο αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Και το πιο βασικό, αν με ρωτάτε για μένα, δεν είναι μόνο οι ειδικότητες, είναι η ομάδα υποστήριξης που έχει ο Δουλευταράς για ό,τι και αν χρειαστείς. Και μην ξεχνάτε ότι πλέον έχει ανοίξει τις πύλες του για όλους. Το The Ellinikon Sports Park, 300.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τέννις, καράτε, ταϊκβοντό, αυτά είναι δικά μου, το μυαλό μου. Υγρό στίβο, στεγνό στίβο, ό,τι θέλετε, επιλογές για όλους. Σας περιμένει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το απόγευμα να πάτε να αθληθείτε, να τρέξετε, να κάνετε τις γιόγκες σας, δεν ξέρω τι. Κατεβάστε και την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσετε και θέσεις σε πάρκινγκ κτλ.
1: Λοιπόν, παιδιά, πριν προχωρήσουμε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber γιατί έχει κολλήσει. Στο Viber, στο Instagram γιατί πάλι έχει κολλήσει το Viber για να παίξετε στην Vision. Θέλω να σας πω ότι η ακμή, μιας και είπες τώρα για τα νέα τα παιδιά, δεν ταλαιπωρεί μόνο τα νέα παιδιά. Ταλαιπωρεί και μεγάλους. Μπορείς να εμφανίσεις ακμή σε μεγάλη ηλικία.
2: Και εμένα, κοίτα εδώ τι έχω βγάλει αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσα μεγάλη ηλικία.
0: Αυτό δεν είναι ακμή, Μίτσο. Αυτό είναι ένα σπυράκι. Η ακμή είναι όταν. Δεν ξέρει καν τι είναι η ακμή, μάνα. Τι είπα να μιλήσω.
1: Δημήτρη, ναι, αυτό είναι ένα σπυράκι.
2: Έχει άλλο ένα δίπλα.
1: Ναι, δεν είναι ακμή αυτό το πράγμα. Το ζεις τώρα ότι έχεις ακμή εσύ.
2: Ακνοφίξ πάτς δεν μπορώ να βάλω.
1: Λοιπόν, μπορείς να βάλεις. Σου έχω και τον αφρό όμως που περιέχει όλα αυτά που χρειάζονται για να απομακρύνει το σμίγμα, να φύγει το σπυράκι. Και ουσιαστικά τι κάνεις, βάζεις αφρό στη ρουτίνα σου και βγάζεις το περιττό σμίγμα.
0: Πάντως, παιδιά,
1: στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
0: Είναι φοβερό το προϊόν αυτό. Να πω κάτι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Εγώ στεναχωριέμαι που μεγάλωσα και δεν είχα ποτέ ακμή σοβαρή. Έβγαζα σπυράκια τοπικά. Πόσο καιρό έχω να σπάσω ένα ωραίο καύλο σπυρό.
2: Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει εδώ μέσα.
0: Στον καθρέφτη ρε και να είναι. Να φύγει να κολλήσει.
2: Ρε φαν, εγώ 30 χρονών έχω.
0: Εγώ δεν βγάζω. Μετά από κάποια ηλικία σταματάς ρε φίλε, το πιστεύεις.
1: Ξεκινάει να μιλάει, τον κοιτάω με απόλυτη προσοχή μέσα στα μάτια εδώ τι θα πει. Και τάπ το πετάει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Πάρτο.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι
1: ειδονία αυτό.
0: Να ξέρετε, ένα άλλο πράγμα όσο μεγαλώνετε είναι θα σταματήσετε να βγάζετε τέτοια σπυριά. Πολύ σπάνια δηλαδή.
1: Αυτό είναι φανταστικό.
0: Εγώ να σου πω κάτι, μια φορά το μήνα ήθελα να σπάω μια σφυράρα. Μια. Ένα ηφαίστειο, ένα κρατήρα. Και με. Εντάξει, ξέρει, ήταν αυτό.
1: Είναι κατηγορία μόνο του.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κατηγορία. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πάντα εκεί που προχωρά και σε άλλη ήπειρο να πα, σε άλλη εκεί μπορεί να βρει τον σωσία σου. Αυτό εδώ δεν είναι.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Δεν υπάρχει άλλο καλούπι.
0: Εδώ είμαστε ραδιόφωνο και είμαστε. Δεν καταλαβαίνει κανένα. Δηλαδή, και εσύ που στέλνει μήνυμα, δεν ξέρει κανένα. Πείτε μου, ρε παιδιά, και κορίτσια κι εσεί. Γιατί η Μαρία εδώ πέρα έχει δημόσιο βήμα, είναι clean cut, δεν μπορεί να πει τσαλίδι.
1: Είναι clean cut, δεν είναι ωραίο τώρα αυτό.
0: Έλα, παιδιά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο. Δηλαδή, αν ήξερε ότι εσύ δεν θα το σπάσει το σπυράκι, γιατί ξέρει ότι μπορεί να θα γίνει μόλις.
1: Θα μείνει σημάδι μόλις.
0: Αν δεν σου είχαν πει ότι μένει σημάδι και μόλις. Δεν είναι πολύ ωραία η αίσθηση, το πλίτς.
2: Είναι.
1: Όχι, η αίσθηση είναι ωραία να μην υπάρχει σπυράκι. Στο πρόσωπο. Αυτή είναι η αίσθηση ωραία.
2: Συγγνώμη, εσύ δεν έχεις ευχαριστηθεί ένα σπυράκι με ποιόν που είχες πάσει όταν ήσουν
1: μικρή? Δεν το ευχαριστήσεις εσύ, Δημήτρη. Τα πειράζεις τα σπυράκια. Φυσικά και τα πείραζα κι εγώ. Εννοείται ότι τα πείραζα.
2: Αλλά κλάτσα, αυτό που λέει ο Φάνης.
1: Δεν μ' αρέσει
0: εγώ,
1: αυτό.
0: Παιδιά, γιατί λέω, θέλω στεναχωριόμουνα όταν έβγαζα σπυράκι στην πλάτη και έπρεπε να μου το σπάσει η μάνα. Δηλαδή, και, αν μπορούσα να χάλα τρία χέρια από πίσω να σπάσω.
1: Ναι. Εγώ θέλω δέρμα Χάλι Μπίμπερ.
0: Ναι, ναι. Απλά μετά από κάποια. Δεν έχει να κάνει με τον αμνανισμό. Λένε ότι έχει βγάλει λόγο του αμνανισμού. Δεν έχει
1: μπορεί
0: να κάνει. Και εγώ,
1: παιδιά, μπορεί, άμα δεν κάνει σεξ, μπορεί να πετάξει.
0: Ναι, παιδιά.
2: Ενώ εσάς δεν σας βλέπω να έχετε βγάλει. Περίεργο μου φαίνεται.
0: Δεν ξέρω. Μην ξέρω να σου πω κάτι. Δεν έχει να κάνει με το εμείς και εσείς. Έχει να κάνει με την ηλικία αυτή, με τον αμνανισμό και αυτά είναι βλακίες που λένε.
1: Τι λες, παιδί μου. Το ξέρεις ότι υπάρχει. Υπάρχει άτομο που έχει πετάξει εκ μίσα 45.
0: Μαρία, εγώ 15 χρονών τον είχα κάνει ανεμιστηράκι. Δεν έβγαζα. Δεν είχα ποτέ πολλά σπηριά. Δηλαδή έβγαζα ένα στο τόσο. Δηλαδή δεν είχα σπηριά εγώ. Δεν είναι τέτοιο. Τι είναι, και δεν θα πει σε μένα ότι.
1: Σε περίπτωση. Τι περίπτωση
0: μιλάμε τότε. Μιλάμε. Είχε φραπέ κάθε μέρα 4-5 φορές.
2: 4 με 5 φορές.
0: Ναι, εκεί δεν καταλαβαίνει.
1: Τεστοστερόνη, ναι,
0: τέτοιο. Θέλω να σου πω και δεν είχα σπυράκια. Οπότε μην. Επίσης δεν τυφλώθηκα.
2: Καλά, έχει μια μοιοπία. Παιδιά, μαζί μας φυσικά είναι και η Telekom. Είναι εδώ και φέρνει μια νέα ημέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η Telekom δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, μαζί μας είναι και ο Δημητρακόπουλος και ένας τυχερός. θα πάρει αύριο Παρασκευή. Οπότε είσαι που προλαβαίνετε σήμερα.
0: Και στίγματα, μέρα. Και στίγματα από τη μύτη είναι ωραίο να βγάλει.
2: Τα μαύρα αυτά.
0: Αλλά μετά, πώς το λένε, έχει αυτό πονάει. Γιατί
2: πονάω, πονάω. Μένα πήγα μια φορά μου το κάνανε, πονάω.
0: Καλά, έχω κάνει και εγώ καθαρισμό. Φίλε, πόνο τώρα.
2: Δεν υπάρχει ρωτό πράγμα.
0: Ναι, αλλά...
1: Σιγάρα, δεν είστε τόσο ανθεκτικοί εσεί οι άντρε στον πόνο, γι' αυτό το
0: δεν είμαστε.
1: Ναι, είστε λίγο πιο ευαίσθητοι.
2: Αν θέλετε να κάνετε δικά σα μία τετράδα ελαστικά από το Δημητρακόπουλο, στείλτε τώρα mail στο mail του σταθμού στο games@music892.gr. Στο θέμα γράφετε Δημητρακόπουλο και στο μπάντι, δηλαδή στο κείμενο του mail, γράφετε το όνομα, τεπώνυμό σα και το τηλέφωνο σα.
0: Λέει η Δέσποινα, έγινα αισθητικό για να μπορώ να σπάω σπυράκι άλλο. Δέσποινα, όμω η αισθητική, εσεί βάζετε αυτή τη λάμα για τα στίγματα. Δεν, το φαρισί, δεν ξέρω αν το ευχαριστήσει το ίδιο. Γιατί ο αισθητικό και στον καθαρισμό.
1: Βάζει, δεν έχω.
0: Δεν έχει κάνει καθαρισμό όπω
2: έχει κάνει.
1: Φοβόμουν.
2: Φοβάσαι,
1: θα κάνω. Φοβάμαι, το καθαρισμό μου είναι σημάδια.
0: Όχι,
1: έτσι μου είχαν πει.
0: Όχι, ρε.
1: Ότι μένουν σημάδια.
0: Όχι. Απλά βγαίνει και σε λέει. Μετά, μόλις γίνεις τον καθαρισμό, λες και έχεις φάει ξύλο. Δηλαδή είσαι κατακόκκινος.
1: Ναι, αλλά θα πάω να κάνω.
0: Σου πιέζει ουσιαστικά το δέρμα με μια λάμα για να φύγουν αυτά τα μαύρα. Εσύ δεν έχεις κιόλας μόνο.
2: Εσύ, Μαρία, δεν έχεις.
0: Εσύ
2: πώς
0: δεν ξέρω να το κάνει για τις ρητίδες.
1: Γιατί έχω ρητίδες τόσο πολλές.
0: Όχι, ρητίδες.
1: Όχι, έχω ρητίδες έκφραση. Τις είχα από πάρα πολύ μικρή. Απλά όσο μεγαλώνεις βαθαίνουν στο στόμα.
0: Μαρία, τι ρητίδες έκφρασες, παιδάκι μου. Έχεις πάει χαμπάρι.
1: Μόνο.
0: Έχεις δει πώς είσαι.
2: Πώς είναι, εντάξει.
1: Πώς είμαι, καλά.
2: Κάπνιζες, Μαρία.
0: Εγώ στην αρχή που ήθελα,
1: ήθελα να το ξεκινήσω. Κακός, παιδιά.
0: Κακός που δεν το ξεκίνησες, ναι.
1: Και δεν. Ναι. Έχω προσπαθήσει. Μ' άρεσε αυτό που ξέρει το στυλάκι, αλλά δεν.
2: Ναι. Στυλάκι τη Κρουέλα, λέει, με την πίμπα.
1: Ναι, αλήθεια το λέω τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Συγγνώμη, έχω ρητίδες.
2: Όχι, Μαρία.
1: Όχι, θα μου έλεγε αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ, Λευτέρη, πες μου. Εσύ που τι είδε.
0: Είπα εγώ. Καταρχήν, λέμε, αν έχει ρητίδες σε σχέση με το μάμρα, δεν έχει. Σε σχέση με ένα σαρπέι, όχι, είσαι μια χαρά. Σε σχέση τώρα με έναν άνθρωπο, εγώ.
1: Εσύ τι.
0: Εγώ
1: δεν έχει ρητίδες.
0: Ναι, αυτό λέω, είναι σχεδόν συνομήλικη. Εγώ δεν
1: έχω. Δεν έχει ρητίδες, είναι.
0: Και κυταρίτιδα δεν έχω.
1: Βασικό αυτό.
0: Πώς σου φάνηκε αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Η Μαρία έχει γίνει σαν τον Γιώργο Μαργαρίτη.
2: Έλα ρε παιδιά, αφήστε τη, μην τις τα λέτε αυτά.
1: Αλέξανδρος, όχι τίποτα άλλο, φοβάμαι και τα μπότοξ εγώ.
2: Ειδικά τώρα μετά από αυτά, εγώ
1: φοβάμαι,
2: δεν ξέρω κάνω τίποτα, φοβάμαι.
1: Πάρα πολύ το φοβάμαι. Ξέρεις, θα κάνω μεσοθεραπείες εγώ θα κάνω.
0: Και πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, ναι, έλα παρακαλώ. Ναι, ποιον έχουμε. Ναι,
2: ποιον... Έχω το Θοδωρή.
0: Θοδωρή, καλημέρα.
1: Όχι, Αλέξανδρο.
0: Αλέξανδρε. Θοδωρή, Αλέξανδρε, πίσω στο τηλέφωνο.
2: Πάρ' το Θοδωρή που είναι σίγουρο.
0: Θοδωρή. Θοδωρή. Έλα, όπα, Θοδωρή, καλημέρα. Φτιάξε λίγο το ακουστικό σου για να σε ακούμε.
3: Για να το φτιάξω λίγο, ρε πάνε.
0: Είσαι, βγάλε τα ανοιχτή ακρόσια, μα έχεις.
3: Έχω όλα χάνεις πριν, καλύτερος.
0: Βγάλε, δεν μπορώ να μιλήσεις κανονικά από το τηλέφωνο.
3: Έχω κόσμο, ρε πάνε.
2: Ναι, καλύτερα τώρα.
0: Τι, άντε, δεν θα ακουστεί το τραγούδι. Λοιπόν, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Ας τραγουδήσω,
0: ας τραγουδήσω. Τρίφλακα, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο ποτέ, ρε. Άρε στο λύκο, κολόπεδο. Πότε να παλεύω να σε ακούσω. Και σου δίνω χώρο, βλέπεις, σου δίνω χώρο. Μου τρίβεις, έχω κόσμο, έχω τον κόλλο. Α, είσαι το λίγο, μην πάρεις τηλέφωνο να βγεις κόσμο. Πρωί-πρωί να μου σπάς τα νεύρα.
1: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ορίστε, ο Αλέξανδρος ακούγεται καμπάνα, ρε φίλε. Χίλια συγγνώμη που μιλάω, άσχημα, αλλά δεν μπορώ. Έλα, φίλε, καλημέρα.
4: Ένα ό,τι βολάνι, λέω να πω.
0: Δεν θα το πεις, γεια. Όχι, βλακίες πρωί-πρωί, δεν μπορώ να ακούω τώρα. Δεν είναι για πρωί-πρωί ό,τι βολάνι. Τώρα πάρτε να πείτε κανένα τραγούδι. Αφήστε τα πρωί-πρωί, καζατζίδες και τέτοια. Που τα λέτε και χάλια. Πάμε, επόμενος. Σωσάτ βολάνι να πω. Βλακόμουτρο.
1: Τώρα γιατί δεν σ' αρέσει.
0: Γιατί παίρνει για βλακία το βολάνι. Να μην πεις. Πάμε.
1: Πάρε τον Ντάνιελ.
0: Πάμε. Παρακαλώ. Πάμε, παιδιά. Ηρεμήστε. Έλα, Ντάνιελ, καλημέρα, γόρι μου.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
5: Λοιπόν, ένα ωραίο κομμάτι.
0: Αμαν, έχει πρόλογο αυτός. Έχει πρόζα. Λέγε.
5: Μενιδιάτη.
0: Άντε, πάμε.
5: Λοιπόν.
0: Τον παλιό, τον Μενιδιάτη, τον μπαμπά ή το γιο.
5: Ναι,
0: δεν κατάλαβα. Τον μπαμπά ή το γιο.
5: Τον μπαμπά.
0: Α, τον μπαμπά, πάμε, ρίχτω.
5: Λοιπόν, ένα. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα, καλή μου.
0: Ωραία.
5: Και πονεσί η ψυχή μου.
0: Βαλά, ωραία.
5: Είδα στα χείλη.
0: Έλα, δρόμο. Εμένα δεν ξέρω να πονεσί η ψυχή μου.
2: Ανδρέας.
0: Ανδρίκο. Ανδρίκο. Ανδρέα. Τι γίνεται, ρε. Χριστέ και κύριε, Χριστέ και κύριε, σήμερα βρήκα.
1: Περίμενε, θα πάρω, παίρνω
0: μπορώ,
1: το Γιάννη.
0: Μου σπάνε τα νεύρα, δεν μπορώ, ρε φίλε.
1: Α, καλά, Γιάννη.
0: Μου γίνονται τσατάλια τα νεύρα. Και βλέπω ότι όσο μου σπάνε τα νεύρα, στέλνουν επίτηδες πιο πολλά μηνύματα. Παρακαλώ. Ωχ, Παναγί μου, Παναγί
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Λοιπόν, άκουδο, τώρα σε προετοιμάζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Αλέξανδρος έχει άλλο τραγούδι.
0: Τι εννοείς.
1: Ο Αλέξανδρος που έκλεισες με το βολάνι παίρνει. Έλα, βάλ τον. Ναι. Έχει άλλο τραγούδι να σου πει.
0: Έλα, πάλι εδώ εσύ.
1: Θέλει πολύ.
0: Έλα.
4: Θα σε πάμε κι άμμο, γιατί κάνεις λάθος.
0: Πάμε.
4: Στα δυο σου χείλη τα αναμένα. Φωτιά τα φύλλα ανοιγμένα.
0: Ωραίος.
4: Τρελός για σένα.
0: Ωραίος.
4: Τρελός για σένα.
0: Δώσ' το.
4: Κι όταν γεμίσει το δωμάτιο.
0: Ωραίος είναι.
4: Με φιλιά.
0: Παιχταρά μου.
4: Όταν γεμίσει μέχρι πάνω. Για φάντασου.
0: Μωρή τρέλα, δώστε.
4: Από το παράθυρο να βγαίνουν αγκάλια.
0: Είχε δίκιο.
4: Και να σκορπάνε με στον κόσμο τα φιλιά σου.
0: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Και ζητάω και συγγνώμη. Όχι, δεν ζητάω συγγνώμη, γιατί στην αρχή σου να βλάκας. Αλλά δώρο, το είπε με ψυχή. Δώρο.
1: Εν τω μεταξύ, τι είσαι ποδοσφαιριστής.
0: Και δύσκολο κομμάτι. Και δύσκολο, μπράβο, αδερφέ. Και δύσκολο κομμάτι. Δύσκολο κομμάτι.
1: Ποδοσφαιριστής πρέπει
0: καλά,
1: να
0: είναι. Καλά, ποδοσφαιριστής, θα με φανταστείς τώρα.
1: Και τραγουδάκι.
0: Φύγε ρε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λύκο με τρόμαξες.
2: Λαμπρόπουλε!
0: Άι στο λύκο με τρόμαξες. Δώρο κέρδισες, είπαμε.
2: Έχουμε Αντώνη.
1: Έπεσε.
2: Είχαμε Αντώνη. Λαμπρόπουλε!
0: Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Μιχάλη, εντάξει, μας όστηλες 15 φορές το μήνυμά σου, είπαμε. Έλα, προχώρα.
1: Λοιπόν, Γιάννης.
0: Ναι. Γιάννη. Και είναι και δύσκολο. Τα τραγούδια του Κιάμου είναι δύσκολο να τα μεταγυρίσματα. Έλα, αγόρι μου.
6: Καλημέρα.
2: Το ραδιόφωνο σου κλείσε.
0: Φτιάξε λίγο, αδερφέ μου, το ραδιόφωνο σου. Λυπήσουμε.
6: Το κλείσε όλα. Το
0: ωραία, ωραία. Βγάλε και την ανοιχτή ακρόαση και πες μας τι θα μας τραγουδήσεις.
6: Θέλω να πω Χατζηγιάννη. Το ΠΑΠ.
0: Το ΠΑΤ.
2: ΠΑΠ.
1: ΠΑΠ. Ποιο είναι αυτό το ΠΑΠ.
0: Ποιο είναι το ΠΑΠ.
6: Πάρτι σε πάρτι.
0: Α, πάρτι, το πάρτι. Έλα, πάμε, ρίχτω.
6: Σε αυτό το πάρτι σώματα χορεύουν. Μα μόνο ένα ζει αληθινά.
0: Τελά ρε παιδί μου. Έλα ρε σε. Έλα σε αυτόν το πάτε. Μα λέει γιατί πάτε καλά. Αυτό τι θύμισε λίγο πώς λένε υπόγεια ρεύματα. Μα ρε συνάμι. Αυτό που τονίζει τον ήρε για να φανείς νεανικός. Ναι.
2: Έχουμε Άγγελο.
0: Άγγελε, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τουλάχιστον ό,τι και να πει, ο Άγγελος ακούγεται καλά. Καμπάνα. Έλα, Άγγελε μου, τι θα με τραγουδήσεις.
7: Θα πω κάτι μεξικάνικο, θα πω La Bamba.
0: Α, Ρίτσι Βάλενς.
7: Πάμε.
2: Ρομάλενς.
7: Para bailar La Bamba. Para bailar La Bamba. Te necesita una poca de gracia.
0: Bre.
7: Una poca de gracia pa mi party. Ay arriba, ay arriba.
0: Εμείς στη Νέα Γη. Εμείς στη Νέα Γη είμαστε καλά παιδιά. Δεν έχουμε ναρκωτικά, δεν έχουμε όπλα. Είμαστε. Πω, σάβιλο τελείως.
1: Αντώνης.
0: Αντώνη, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Τι κάνουμε, όπως είμαστε.
0: Τι δεν βλέπεις βέβαια τι γίνεται. Παραλαλα
8: μπαμπα.
0: Ίδρυμα.
8: Ίδρυμα.
0: Λέγε, τι θα τραγουδήσεις.
8: Λοιπόν, θα τραγουδήσω Γιάννη Κατσίγιάννη.
0: Ωπα, κάσε. Ρε φίλε, με γυρνάει ο Μπουμπουλίνης που είναι παιδάκι, ρε μαλάκα. Και με κοιτάει ότι.
8: Δεν ξέρει, μπορεί να ξέρει.
0: Τι να. Τι να. Άστο, άστο, τραγούδα.
2: Sorry, ρε αδερφέ, sorry.
0: Μην μιλάζε, μαλάκα. Αν βάλα προ
2: το σπίτι. Όχι, δεν
0: το ξέρω. Ξέρω.
8: Από το στερέωμα και με στο σπίτι μου τον έχω βάλει.
0: Βάλτο και με στο.
8: Τη νύχτα έκανε. Αυτή ξημέρωμα. Κι είναι η τύχη μου. Πολύ μεγάλη.
0: Το έχεις πάει σε Βασίλη Παπακουσταντίνου, αλλά μου αρέσει, λέγε.
8: Σε λέω ζωγραφιά.
0: Καλά.
8: Σε λέω ανάτο.
0: Ρίχτονα. Έγινε, φίλε, τα λέμε. Μέχρι να το βγάλεις από εκεί που το βάλες. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε. Κατσίγιαννη με Παπακουσταντίνου μαζί. Δύσκολο. Πάμε. Πάμε.
2: Παίρνω Δημήτρη.
0: Μ' άρεσε ο Κιάμος. Εμένα μ' αρέσει πολύ ο Κιάμος, να ξέρεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αρέσει,
0: ο τρόπος που τραγουδάει ο Κιάμος είναι. Πολύ. Θα μ' αγκαλιά. Αυτά τα κοψίματα που κάνει.
2: Έχω και Άγγελο. Δημήτρη.
0: Ποιον έχω, Γιάννη ή Άγγελο.
2: Δημήτρη.
0: Δημήτρη. Καλά, όπα, εντάξει, μην βαράς. Δημήτρη.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
8: Το υπάρχω.
0: Ρε αδερφέ, να πω κάτι, θα σε αφήσω. Ρε εσύ, όταν βγαίνεις να τραγουδήσεις, Νότι, Καζατζίδη, Στράτο, αυτά ή θα τα πεις καλά ή. Δεν θα σε αφήσω.
8: Αν είμαι δήλωση στο φίλο μου, μαλάκα. Τόσε φορέ που σου έχω στείλει δεν με έχει βγάλει. Τώρα θα σου πω δεν υπάρχω.
0: Άντε, πες το.
8: Υπάρχω. Του υπάρχει, θα υπάρχω. Θα βαδίζω ει του τάφο. Κι α βαδί.
2: Αυτό κλείσε μόνο του.
1: Αυτό κλείσε. Έλα, Γιάννη.
0: Έμα, καλέ και τα ξέρω.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Έλα, Γιάννη μου, τι θα μα τραγουδήσει. Καλημέρα.
6: Ένα νότι θα πω.
0: Πάμε, και είπαμε Νότι, πρόσεχε να δεις τώρα. Μπαίνεις εδώ πέρα στο ναό του Νότι και λες θα τραγουδήσω Νότι. Πρέπει να το τραγουδήσεις καλά. Δεν μπορώ να ακούσω Νότι και να μην τον ακούσω καλά. Λέγε.
6: Θα προσπαθήσω.
9: Δεν αρκεί, φίλε. Γεια. Δεν μπορεί, μην προσπαθεί. Όχι. Έλα, δεν, δεν, δεν αφήνω. Ή θα βγει κάποιο με θα πω νότι και θα τον πει. Θε
10: να έχει αυτοπεποίθηση.
9: Όχι, δεν μπορεί. Κάτι δεν προσπαθεί να πει νότι. Δεν λε νότι. Προχωρά. Επόμενο.
10: Λοιπόν,
9: απαγορεύω να το ακούγατε νότι. Μόνο θα παίζει κανονικά. Πάμε. Υπάρχω τώρα. Πήγε και ο άλλο απάνω και.
11: Υπάρχω.
10: Έλα, πάρε Ειρηναίο. Υπάρχω.
9: Ναι. Καλημέρα.
10: Ειρηναίο.
12: Καλημέρα.
9: Έλα, Ειρηναίο, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
9: Καλημέρα, Ειρηναίο, καλημέρα. Τι θα μα τραγουδήσει.
12: Ποιος είναι?
9: Αυτός ένα μηδέν. Γεια. Επόμενος. Επόμενος. Κάποιος έστειλε το όνομά του. Πάμε.
11: Κάτσε πρέπει να τάσω.
9: Πάμε.
11: Έχει.
9: Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Στέλνουν τα κορίτσια ονόματα.
10: Ναι.
9: Ναι.
11: Τάσος.
9: Τάσο.
13: Τάσος.
9: Τέλεια. Τάσο. Είσαι ο Τάσος.
13: Έλα.
9: Έλα.
13: Να πούμε πλουραχό.
9: Όχι. Γεια. Έλα ρε αδερφέ. Τώρα με κορυδεύεις.
10: Μάρκος.
9: Μάρκο. Έλα. Καλημέρα.
12: Ένα ό,τι βολάνι να πω έτσι για το καλημέρα.
9: Εσύ τι έχεις πάθει τώρα, εσύ τι έχεις.
10: Βραχνιασμένος.
9: Είσαι βραχνιασμένος.
12: Ναι, είμαι λίγο βραχνιασμένος.
9: Ωραία, για πάμε. Βολάνι δεν θα πεις, πες κάτι άλλο, να μπορείς να το πεις τώρα. Τι βολάνι τώρα για Καραγκιουζουλίκη πήρες, πες ένα άλλο τραγούδι, πες Αναβίση.
12: Αναβίση, όχι Αναβίση, να πούμε ένα Παντελίδι.
9: Πέρα έχεις ένα Παντελίδι.

0: εμένα. Ωραία. Να γυρίζω.
1: Δεν είναι κακός.
0: Και αγάπη δεν αξίζω.
1: Ρε κερατά, δώρο, δεν πολύ σε καλός. Περίμενα. Είσαι καλά. Είχες...
2: Και βραχνιασμένο.
1: Και βραχνιασμένο. Δώρο. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο.
0: Τιμ σάλι, τιμ σάλι.
1: Έστω διάλογο, φύγε από εδώ. Πάμε. Επόμενος.
3: Μαριλού.
1: Μαριλού.
4: Ναι.
1: Έλα, φιλενάδα.
4: Λοιπόν, εγώ θα πω ένα σότι βολάνι.
1: Ρε παιδιά, τι έχετε πάθει το βολάνι
3: αφού
1: σήμερα.
3: Τι σώτης.
1: Σήμερα βρήκατε να πείτε βολάνι. Δεν
4: άκουσα τους προηγούμενους. Ποιος είναι ο ανταγωνισμός.
1: Δεν είναι. Απλά όλοι βολάνι θέλουν να πούν σήμερα. Τι, δεν έχεις να πεις κάτι άλλο πιο πάνω σου.
4: Όχι, τώρα αυτό είχα προετοιμάσει.
1: Πάμε. Αφού το έχετε ετοιμάσει, πάμε, ρε παιδιά. Πάμε.
4: Ωραία. Σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
1: Αφού το έχεις ετοιμάσει.
4: Όχι, αλλά με βλέπει και ο υπεύθυνος μου τη δουλειά σου.
1: Α, ωραία, ναι, ρίχτω, συνέχισε.
4: Όχι αυτό, σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
2: Είναι και ο υπεύθυνος της δουλειάς εκεί, ναι. Αυτό.
3: Πιο κάτω.
1: Πάει πιο κάτω, να.
2: Περίμενε.
1: Τι θέλει και αυτό τώρα, μα είναι δυνατόν
2: να. Ενώρα... Τώρα βρήκε να έρθει.
1: Εν ώρα δουλειάς, να μην μπορείς να πάρεις ένα ραδιόφωνο να παίξεις.
3: Σε πάρεις ένα μονή, παιδιά. Κάτσε, περίμενε.
2: Μπήκε ο υπεύθυνος, να δούμε, παιδί μου. Μπήκε ο υπεύθυνος. Κάτσε λιγάκι. Κοίτα ύφος.
1: Μα σε πάρεις ένα μονή.
3: Άντε, και αυτός θα φύγει.
1: Παιδιά, νομίζω μας το κλείσε.
3: Όχι,
2: σε αναμονή σε έβαλε.
1: Πήρε η θεά και έβαλε σε αναμονή το ραδιόφωνο. Ωραία, είναι να πάρει δώρο αυτή τώρα.
2: Νάτι.
4: Ναι.
1: Ρε θεότητα, μας έβαλε σε αναμονή.
4: Παιδιά, συγγνώμη.
3: Γεια σου.
1: Να σου πω κάτι, δεν θα παίξεις, δώρο. Δώρο. Συγχαρητήρια, δώρο. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για θεότητα. Εσύ κοπελά μου, είναι να σε βάλουμε στο 13η θεά. Μας πήρες τηλέφωνο και μας έβαλες ραδιόφωνο σε αναμονή. Τι νούμερα να εκπομπήσεις στην Ελλάδα.
4: Να σου πω γιατί όμως, να σου πω γιατί.
1: Τι να μου πεις, ό,τι και να μου πεις τώρα, εσύ. Να σου πω,
4: έχεις. Να το αφήσω έτσι, να είναι.
1: Μισό λεπτό. Εσύ έχεις κάποια σχέση, έχεις σχέση.
4: Ναι, βεβαίως.
1: Ψηφίζεις όλα κομπλέ. Έλα, ναι,
4: δεν θα σου πω γιατί, για να μην είσαι την απορία.
2: Ναι, έλα, πες μας γιατί, θέλουμε να μάθουμε.
4: Λοιπόν, ναι, γιατί ήξερα ότι το τηλέφωνο το στέλνει ο κολλητός μου εδώ και πολύ καιρό και τον πήρα τηλέφωνο, του πω ότι τι έκανες πάλι.
2: Μας έβαλες αναμονή για να πάρεις τον κολλητό σου που έστειλε το τηλέφωνο να τραγουδήσεις.
3: Πας καλά, παιδί μου.
4: Να δω αν ακούει.
2: Μας έβαλες αναμονή για να δει αν ακούει ο κολλητός.
3: Εμείς νομίζαμε ότι επειδή μπήκε υπεύθυνος.
1: Συγχαρητήρια.
4: Είσαι και ο υπεύθυνος, αλλά πήγα λίγο πιο πέρα να πάρει και τον κολλητό μου που εσύ το έστειλε το τηλέφωνο.
1: Α, καλά, εντάξει. Φιλενάδα, συγχαρητήρια. Μόνο τέτοιου θέλουμε ακροατές.
2: Παιδιά, μας έβαλε σαν αναμονή για να πάρει τον κολλητό
1: του. Ούτε καν αφεντικό
3: του. Τρομερό.
1: Έχουμε άλλον.
2: Είναι θεά αυτή.
1: Έλα, κλείσω. Κλείσω.
2: Ναι, έχω άλλον έναν.
1: Ποιον
2: έχω.
1: Ποιον.
5: Αργύρι.
1: Έλα, Αργύρι. Έλα, Αργύρι μου.
5: Καλημέρα, Μαδάρα.
1: Καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
5: Αδερφέ, καταρχάς πού τους βρίσκεις,
1: δεν ξέρω, αδερφέ. Ξέρω, μάλλον εγώ φταίω.
2: Τον βρίσκουν.
3: Για ποιους είναι και τσοκρατές, για εμάς τώρα.
1: Για
2: τσοκρατές.
1: Ενώ εσείς πάτε πίσω, ναι. Τι θα μας τραγουδήσεις.
5: Λοιπόν, θα σας πω ένα παλιό βραζιλιάνικο.
2: Α!
3: Εσύ που το ξέρεις αυτό.
1: Εσύ καλά σου λέει. Το παλιό βραζιλιάνικο πώς και το έμαθες.
5: Μεγάλωσα στις φαβέλες, άστα, Φάνη, άστα.
1: Εντάξει, λογικό, πάμε.
3: Μπράβο.
5: Έτοιμοι.
1: Είμαστε έτοιμοι.
5: Νόσα. Ασίμω σε μημάτα, αϊ και του πέγκου, αϊ και του πέγκου.
3: Ασίμω σε με,
2: και μου αρέσει που ρωτάει αυτό που του βρίσκουμε.
1: Φύγε. Ερχόμαστε λίγο. Γεράσιμε, καλημέρα!
5: Καλημέρα!
1: Κακό μου, τροχίσονα!
6: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί

0: αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Music 892.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, και έρχονται ωραία πράγματα. Άλλο ένα live radio έρχεται, και μάλιστα έρχεται και πρωινές ώρες. Έχουμε καιρό να κάνουμε πρωινό live radio. Τι γίνεται, 1 Οκτωβρίου, παιδιά, έχουμε Παγκόσμια ημέρα καφέ, έτσι. 5η 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα καφέ. Καταλαβαίνετε, αν κάτι μας ενώνει σε αυτήν την εκπομπή, είναι ο καφές και το φαγητό. Από τις 7 μέχρι τις 10 που έχουμε εκπομπή, θα κάνουμε κανονικά εκπομπή. Δεν θα κάνουμε live radio σαν αυτά που κάνουμε τα απογεύματα. Δηλαδή θα βγει κανονικά εκπομπή με γραμμές, με όλα. Δηλαδή εσείς δεν θα καταλάβετε κάποια διαφορά στο τέτοιο. Δεν είναι όπως τα απογεύματα live radio που βγαίνουμε ένα on, φωνάζουμε και φεύγουμε. Κανονικά εκπομπή. Απλά αυτή τη φορά θα μεταφέρουμε όλο το στούντιο, ένεκα της Παγκόσμιας Μέρας του Καφέ, στα Μέντα Κόφι, στην πλατεία Αντάβαρη 2, στο Παλαιό Φάληρο. Παλαιό Φάληρο, πλατεία Αντάβαρη 2, είναι τα νέα φοβερά και τρομερά καφέ, Μέντα Κόφι. Όσοι δεν τα έχετε δοκιμάσει, θα τα δοκιμάσετε αναγκαστικά από εμάς. Με κάθε. Καλά, εννοείται ότι από τη στιγμή που έχει live radio θα έχει και δώρα και κακό. Με κάθε καφέ εκείνη τη μέρα, ούτως ή άλλως, θα παίρνετε και ένα Menta X Bondi Craft. Θα έχουμε τυχερούς που θα κερδίζουν δωρεά καφέ για ένα ολόκληρο χρόνο. Ακούστε δώρο που
1: μεγάλο δώρο.
0: Ακούστε. Θα κερδίσετε εδώ πέρα πόσο τυχεροί.
1: Και τρεις νομίζω.
0: Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για ένα ολόκληρο χρόνο. Τέλος πάντων, θα έχουμε. Ακούστε να δείτε. Γιατί για ποιο λόγο σας λέω να άρχιστε στα live radio. Έχουμε βάλει να έχουμε κλήρωση για ταξίδια. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Θα έχει κλήρωση για iPhone 18 Pro. Παιδιά, σας έχω ξαναπεί με τα live radio, επειδή καταλαβαίνω τώρα να έρθετε να σηκωθείτε να δείτε εμένα, τη Μαρία και τον Δημήτρη, δεν λέει τίποτα. Είμαστε πάνω στους χορηγούς και λέμε: κοιτάξτε να δείτε, θα έρθουμε εκεί, θα τα κάνουμε λαμπόγιαλο, αλλά θέλουμε και δώρα. Στα Burger King είδατε τι έγινε. Projectors, PlayStation. Εδώ τώρα τι γίνεται. Θα έχουμε κλήρωση για ταξίδια, θα έχουμε κλήρωση για ένα iPhone 18 Pro Max, τον καφέ ενός χρόνου. Δηλαδή, παιδιά, τώρα δεν θέλω να ευλογώ. Είναι πράγματα που δεν, ξέρεις, δεν είναι και εύκολο τώρα. Τα βάζουν βαθιά τη τσέπη στο.
2: Το χέρι στη τσέπη.
0: Και εμείς το κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι είμαστε ψωμόλισσες και εμείς σαν και εσάς. Και αν δεν έχουμε κάτι σαν αντάλλαγμα. Mm-hmm. Δηλαδή και εγώ δεν θα πήγαινα. Κατάλαβες τι. Δεν θα πήγαινα γιατί θα πάω να live radio.
2: Ναι,
0: δεν υπάρχει. Ναι, θα πάω να δω το Δημήτρη και το.
2: Έμα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. 5η 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα καφέ. Σας περιμένουμε Menta, Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Ελάτε 7 με 10. Όσοι δεν έρθετε, θα μας ακούσετε κανονικά το ραδιόφωνο. Αλλά είναι κρίμα, αν δεν είσαι στην περιοχή εκεί τριγύρω, να ρουφήξει το καφεδάκι σου και να αφήσει κανένα iPhone 18 Pro με κανένα ταξίδι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και μικρά μου ζουλάπια, και εννοείται και πάντα μαζί μας και ο Δουλευταράς, όπου ό,τι χρειαστείς θα το βρεις εκεί πέρα. Εκατοντάδες αξιολογημένοι επαγγελματίες και πάντα δίπλα σου ολόκληρο το team του Δουλευταρά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
2: Και εδώ είναι και η Telecom, η οποία φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Δίνει σε όλους ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Για να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telecom, μπαίνετε στο telecom.gr. Και παιδιά, 24 με 8 Σεπτεμβρίου έχουμε Back to School Bazaar στο Stock Center. Δεν είναι για τα παιδιά, είναι τώρα για τους γονείς. Χρειάζονται ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, φοιτητές θέλουν αυτοκίνητο. Γενικά, ό,τι και να είσαστε, οικογένεια, γονείς, οτιδήποτε και να θέλετε, ήρθε η ώρα να βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούργια ελληνικής αγοράς με 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση, πενταπλή γραπτή εγγύηση Velmar και όφελος έως 2.000 ευρώ.
1: Και φίλοι μου gamers, στο Game Over πρέπει να το αποφασίσετε εσείς και όχι το ηλεκτρικό δίκτυο APC Back UPS Pro Gaming από τη Schneider Electric. Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά επισκεφτείτε άμεσα την M Systems.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώνουμε. Έτσι, να ηρεμήσουμε, να πέσουν λίγο οι τόνοι. Γιατί η Μαρία Ένεσλη είναι δίπλα μου. Είναι έτοιμη για χαλήνο το έρωτα.
2: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Συζητησούλα και σήμερα.
0: Παλαιό Φάληρο, παιδιά. Είναι αλυσίδα καταστημένων. Τα Menta Coffee, να ξέρετε, θα είναι τα νέα. Τα Menta Coffee δεν είναι κάποιο συνοικιακό καφέ. Τα Menta Coffee είναι η απόλυτη αλυσίδα καφέ που έχει έρθει στην Ελλάδα και θα πάθω την πλάκα σας σε λίγο καιρό. Λοιπόν, συνέχισε.
2: Συζητήσουμε.
0: Πλατεία Ντάβαρη 2, Παλαιό Φάληρο.
2: Θα κάνουμε συζητησούλα και σήμερα.
1: Τι είπα, παιδί μου.
2: Όχι, κοίταζα την ώρα και έλεγα αν θα προλάβω γιατί έχει συζήτηση αυτό το θέμα. Πότε είναι η σωστή στιγμή να γνωρίσεις την οικογένεια του συντρόφου σου? ή τη συντρόφου σου.
0: Πάντως δεν ξέρω πότε είναι.
2: Εγώ, εσύ πότε τη γνώρισες?
0: Εγώ όταν το τέτοιο ήταν, παιδιά, το πιο άβολο πράγμα.
2: Είναι
0: που είπε άβολο, άβολο και άβολο για... Εγώ με τη Γεωργία ωραία περάσαμε. Αλλά εντάξει, εξαρτάται και σε τι φάση.
1: Η Γεωργία πέρασε ωραία.
0: Μετά που γελάγαμε, γιατί κορυδεύαμε, μετά που μείναμε μόνο και σχολιάζαμε το τι έγινε, ναι, είχε πλάκα.
2: Τι έγινε δηλαδή, ρε παιδί μου, που λες, ήταν ρε, περίεργα.
0: Είναι ανάλογα και τι γονείς έχεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα σου σκέψω το. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα. Εμένα, ο πατέρας μου, όπως έχει καταλάβει, έχω πάρει όλη μου την κωμωδία, την έχω πάρει από εκεί. Ενώ δεν είναι αστείος τύπος, αλλά είναι αστείος ο τρόπος που συμπεριφέρεται. τι να σου λέω τώρα, εσύ, αυτό το προσπαθούν να κρατήσουν τους τύπους. Μέσα τους νιώθουν, ξέρετε, μας περάσουν και του παυλάχους. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, όλο αυτό το προσέχω, τι θα πω και ένα political correctness. Άστα, τώρα σου λέω, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς.
1: Εσύ στους γονείς της?
0: Τι, εμείς γελάγαμε την Γεωργία μας από και σκουτάγαμε
1: πόδι. Δεν είσαι εσύ άβολα, ας πούμε, δεν είσαι άβολα, γνώρισες
0: γονείς. Όχι, γιατί είχαμε γνωριστεί, ρε. Οι γονείς όταν γνωριστήκαν.
2: Εσύ λες οι δύο γονείς.
0: Οι γονείς, συγγνώμη, λέω, όταν γνωριστήκαν οι δύο γονείς.
2: Οι δύο οικογένειες.
1: Όχι, εσείς λέμε εσείς με τους γονείς.
2: Εμείς λέμε εσείς και με τους γονείς.
0: Όχι, κοίταξε, εντάξει, ένιωσα λίγο άβολα. Εμείς, λοιπόν, α σου πω κάτι. Όταν οι γονείς γνωρίζουν μόνο τη σχέση σου, είναι OK, είναι εύκολο. Δηλαδή, όταν πήγα εγώ στο σπίτι τη Γεωργία και όταν ήρθε η Γεωργία στο δικό, ήταν μια χαρά γιατί και οι γονείς είναι χαλαροί. Οι γονείς ήταν χαλαροί, εντάξει, γνωρίζουν τη σχέση του παιδιού, δεν είναι κάτι τρομερό. Αλλά όταν γνωρίζουν οι γονείς μεταξύ τους είναι το.
1: Μην το λες, μπορεί να είναι λίγο πιο παρεμβατική η μάνα, να ρωτάει περισσότερα πράγματα, πώς θα τα ρωτήσει η Μαρία, δεν ξέρω τι έχει φέρει.
0: Εντάξει, τώρα σε ποια ηλικία το.
2: Πάντως, παιδιά, σε αυτό που λέω, όταν γνωρίζουν οι γονείς μεταξύ τους, εγώ έχω κάνει το θεϊκό, έτσι. Οι γονείς μεταξύ τους γνωρίστηκαν στο μευτήριο.
1: Α, ναι.
0: Άστο.
2: Ναι, δεν είχαν γνωριστεί.
0: Δεν είχαν επιλογή, δηλαδή.
2: Όχι. Γνωριστήκαν στο. Εγώ μιλάω τώρα βέβαια για το πότε είναι η σωστή στιγμή να γνωρίσει την οικογένεια του συντρόφου. Δηλαδή, που θα πας εσύ θα σε πάει η Γεωργία όταν ήταν, που σε είχε πάει η Γεωργία στους γονείς της και μετά που πήγες εσύ τη Γεωργία στους γονείς σου.
0: Είναι και σου λέω, είναι διαφορετικά, είναι και σε τη φάση. Δηλαδή, εμείς με τη Γεωργία, με το που κάναμε το πρώτο παιδί, ήταν όλοι θέλαν να βοηθήσουν. Και σε κάθε φάση, τις πρώτες μέρες έγινε το σπίτι διερχομένων. Και φάγαμε μια φρίκη με τη Γεωργία και πλέον είναι μόνο με ραντεβού. Δηλαδή, σκάει στη φάση. Οπότε έχει αμηχανή όμως η αλήθεια.
2: Έχει αμηχανή. Δεν θες, ρε παιδί μου, και εσύ να δείξεις ότι είσαι. Ότι η κόρη τους έχει διαλέξει αυτό που έχουν φανταστεί και το αντίστοιχο μετά.
0: Δεν έχω.
2: Δεν είχες. Πήγες δηλαδή πολύ χαλαρός, θα μας πεις εσύ τώρα.
0: Ρε, εσύ, δεν γίνει να
1: μην
0: πάω.
1: Δεν γίνει να μην έχεις κόμπλεξ, φαν. Να μην έχεις εγώ κόμπλεξ, να μην κομπλάρες.
0: Ρε, εσύ, χαλαρός τώρα. Εγώ, παιδιά, όταν γνωριστήκαμε. Ήμασταν ότι πηγαίναμε σοβαρά. Δεν γνωριστήκαμε σαν κόμενοι. Γνωριστήκαμε σοβαρά.
2: Ναι. Δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Ρε, εσύ, τώρα τι. Να μην προσέχω, να μην φύγει κανένα χοντράδα, ναι, προσέχεις. Αλλά όχι ότι θα έκανα και εφέ, δηλαδή να πάω το.
2: Όχι, μήμα, αλλά δεν έχεις το άγχος τώρα τι θα πούνε για μένα.
1: Και έχεις κάνει και χοντρές πλάκες.
0: Άσε το διάλο μητσό.
1: Τι.
0: Άσε το διάλο μητσό.
1: Που είσαι πολύ. Τέλος πάντων, ό,τι είσαι τέλος πάντων. Δεν φοβάσαι να πω σε δύο πατέρας.
0: Παρότι ξέρω ότι είμαι μανιπιουλάρης, μου αρέσει.
1: Ναι, δεν ένιωθε.
0: Βάλε και την λέξη ταλαντούχος μέσα.
1: Πολύ υπερταλαντούχος κωμικός.
0: Ευχαριστώ.
1: Δεν ένιωθε εκείνη τη στιγμή αμήχανα. Μην είχε δει κάποια βίντεο πατέρα τη. Τι γνώμη θα έχει ο πατέρα σε σημάντ για σένα.
0: Α, αυτό είναι τώρα που το λες, το είχα άγχος μετά. Αλλά αυτό το είχα άγχος αφού είχαμε κάνει σχέση, ρε φιλέ. Δηλαδή. Αφού είχαμε κάνει σχέση το χάγχος, όταν πήγα και γνώρισα τους γονείς της Γεωργίας, είχε περάσει αυτό το στάδιο.
1: Okay.
0: Κατάλαβες τι γίνεται, γιατί ήμασταν καιρό. Δηλαδή, να σου πω ότι
2: μετά από πόσο καιρό τους γνώρισες?
0: Στον ένα χρόνο.
2: Άργησες πάρα πολύ, ρε εσύ.
0: Γεια σας, ήρθα.
2: Άργησες πάρα πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Γι' αυτό.
0: Μπορεί και λιγότερο, ναι, εντάξει.
2: Παιδιά, είναι.
0: Κάτσε, εσύ με το που γνωριστήκαμε.
1: Απευθείας, ρε Μαρία.
2: Εντάξει, αλλά ένα χρόνο δεν είναι. Πολύς καιρός.
0: Και να ξέρεις, έφαγα και από τον πατέρα της Γεωργίας.
2: Τι έφαγες?
0: Έμεσο τραμπούκισμα. Όχι χωρίς.
1: Τι χαλαμάρες κάνεις?
0: Όχι γι' αυτό. Ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα τύπου.
2: Θα σου κόψω τον αέρα για να μην έχεις.
0: Ρε παιδί μου, ότι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ηχομηθεία, ότι γενικά ότι τις έχω πολύ αδυναμία. Όποιος κρατά την πειράξη θα του κόψω τα πόδια, κάτι τέτοιο. Και ήμουν δίπλα εγώ, ναι. Σοβαρά. Και σκέψω τώρα κι εγώ ένα σόι απέναντί μου, όλοι δικηγόροι έτσι. Όλοι. Πατέρας δικηγόρος, μάνα όλοι δικηγόροι. Δηλαδή μια μαλακία κάνεις, πάει, δεν έχεις ξαναβγεί, δεν έχεις δει το φως της μέρας, έτσι. Εγώ, άστο, εγώ έχω παίξει ζαριά.
2: Εσύ, ναι,
0: η οποία, όχι. Άμα πάει στραβά, που λέει ο λόγος, δεν
2: έπαιξες είναι. Έπαιξες δύσκολα, εσύ.
0: Άστο, άστο.
1: Κρίμα.
2: Όταν πήγες στην Αγγλία.
0: Τα σκέφτηκα μετά, γιατί τα σκέφτησε μετά όλα αυτά. Ναι.
2: Ενώ η γυναίκα, όταν πηγαίνει παιδί να γνωρίσει τους γονείς του άντρα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολο. Δεν είναι.
0: Ρε εσύ, καταρχήν εμένα εξαρτάται, ρε εσύ.
2: Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι λίγο πιο άνετη
1: που
2: γυναίκα.
1: Όχι, εσείς που έχετε τις πεθερές, το πώς θα είναι. Έχετε και εσείς τα θέματά σας αυτό.
2: Πώς θα είναι. Ναι, νιώθετε. Λέω, ρε παιδί μου, ότι απέναντι στους γονείς του άντρα, νομίζω τα κορίτσια είμαστε λίγο πιο άνετες.
1: Η γιαγιά ήταν άνετη.
2: Ήταν άνετη. Εγώ πιστεύω.
1: Άρα, εντάξει, η γιαγιά
0: μου, εντάξει, ναι. Επειδή μου, εντάξει, είναι και αυτό. Ναι, είναι και. Τώρα τι έσπανε, ανάλογα την οικογένεια. Ρε,
2: οι γονείς της Γεωργίας ήξεραν ποιος είσαι, παρακολουθούσανε.
0: Όχι. Είναι και το
1: πανεξέλεγε.
2: Γιατί και αυτό φοβίζει μερικές φορές.
0: Όχι τόσο. Πριν από 9 χρόνια. Εντάξει, δεν είχα.
1: Εντάξει, ήταν.
0: Δεν είχα τώρα.
1: Netflix, ήταν ίσως τα ντουζένια σου.
0: Όχι, δεν είχα Netflix. Όταν ήταν το. Πριν ξεκινήσω. Όχι, ρε, πολύ πριν. Ήτανε.
1: Ότι του φανεί.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν είχε. Δεν είχα πολύ.
1: Στον Τάντζε και ήσουν.
0: Εκείνη την εποχή ήταν.
2: Ήσουν.
0: Δεν είχα αυτό το τέτοιο δυναμισμότητα που έχω τώρα, ρε παιδί μου. Δεν
2: είναι. Okay. Επειδή είναι μεγάλο θέμα, να το πω αύριο γιατί είναι πάει είναι παραπέντε.
0: Ναι, έχει πάει
2: είναι
0: παραπέντε.
1: Η Ράνια που είναι, πάλι φοβήθηκε, δεν ήρθε μέσα.
0: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε γιατί πάμε, έχουμε πάλι δύο δώρα. Πάμε για κουναυμαχίες. Έχουμε γεμίσει δώρα και δεν προλαβαίνω. Θέλω να μιλήσω λίγο και δεν προλαβαίνω. Έχουμε γίνει
2: ναι, γι' αυτό σου
0: η εκπομπή έχει γίνει δώρα μόνο, ρε. Λοιπόν, άκουσα να τι γίνεται τώρα. Πάμε στις κουναυμαχίες. Στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6939892892 για να παίξουμε κουναυμαχίες. 100 ευρώ θα μπουν κατευθείαν στο λογαριασμό σας. Το κατευθείαν μπορεί να συμβαίνει και σε μια εβδομάδα, δύο, τρεις, τέσσερις. Πολλοί στέλνετε μηνύματα, κερδίζετε σήμερα και αύριο θέλετε τα λεφτά στην τράπεζα. Και δεν γίνεται γιατί δεν έχουμε τα λεφτά. Γίνεται για παιδιά γιατί όταν υπάρχει ένα διαγωνισμό, έχετε καταλάβει ότι όταν κερδίσει ένα διαγωνισμό, και εγώ το μάθα εδώ πέρα, όταν κερδίσει ένα διαγωνισμό, υπάρχουν κάποιες νομικές διαδικασίες, φίλε και φίλοι τρίβλακα. δηλαδή δεν είναι ότι είναι στο λογιστήριο η αρετή που έχουμε στο λογιστήριο και θα πατήσει ένα κουμπί να σου στείλει λεφτά. Γιατί έγκυται σε κάποια νομικά έγγραφα, έχει κάποιες διαδικασίες το κερατό μου το τράγιο. Κάποιοι ηλίθιοι που μπαίνουν στο Viber και έχω κερδίσει από την προηγούμενη Δευτέρα, να ξεκινήσει τρεις μέρες και δεν μου έχουν στείλει λεφτά. Έχει μια νομική διαδικασία. Μην με εκνευρίζετε. Έχει μια νομική... Δεν γίνεται να σου στείλω τα λεφτά έτσι. Δεν είναι έλα εδώ πάρε, έλα μωρέ, 100 ευρώ είναι και δεν μου τα στέλνουν. Γιατί συμπληρώνουν έγγραφα εδώ πέρα οι άλλοι για να σου στείλουν εσένα τα λεφτά. Ένα αυτό και οποιοδήποτε δώρο. Να τα. Να στείλει μου Άιρις, λέει ο άλλος. τι ήθελα να πω.
1: Ωραίος.
0: Μετά, μόλις τελειώσουμε το πρώτο 100 ευρώ, θα βγάλουμε και την κλήρωση από τη Hyperlock για άλλα 100 ευρώ δωρεπιταγή από τη Hyperlock που είναι ξεχωριστό παιχνίδι. Οπότε μην κουνιέστε, γιατί φεύγουν τα 100 ευρώ βροχή. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. 6939892892.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζευζέκια. Λοιπόν, κλείνουμε τα κλαματσίμπαλα, Λευτέρη. Και Λευτέρη, Ανελίζια, φίλοι πρέπει. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο απόλυτο μαγελιό του ελληνικού ραδιοφώνου. Εδώ που για ακόμα ένα πρωινό τρεις μονομάχοι θα μπουν στην αρένα για να κονταραχτυπηθούν. Θέλω να γυρίσω το βλέμμα στον πανίσχυρο ηχολήπτη, τον άρχοντα, φίλες και φίλοι της κονσόλας, τον Λευτέρη τον Λιάκο. Και θα του δώσω με το τόξος μου, θα πετάξω το βέλος, πώς πετάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να ανάψει τη δάδα. Ανάψε τι. Είμαστε και live στο TikTok. Ρε εσύ Διονύση, ο Διονύση θέλει να παίξει και στέλνει Αλβανός. Είπαμε να στέλνετε το όνομά σας, όχι την εθνικότητά σας. Δεν βγάζουμε εμείς εδώ πέρα ανάλογα τις εθνικότητες. Παίζουν όλοι, δεν έχουμε θέματα.
1: Μαλβίνα.
2: Αλβανός, πάρε με.
0: Επίσης δεν είσαι ο μόνος Αλβανός ακροατής, Διονύση. Είσαι φίλος εκπομπής. Αλλά είμαι πολλά πια από την Αλβανία. Λοιπόν, έλα, ποιον έχουμε.
1: Μαλβίνα.
3: Καλημέρα,
0: Δεσποινής Μαλβίνα. Καλημέρα. Σας ακούω λίγο χαμηλά. Μαλβίνα, σας ακούω λίγο χαμηλά, ρε κορίτσι μου.
3: Για, πιο δυνατά.
0: Ναι, για να. Μαλβίνα, ωραία. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Ένα, δύο ή τρία.
3: Δύο.
0: Το δύο, η φιλενάδα μου, η Μαλβίνα. Μαλβίνα, καλός ή κακός, θα παίξει με τη Μαρία. Την Ένεθλη.
3: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ, Μαλβίνα.
0: Μαλβίνα, συγγνώμη, είσαι πρώτη φορά ακούσετε κουμπί.
3: Όχι, βέβαια.
0: Έχεις ακούσει δηλαδή και άλλα παιχνίδια. Και χαίρεσαι που θα παίξει με τη Μαρία, μάλιστα.
1: Έχω ωραία. Πάρει.
0: Ναι,
2: θα σου λέγα.
0: Λοιπόν,
2: έχουμε τη Ράνια.
0: Μαλβίνα, περίμενε στη γραμμή σου. Ράνια.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινή Ράνια. Ένα ή τρία.
4: Τρία.
0: Το τρία η Ράνια μας. Θα παίξει τον Δημήτρη.
2: Συμμαχία.
3: Yes.
0: Συμμαχία ο Δημήτρης. Εσύ, Μαρία.
1: Τι δεν έχω πάρει εγώ.
0: Ναι.
5: Το φρίζ το
0: έχει πάρει.
1: Το έχω πάρει.
0: Αλλαγή μπορεί να πάρει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Αλλαγή. Α, όχι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Ράνια και Μαλβίνα μου, κορίτσια μου, παίζουμε ταμπού. 30 δευτερόλεπτα έχει κάθε μια σας στη διάθεσή της για να βρει όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις γίνεται. Τα παιδιά κάτω από κάθε λέξη που σας περιγράφουν έχουν και 5 απαγορευμένες. Το κλασικό ταμπού, λοιπόν. Δεν πρέπει να σας πούνε ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτών. Έχετε, κοριτσάρες μου, και από ένα πάσο στη διάθεσή σας. Ράνια και Μαλβίνα, ξέρετε το παιχνίδι?
4: Ναι.
0: Πολύ, Μαλβίνα, με ακούγει σε χαμηλά και δεν.
4: Ναι.
1: Μαλβίνα,
4: ναι.
1: Σε θέλω ζωηρή. Σε θέλω ζωντανή. Ναι. Ανέβα. Ναι. Ανέβα.
0: Ναι. Καλά, μην ανέβει.
2: Πρόσεχε, πάθει τίποτα η γυναίκα. Μην στρέψει να ανέβει πολύ.
0: Ξεκινάμε με ποιον. Ράνια και Δημήτρη. Στο πρώτο ζευγάρι, φίλες και φίλοι.
2: Φάνη, παίζουμε μαζί. Παίζει και εσύ.
0: Α, ναι, παίζουμε μαζί, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε και Ράνια έχει διαλέξει συμμαχία ο Δημήτρη, που σημαίνει θα σε βοηθάω και εγώ.
4: Σούπερ.
0: Είμαστε έτοιμοι.
4: Ναι, ναι.
0: Εσύ, Μαλβίνα, επειδή κατάλαβα ότι δεν το πολύ ξέρεις το παιχνίδι, άκου να δεις πώς παίζεται. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, στην πρώτη δημοτικού, όταν κάναμε πώς το λένε, εσύ, πες το βασικό που σου... Δεν είπα λάθος.
0: Το είπε, δρόμο, πάμε, επόμενο.
1: Το πες.
2: Ναι. Εγώ που είμαι τώρα, μπροστά σε ένα...
0: Όχι, δεν
4: πάει.
2: Είναι το... Η βανίλια, πού την τρώμε το καλοκαίρι.
0: Στο
4: παγωτατζίδικο.
2: Το
0: παγωτατζίδικο.
2: Το
0: παγωτατζίδικο.
2: Μπράβο. Σου βάζω.
0: Δάχτυλο.
2: Το. Δαχτυλάκι. Λοιπόν, Φανή, μισό λεπτάκι. Πέρα από ότι μου φάγατε τόσο χρόνο με το λάθος που δεν το είπα, αλλά το αφήνω. Υπαλά. Αλλά το αφήνω στην άκρη.
0: Υπαλά.
2: Υπαλά.
0: Υπαλά. Αλλά από τα συμβραζόμενα. Δημήτρη, πάμε να συνεχίσουμε. Μαλβίνα μου, συγχαρητήρια.
4: Περίμενε.
0: Ναι, Δημήτρη.
2: Ένα λεπτό. Νομίζω έχει μπερδευτεί λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει μπερδευτεί λίγο. Συμμαχία είναι για να παίζουμε μαζί. Όχι για να είσαι με τη Μαρία.
0: Δεν το ορίσαμε αυτό. Είπαμε συμμαχία, δεν μου πεις ποιο θα είμαι. Λοιπόν, Μαλβίνα μου.
2: Εντάξει.
0: Μαλβίνα μου, βρίσκεις ένα και κερδίζετε.
2: Τι λες, παιδί μου?
0: Ένα κέρδισε.
2: Βρίσκει μία για ίσο. Δύο βρήκα αρχικά.
0: Δεν βρήκε.
2: Βρήκα το παγωτό και το μικρόφωνο και έχασα μία.
1: Άρα, τι βρήκα?
2: Με μία ισοφαρίζετε, με δύο κερδίζετε.
1: Δύο. Μαλβίνα.
4: Ναι.
1: Σε θέλω σε φόρμα.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
1: Λοιπόν, τον χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι αντί του για να παγώσει γύρω η ατμόσφαιρα μέσα στο δωμάτιο. Όχι, γυρίζει άλλο το πιο
4: κλειστήρα.
1: Ναι. Λοιπόν, βάζω το λάπτοπ εκεί για να πάρει μπρος. Πού? Και την έχουμε σε όλο το σπίτι. Ναι.
0: Τέλος! Τέλος! Φίλες και φίλοι!
2: Η παλά! Χαίρετε οι άλλοι! Η κλέφτρα! Η κλέφτρα! Άντε από εδώ πέρα!
1: Να μάθεις να
2: χάνεις! Άντε από εδώ πέρα! Πευκού! Πευκού!
1: Πευκού!
2: Πευκού! Πευκού! Πευκού!
1: Να μάθεις να χάνεις!
2: Φάνη! Ήσουν μαζί μου, το καταλαβαίνεις!
1: Δεν το έχει καταλάβει, άστον, δεν πειράζει. Εμένα με συγχαίρεις.

0: Μαρία, θα σας... Καλά, καλά, θα δείτε τι θα πάθετε.
1: Για πίσω, έχουμε και το ρεπτάκι. Μαλβίνα μου, συγχαρητήρια.
2: Μπράβο, Μαλβίνα.
1: Μπράβο, Μαλβίνα. Μαλβίνα μου, είσαι εκεί. Ωραία, τέλεια. Εντάξει, η Μαλβίνα από το κανάλι πέρα και 100 χρονών, έτσι. Λοιπόν, η Μαρία έχει πάρει φόρα, φίλες και φίλοι.
0: Εσύ δεν τρέπεσαι.
1: Δεν σταμάτησε ούτε στον ημένα του Δημήτρη.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά.
1: Πέρασε και από εκεί. Συγχαρητήρια. 100 ευρώ είναι δικά σου. Θα μπουν στο λογαριασμό σου κάποια στιγμή. Πάρε με τηλέφωνο. Λοιπόν, ασταμάτη η Μαρία την σεζόν. Όντως λάμπρο. Πάμε τώρα όμως, Δημήτρη, αφού τον έχεις.
0: Είμαι πρώτο. Έχω 5 νίκες. Η Μαρία έχει 2 και εσύ 2.
1: Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης με ένα μικρό παιδί μέσα του είναι έτοιμος.
2: Δημήτρη, να μάθεις να χάνει.
0: Μαρία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν με κερδίσετε δίκαια, θα μάθω. Μέχρι τότε τα ξαναλέμε. Έχετε φτάσει 50 χρονών και είστε απατεώνες.
2: Όλο δίκαια.
0: Είναι ντροπή αυτό. Έχετε κολοκερότια του κεράτα, είστε έτοιμοι για το μνήμα και κλέβετε. Γερούτσι.
2: Αυτό είναι ο πραγματικό σου εαυτό.
0: Ντροπή, ειλικρινά λυπάμαι. Και έχετε φέρει παιδιά στην κοινωνία και του μαθαίνετε αυτά τα πράγματα.
2: Εκτίθεσε τώρα.
0: Ντροπή σα. Ειλικρινά ντροπή σα.
1: Τώρα εκτίθεσε.
0: Έχει κολλήσει το μαλλί.
1: Νομίζω ότι τώρα εκτίθεται ο Δημήτρης. Είναι η στιγμή που εκτίθεται ο Δημήτρης. Τώρα. Ποιον έχουμε?
0: Τον Κορνήλιο.
1: Κορνήλιο.
3: Εδώ, καλημέρα.
1: Έλα, Κορνήλια, αγόρι μου. Είσαι κουφάλα, είσαι τυχερός. 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα Hyperlock στο τέτοιο.
0: Σε σένα.
1: Κορνήλια, με ακούς, μωρέ?
3: Ναι, ακούω, ακούω. Δημήτρη, από πίσω.
0: Δεν μίλησε.
1: Κέρδισε 100 ευρώ δωρε επιταγή, ρε.
3: Ευχαριστώ.
1: Μα γιατί έχετε πάθει. Δεν θα σε πάρω πίσω, ρε. Μα δεν είμαι τα καλωσάρικα έτσι, δεν τα εκτιμάνε πλέον. Λοιπόν, να πω κάτι, Δημήτρη. Επειδή έχουμε το χωρικό τώρα και με τι βλακίε σου, τέτοιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Hyperlock, όπου πλέον, Μαρία, μετά από αυτό. Το... Νομίζω ότι Δημήτρη, για να δούμε πού
2: έχει. Για συντριπτική νίκη.
0: Για πε κάτι έξυπνο, είμαι σίγουρο.
1: Καθόλου
0: έξυπνο.
1: Για το χορηγό, για το Hyperlock.
0: Για πού θα το βάλει.
1: Δεν θα έλεγα να βάλει το τέτοιο. Απλά για να δούμε πού έφτασε το πέος τη Μαρία.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει στην άκρη ένα Hyperlock, γιατί θα έχουμε χάσει το πόσο μακριά είναι. Έχει φτάσει στο Λάρικα. Θέλω ένα Hyperlock να κάνω Google Find. Για να δω πού έχει φτάσει ο Δημήτρη. Α, εκεί είναι. Μαρία, έλα, ακολούθησα το
2: πέος. Κατάλαβε.
1: Για να δούμε. Έχω φτάσει στο στόμα του, εδώ δείχνει.
2: Δημήτρη μου.
1: Συγγνώμη.
2: Πρέπει να μάθει να τα δέχεσαι.
1: Ναι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, μια χαρά τα δέχεται.
0: Τα πείτε με το δικηγόρο.
1: Μια χαρά τα δέχεται. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Music 892.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Πάλι σχολή.
18: Πάλι γραφείο.
19: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
20: Previously, στα κουνάβια.
21: Ο ισοδηματίας σήμερα, θυμάσαι?
22: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ μπορείς να καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
23: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
24: Α, στους άλλους να δουλεύουν.
23: Η ζωή δεν είναι για όλους.
24: Κάποιος όμοιρο τα τρώει, δεν γίνεται.
23: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
24: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας, μια χαρά.
23: Ο καφέ, τον καναπέ του με τον καφέ.
0: καφέ.
22: Ακροατές μου, σας αγαπώ.
0: Είστε
22: τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Πέμπτη. Πάει εβδομάδα, παιδιά. 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Τι κάνετε, πού είστε, βρίσκεστε στους δρόμους, στην κίνηση πάλι σήμερα. Βέβαια, έχει έναν ήλιο πάρα πολύ ωραίο. Μου φύγει όλο αυτό το πράγμα των προηγούμενων ημερών. Η διάθεση στα ύψη και ξεκινάμε δυναμικά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Θέκλα, Κόπρος, Κόπρης, Μυρσίνη, Μυρτό, Μυρτιά, Μυρτιδιώτησα, Μύρτα, Μυρσό, Αμέρισα, Μέρσα, Αμερσούδα, Πέρσης και Περσεφόνη, Πέρσα. Πάρα πολύ περίεργα ονόματα, ειδικά ο Κόπρος δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Έρχονται διαγωνισμοί, έρχεται δωράκι μαγικό, έρχεται το παιχνίδι μας το καινούριο, έρχονται ζώδια και φυσικά και οι έρευνες. Και έχω σήμερα μία καταπληκτική. Και μουσικάρες έχω βέβαια.

0: είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφέ σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση.
6: Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνο.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

Επιστρέψαμε πολύ χαρούμενοι, πολύ ανεβασμένοι σημερινή διάθεση. Παιδιά, βγήκε ο ήλιος, πήραμε μια ανάσα από τη Μουντήλα και είμαστε έτοιμοι για όλα. Διαβάζω μηνύματά σας, εντάξει, γελάω πάρα πολύ. Καλημέρα, Θέμη μου, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το support. Η αλήθεια είναι το πρωί το χρειάζομαι με το Φάνη. Είναι πραγματικά τα πράγματα πολύ κρίσιμα. Θέλω τη συμπαράστασή σας. Αντώνη μου, καλημέρα. Ο Γιάννης γελάει με τους κόπους που γιορτάζουν σήμερα. Είναι πολύ. Και ο Βασίλης τα ίδια, παιδιά, όντως. Ανάργυρα, ελπίζω να σε προλάβαμε. Γιατί μου είπες ότι μπαίνεις για δουλειά, οπότε τώρα σε χάνουμε λιγάκι από το παρεάκι. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα βρεις τον τρόπο να επιστρέψεις και πάλι εδώ. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Γιατί τα πράγματα είναι και σήμερα αρκετά αυξημένα, ειδικά στο Κηφισό, τα κλασικά. Από το ύψος του Εγάλεου και του Περιστερίου προς τη Νέα Ιωνία και τον κόμβο της Αττικής Οδού. Σημαντική επιβάρυνση βλέπουμε και στην Αττική Οδό, δυτικά του κόμβου με τον Κηφισό. Στο κέντρο, παιδιά, κλασικά οι καθυστερήσεις γύρω από την Αθήνα, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο προς Χαλάνδρη. Κηφισίας έχει επιβραδύσει σε Μαρούση και Κηφισιά, ενώ η Μεσογείο παρουσιάζει κατά τόπους αυξημένη κίνηση προς το Γέρακα. Και στα νότια προάστια βλέπω εδώ πέρα καινούργιες προσθήκες είναι αυτές, στην παραλιακή, στο τμήμα Λίμου Γλυφάδας, μάλιστα. Ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε τις μουσικές αυτές, τις μαγικές.

Αγαπημένο Free Your Mind, τα αφιερώνω στο φίλο μου τον Στέφανο, ένα φυλακισμένο αγαπημένο κουνάβι. Αχ, Στέφανε, τι θα κάνουμε, πρέπει να βρει την ελευθερία σου με κάποιον τρόπο, θεμητό ή αθέμητο. Μπορούμε να σχεδιάσουμε κάτι για το Φάνη. Κάτι να κάνουμε, κάπως να γίνει και να αποδράσετε, γιατί ακούω παράπονα σχεδόν καθημερινά. Πάμε όμως και σε κάτι άλλο, μια πληροφορία πάρα πολύ χρήσιμη για όλους μας. Όταν μια συσκευή, παιδιά, μας μένει στα χέρια, χρειαζόμαστε πολύ σοβαρό σέρβις. Και πού θα το βρεις? Στο Γερμανό, βέβαια, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχεις και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Αυτό δεν το ξεχνάμε, έχουμε εμπιστοσύνη στο Γερμανό.

0: Music
1: 892.
2: Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Να δω

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Previously, στα κουνάβια.
12: Ηλικία, επάγγελμα.
13: 37. Ξεναγός φαγητού. Παίρνω τουρίστες και τους τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικές.
12: Μπράβο, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απατεωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνεις?
14: Εγώ δουλεύω σε τηλεσκογραφείο. Ναι. Για να κάνεις πουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία ξεναγός. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του ξεναγού, το κάνουν παράνομα.
12: Καλά το μυρίστηκα ότι είναι απατεώνα. Έχω στον αέρα τον απατεώνα. Ή έχεις κάποιο χαρτί του ξεναγού?
13: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
12: Σοφία, θες να απαντήσεις?
14: Είναι παράνομο, παιδιά. Και walking tour να κάνει είναι παράνομο. Να έρθει στο κέντρο να φωνάξει ένα
13: αστυνομικό
14: να δούμε την
13: πράξη. Α, από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
12: Και το Υπουργείο μέσα! Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη!
15: Η Φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
12: Γιατί?
16: Γιατί είναι φίλος σου.
15: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικός και το λέω εγώ.
12: Είστε φίλοι.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Μα είναι δυνατόν να ακούει κάποιος αυτό το κομμάτι και να μην ταξιδεύει? Ανάργυρε και εγώ τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Καλοκαίρι, ηλιοβασιλέματα, ομορφιές μοναδικές. Εφάκι μου, τις φωτογραφίες είδα σήμερα και ήταν μαγικές. Θέλω κι άλλες όμως και θέλω να μου πεις από πού ήταν αυτές τις φωτογραφίες. Πάμε όμως να δούμε και τον καιρό, παιδιά, γιατί σήμερα η αλήθεια είναι ότι έχει μια πολύ ωραία μέρα. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα παραμείνει έτσι και για αύριο ο καιρός. Σε καιρική ηλία ανάπαυλα θα βρεθεί σήμερα η χώρα με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και αισθητή ψύχρα τη νύχτα. Και το πρωί εγώ την ένιωσα. Από την Παρασκευή όμως και από τα δυτικά ο καιρός αλλάζει ξανά, ενώ κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα μεταβολή με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Άρα, αν έχουμε πλάνα να φύγουμε, μάλλον να ακυρώνουμε. Στην Αττική αναμένεται, λέει, έθριος καιρός για σήμερα μιλάω. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς. Πάντως, ένα κρυάκι το πρωί ήταν αρκετά έντονο, θα έλεγα. Και επειδή μιλάμε για καιρό, φθινόπωρο και Starbucks, παιδιά, το ξέρετε ότι πάνε μαζί. Το αγαπημένο Pumpkin Spice Latte επέστρεψε μαζί με τις φθινοπωρινές γεύσεις τη σεζόν. Έτοιμη για την πρώτη γούλια και σας έχω και δωράκι που πολύ εύκολα μπορείτε να κάνετε δικό σας. Αν στείλετε mail στο games@music892.gr γράφοντας το θέμα Starbucks και στο κείμενο του mail το όνομα τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Έτσι, για να μπούμε στο φθινόπωρο πιο όμορφα, πιο γλυκά.

Υπέροχο κομμάτι, θα το αφιερώσω στους φίλους μου, τους σταθερούς, στο Θέμη, στον Κοράντο και στον Τάκη. Εντάξει, Τάκη, μου έχεις κάνει ένα απίστευτο ghosting. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε συναισθηματικά να με αφήσει έτσι τόσες μέρες. Άφαντος και ξαφνικά εμφανίζεσαι. Θα τιμωρηθείς. Αυτό σου λέω και μόνο, αλλά σου αφιερώνω το κομμάτι που σου αρέσει. Για να δεις πόσο καλή είμαι. Παιδιά, ήρθε η ώρα για την έρευνα. Θέλω να μου πείτε πού θα θέλατε να συμβεί το πρώτο ραντεβού. Οι ειδικοί λένε κάπου ήσυχα ότι η φασαρία δεν είναι καλό σύμμαχο σε αυτές τις περιπτώσεις. Η καλύτερη φόρμουλα λένε ότι είναι ένα ήσυχο wine bar ή καφέ, και αν πάει καλά και μία μικρή βόλτα μετά. Εσείς συμφωνείτε? Καλά, τα στημένα εγώ δεν τα μπορώ καθόλου, αλλά πού θα θέλατε να σας πάει ή να τον πάτε? 6939-892-892. Περιμένω ιδέες και προτάσεις.

0: Apple Music 892.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

Ακούσαμε Rude Boy, μου αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ παιχνιδιάρικο και παιχνιδιάρικη είναι και η έρευνά μας σήμερα. Σχετικά λοιπόν με το πρώτο ραντεβού. Ξεκινάω με τον Αντώνη. Ράνια μου λέει, άσε τα wine bar και πάμε για τσίπουρα με όστρακα θαλασσινά. Α, παιδιά, μου αρέσει πολύ και αυτό, Αντώνη μου. Τι ωραία ιδέα. Πάνω λέει στο τρίτο τσίπουρο λέγονται όλα. Και τι ωραίο πρώτο ραντεβού. Πόσο εναλλακτικό και απλό και έτσι πάνω στη θάλασσα. Άσε που τα όστρακα ήδη εμένα με τρελαίνουν όλα αυτά. Φούσκες και γυαλιστερές. Μπορώ να τρελαθώ. Τώρα βέβαια έχω πάρει στα χέρια μου ένα καυτό γαλακτομπούρεκο. Θέμη μου, δεν έχω λόγια. Σπάω τη δίαιτα τώρα. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει τώρα. Ο Ανάργυρος μου λέει: τι έγινε, Ανάργυρο, δεν είσαι στη δουλειά? Το τελευταίο μου πρώτο ραντεβού ήταν σε εστιατόριο με τη γυναίκα μου, το οποίο νομίζω ότι είναι και το πιο λογικό για μένα, γιατί ένα χορτάτο στομάχι δεν αφήνει το μυαλό να παρεκτραπεί και να πει βλακίες. Άσε που από τον τρόπο που τρώει κάποιος μπορείς να καταλάβεις αρκετά πράγματα. Δεν έχεις και άδικο, αλλά. Δεν ξέρω, το πολύ στημένο εμένα κάπως με αγχώνει από τον τρόπο που τρώει. Λες, ναι, αλλά εμείς οι γυναίκες στα πρώτα ραντεβού το παίζουμε και λίγο κυρίες. Και μετά αρχίζει και ξετυλίγεται το κουβάρι και η διάθεση για φαγητό. Είμαστε λίγο στο μαρουλάκι και στο δεν τρώω εγώ πολύ. Να το ξέρετε αυτό.

0: 11. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά με Νότρ και Talk to You. Το αγαπάμε αυτό το κομμάτι, μας ανεβάζει, είναι χορευτικό, είναι ανεβαστικό, είναι όλα. Και συνεχίζουμε και με την έρευνα για το πρώτο ραντεβού. Ταράχτηκα και μόνο που το σκέφτηκα το πρώτο ραντεβού. Μου λέει ο Λιόπουλος Βασίλης, λέμε και ονόματα, τα δίνουμε στεγνά όλα, γιατί έχω κι άλλο Βασίλη για να σας ξεχωρίζω. Γενικά λέει, πρώτο ραντεβού προτιμούσε μπειραρία για να έχει και αλκοόλ και φαγητό για να είμαστε χαλαροί. Αν και με την κοπέλα μου πήγαμε σε σκοπευτήριο. Α, ωραία. Εμένα αυτά τα πρωτότυπα μου αρέσουν πιο πολύ. Δηλαδή, το σκοπευτήριο κάτι μου κάνει. Πολύ ωραία ιδέα. Γιατί όχι, πώς προέκυψε όμως, θα ήθελα να μας πεις. Ο Αντώνης τι μου στέλνει, κάτι άσχετο. Ποια έλξη έχει και η πράξη γέννηση, βρε Αντώνη μου, τι θέλεις και ε9, δηλαδή αυτό τώρα το ανακριτικό πώς μας προέκυψε. Καλά. Αυτό τώρα που μου στείλες Αντώνη μου άνοιξε ο άλλος Αντώνης. Αντώνης νούμερο 2 μου άνοιξε στην όρεξη. Πού βρίσκεσαι, πού τα βρήκες αυτά τα καλούδια. Τι είναι αυτό τώρα, παιδιά, πραγματικά με την όρεξη, το φθινόπωρο που μας πιάνει και θέλουμε να τρώμε. Θέμη μου, δεν έχω λόγια. Ένα όνειρο και το γαλακτομπούρεκο. Απαλμυρό σε γλυκό. Εφάκι μου, καλημέρα. Και πάμε και σε κάτι άλλο. Τώρα δεν είναι για πρώτο ραντεβού, αλλά θα περάσετε σίγουρα τέλεια. Την 5η, 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα καφέ. Σημειώστε την ημερομηνία. Από τις 7 μέχρι τις 10, τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάλιρο. Με κάθε καφέ στο συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bounty Craft τραβάς και κερδίζεις, ενώ τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. 5η, 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα καφέ, Menta Coffee, X Bounty Craft, μαζί με το Music 892.

Perdón, αγαπημένο από τα παλιά. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Αγαπάμε πολύ και δεν ξεχνάμε τις παλιές τις τραγουδάρες, τις μουσικάρες. Παιδιά, έχω δωράκι. Και έχω ένα δωράκι φανταστικό, το οποίο θα το κερδίσει ένας τυχερός ακροατής ή ακροάτρια. Με τον πολύ απλό τρόπο, έχουμε καθιερώσει το παιχνίδι. Παίζουμε στον αέρα, βγαίνουν γραμμές. Το ζω και αυτό, που πραγματικά το είχα όνειρο. Πολύ απλές ερωτήσεις, πάνω ή κάτω μου λέτε και αναλόγως κερδίζει. Δεν είναι πάρα πανεύκολες ερωτήσεις. Το δωράκι μας τι είναι? Τι είναι? Δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τη Mavi Jewelry, μια σύγχρονη online boutique κοσμημάτων με επιλεγμένες συνεργασίες με γνωστούς οίκους του εξωτερικού αλλά και ξεχωριστές χειροποίητες δημιουργίες. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή της Mavi Jewelry στο www.mavijewelry.gr και βρείτε το κόσμο που ταιριάζει στο δικό σας στυλ. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 693-982-892 γράφοντας Mavi και το ονοματεπώνυμό σας και περιμένετε τηλέφωνο, θα σας πάρω εγώ σε λιγάκι. Θέλω το κινητό να είναι αναχείρας και θα συναντηθούμε για να παίξει κάποιος τυχερός ή τυχερή.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.
8: Να δω.

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Previously,
3: στα κουνάβια.
4: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
5: Είσαι σε αίρεση, πες την αλήθεια.
4: Τι είδε.
5: Να σου πω κάτι τόσο
4: εύκολο. Όχι, εσύ.
6: Έχεις ξανακούσει. Δεν
5: θα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
6: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
4: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Έχω τη φίλη μου τη Λίτσα στο τηλέφωνο. Λίτσα ή Γέλη?
1: Καλημέρα.
0: Γέλη. Γέλη. Μα για μία βλέπω Λίτσα στο όνομα.
1: Δεν πειράζει, είναι από το ίδιο όνομα.
0: Έτσι. Λοιπόν, Γέλη μου, η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή και είναι η εξής. Θα μου πεις πάνω ή κάτω, η Αντζελίνα Τζολί έχει τρία παιδιά? Φύγαμε.
1: Ναι. Πάνω.
0: Πάνω και κέρδισες. Μπράβο. Μπράβο, Γκέλη μου. Είδες, μου φέρες τύχη. Έχουμε ξεκινήσει με επιτυχίες 2-2, παιδιά, και χθες τα ίδια. Πολύ χαίρομαι να ευχαριστηθείς το δωράκι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Συνεχίζουμε με μουσικάρες εμείς. Καλημέρα.

Με Justin Bieber επιστρέψαμε στα 20 λεπτά μετά τις 12 και η έρευνα φυσικά συνεχίζεται για το πρώτο ραντεβού. Για ποιο είναι το ιδανικό μέρος, υπάρχει άραγε ιδανικό μέρος? Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Πάνος ότι όχι φαγητό, λέει, και όχι δυνατά μουσική. Πολύ αυστηρά όμως τα όρια που θέτεις, άκαμπτο σε βρίσκω. Ναι, οκ, okay, όχι δυνατά μουσική. Πόσο δυνατά, πάμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί. Α, να το, το λένε και οι ειδικοί, έχει δίκιο Πάνος. Όχι μέρος, λέει, που να ουρλιάζεται πάνω από περίπου 78 δεσιμπέλ. Δυσκολεύουν πάρα πολύ την επικοινωνία. Αρχίζει και διαλύεται συγκεκριμένα, λέει, η αισθητά. Άρα ένα πολύ δυνατό μπάρι κλαμπ μπορεί να έχει vibe, αλλά δεν βοηθάει να γνωρίσει τον άνθρωπο. Και εδώ πέρα μας λέει η έρευνα ότι η κουβέντα είναι ο πυρήνας και ότι σταδιακά πιο προσωπική συζήτηση βοηθάει πάρα πολύ το πρώτο ραντεβού, αίσθηση εγκύτητας, και το small talk, λέει, δεν είναι καλό. Δηλαδή το small talk που γίνεται επειδή ουρλιάζεις λειτουργεί καταστροφικά για το πρώτο ραντεβού. Πηγαίνουμε σε ήσυχα μέρη, παιδιά. Και πάμε τώρα και σε ένα άλλο ραντεβού που δίνουμε μεταξύ μας. Το 18ο, λοιπόν, Chris Race for the Cure έρχεται και εμείς θα είμαστε εκεί για μία ακόμη χρονιά και σας θέλω όλους εκεί την Κυριακή. 4 Οκτωβρίου θα τρέξουμε και θα περπατήσουμε με το άλμα ζωής για ένα μοναδικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Είναι ιερός ο σκοπός, παιδιά, και επειδή στον αγώνα αυτό κάθε βήμα μετράει, οι εγγραφές συνεχίζονται για λίγο ακόμα αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Μπες τώρα στο www.chrisrace.gr, δηλώσε συμμετοχή και έλα να περπατήσουμε μαζί για την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ας είμαστε όλοι και όλες εκεί.

0: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφέ σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.

0: απλώματα και μαξιλάρια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Πάλι σχολή.
4: Πάλι γραφείο.
5: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

Εδώ είμαστε με το αγαπημένο μας κομμάτι, Moving to the Sun. Σήμερα νομίζω, παιδιά, έχει την τιμητική του, γιατί έχει βγει ο ήλιος. Βέβαια, μου είπε και ο Τάκης ότι Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεν πρέπει να κανονίσουμε να φύγουμε, θα χαλάσει ο καιρός. Αλλά και με τη βροχούλα δεν θα είναι και άσχημα. Νομίζω ότι θα

θα είναι αρκετά ρομαντικά. Έτσι λέω, και αφού το θέμα μας σήμερα είναι το πρώτο ραντεβού, γιατί όχι μια απόδραση με τον καλό σας κάπου ωραία, έτσι φρέσκες γνωριμίες, έχετε και αυτή την επιλογή, και να απολαύσετε λίγο τη βροχούλα από έναν προϊσμό. Νομίζω Τρίκαλα Κορινθίας μου πρότεινε ένας ακροατής και είναι πολύ ωραίος και κοντινός προορισμός. Να δώσω τα φιλιά μου στον Πίτερ που μας ακούει, προφανώς κρυφά. Αντώνη μου, χαίρομαι που μου κάνεις support και το κράξιμο δεν πήγαινε για μένα, δόξα τω Θεώ. Βασίλη, όντως, η λύση αυτή που μου είπες, Πειραϊκή με μπύρες για πρώτο ραντεβού, είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ cool, παιδιά. Συμφωνώ με αυτές τις πιο αυθόρμητες λύσεις. Συμφωνώ όμως επίσης και με το Γερμανό, γιατί έχει σοβαρό σέρβις για όλους εμάς που έχουμε προβλήματα με τις συσκευές μας. Σκούτερ, smartwatch και laptop, όταν γρασάρει, πάμε πάντα στο Γερμανό με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια και έχουμε και 25% έκπτωση. Αυτό που το βάζετε.

Your girl could never move like this. Move like this.

Υπέροχο και αυτό το κομμάτι, Μιτσίκο, παιδιά, μου αρέσει. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, θέλω ξανά, το λέω, το ομολογώ. Σαν το Στέφανο που μου λέει, Ράνια, μόνο ήλιο θέλω. Εμείς τώρα δεν είμαστε για την Αθήνα, είμαστε για κάπου αλλού. Αχ, που να έχει λίγο θάλασσα, ήλιο, κοκτέιλ και μουσικάρες. Είμαστε, Στέφανε, πρέπει να προσαρμοστούμε όμως. Μου τα λέει και η Ελίνα, ότι πρέπει να αποδεχτούμε ότι αλλάζουν οι εποχές. Δεν είναι για πάντα το καλοκαίρι. Βέβαια, επειδή συζητά εδώ πέρα. Α, ναι. Αλέξανδρε, εντάξει, πάλι το ίδιο μήνυμα είδα, αλλά είδε στο μάτι δεν ξεφεύγει από τη Λίμνη δόξα. Τρίκαλα Κορινθίας και πάλι και μετά στην Κούρα για φαγητό τοπ. Ναι, για φθινοπωρινό σκηνικό είναι ό,τι πρέπει. Θέλω όμως λίγο ακόμα θάλασσα, θα το ομολογήσω. Θα το ομολογήσω, είμαι σαν τον Στέφανο. Θέλω ήλιο και θάλασσα. Δεν γίνεται, παιδιά, από τώρα, Οκτώβριο στην Ελλάδα να μπαίνουμε σε συνθήκη φθινοπόρου. Θα πω για άλλη μια φορά ότι είχαμε στην παρέα μας τον Γερμανό για να ξεχαστούμε κιόλας. Όταν στην παρέα του ένα σκούτερ μένει, το smartwatch σβήνει και το laptop κρασάρει. Η λύση είναι μία στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και τώρα έχετε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Εγώ αποχωρώ σιγά σιγά, θα απολαύσω την ωραία μέρα γιατί αύριο μας τα χαλάει ο καιρός. Θα απολαύσω και Bad Bunny και ακολουθεί Ελένη Βουλγαράκη. Τα λέμε αύριο στις 10.

0: Music 892.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Previously, στα κουνάβια.
14: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένομαι γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Μία η ώρα, done. Έτσι, μία η ώρα ακριβώς. Ούτε και ένα δεν γράφει το ρολόι. Καλησπέρα σας. Γεια σας, ρε παιδιά. Τι κάνετε σήμερα, 5η 24 του Σεπτέμβρη. Τι ωραία σήμερα, τι καλά. Έβγαλε και τον ήλιο του εκεί έξω. Αλλά όχι για πολύ. Δεν θέλω να παίρνετε τα πάνω σας. Να ξέρετε ότι από το Σαββατοκύριακο, νομίζω από αύριο βασικά, για να είμαι ειλικρινής, θα σας τα διαβάσω, θα σας τα πω όμως σε πολύ λίγο. Θα τα διαβάσω, ναι. Θα σας τα πω σε πολύ λίγο. Θα σας δείξω την ψυχολογία σε εσάς που θέλατε λίγο ακόμη καλοκαίρι. Νομίζω, όχι νομίζω, και πάλι είμαι σίγουρη ότι από αύριο, αλλά κρατάω μια μικρή επιφύλαξη. Έρχεται αυτό το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Δεν θα επηρεάσει πάρα πολύ την Αθήνα, βέβαια, αλλά θα έχει τη συννεφιά του. Θα έχει και λίγο ένα ψηλό βροχο, θα το ρίξει. Πάει και ο Σεπτέμβρης, ωστόσο. Να τα λέμε και αυτά. Λίγες μερούλες μείνανε για να μπούμε έτσι στον Οκτώβρη. Εγώ είμαι η Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 φυσικά στο Music 892. Θέμα ημέρας θα βάλω, παιδιά, έτσι λίγο να κάνουμε ωραίο σουσουδάκι. Ετοιμάστε τα αυτιάρια σας, ετοιμαστείτε να ξεσπαθώσετε. Ποιο ήταν το πιο έτσι περίεργο άκυρο πράγμα που έκανε κάποιος? Το πάω και πάλι έτσι σε σχεσιακό. Και σας ξενέρωσε και δεν θελήσατε ποτέ δεύτερο ραντεβού. Ή ξέρεις, αυτό που είναι στην αρχή που τα ζυγίζεις και λίγο όλα. Κάτι που είδατε και μετά δεν θέλατε άλλο. Μετά έγινε τίποτα. Μετά αντικούκου τελείως. Αυτό θέλω να μου πείτε. 6939-892-892. Στο Viber εκεί τα λέμε όλα. Μου στέλνετε τα πάντα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας. Έρχομαι σε λίγο με καιρό κίνηση φυσικά. Έχουμε και τα ζώδια της ημέρας, έχουμε και το διαγωνισμό μας. Τα πάντα έχουμε μέχρι και τις 4 παρεούλα εδώ στο Music 892. Πάμε να ακούσουμε παρέα τώρα Σουζάν και επιστρέφω σε λίγο.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Music 892. Να πω λίγο τα νέα της κίνησης. Όσοι είστε στο Κηφισό, τα βλέπετε τα πράγματα πως είναι. Πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, επίσης, η τελευταία έτσι καταγεγραμμένη ενημέρωση δίνει πάνω από 45 λεπτά καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο. Να το ξέρετε, σε περίπτωση που έχετε να πάτε κάπου, προνοήστε. Με προσελευσίνα 15 με 20 λεπτά καθυστέρηση από Ανθούσα έως Κηφισίας και αντίστοιχα στην περιφερειακή Μητού. Κηφισίας, Μεσογείου και Αλεξάνδρας, και εκεί υπάρχει αυξημένη κίνηση, όχι στα κόκκινα, πορτοκαλί όμως τα βλέπω τα πράγματα. Στην Κατεχάκη επίσης υπάρχει επιβάρυνση και στα δύο ρεύματα, ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά, και στον Πειραιά μεγάλη συμφόρηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι ο καιρός μια χαρά είναι εκεί έξω. Βλέπουμε ότι έχει και λίγα συννεφάκια, γαλανό ουρανό βλέπουμε, 25 βαθμούς Κελσίου έχει. Από αύριο όμως έρχεται αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας. Όπως σας έλεγα και όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες. Πουσουκού δίνει αυτή την ενημέρωση, με καταιγίδες όμως που κυρίως θα επηρεάσουν την κεντρική Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου. Να μου πεις, εμείς γιατί τρομοκρατούμαστε εδώ πέρα στην Αττική? Θα μας επηρεάσει λιγάκι, όχι πάρα πολύ, θα είναι έτσι γενικευμένο το κλίμα της έντονης αυτής κακοκαιρίας. Θα επηρεαστούμε και εμείς εδώ στην Αθήνα, αλλά με λίγη χαμηλότερη θερμοκρασία, λίγες βροχούλες. Δεν λέει ότι θα έχουμε και καταιγίδες και θα γίνει χαλασμός κυρίου. Απλά θα έχουμε αυτό το σκηνικό, έτσι το φθινοπορεινό, όπως τις προηγούμενες ημέρες. Απλά το γράφουν και κακοκαιρία. Και λες τώρα τι θα βιώσουμε. Δεν θα είναι τόσο τραβηγμένα τα πράγματα, όπως βλέπω τουλάχιστον. Μακάρι να μην διαψευστώ και να μην γίνει κάτι extreme. Στα μηνύματά σας τώρα, γιατί θέμα ημέρας έχουμε το πιο έτσι περίεργο πράγμα που συνέβη σε πρώτο ραντεβού και δεν υπήρξε δεύτερο. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ξενερώσετε από το πρώτο ραντεβού? Να πω καλησπέρα και την αγάπη μου όλη, την αγάπη μου στην Αντιγόνη, τη φίλη μου που ακούει τώρα. Και μου λέει κιόλας, αν ανοίξω εγώ τώρα το στόμα μου και πω τι έχει γίνει σε ραντεβού, θα μιλάμε μέχρι αύριο. Το ξέρω αυτό. Εσύ δεν είσαι να τα πεις αυτά δημόσια. Να πω καλησπέρα στην Μαρία που λέει, με το που πήγα στο ραντεβού μου, λέει, έχω ξεχάσει το πορτοφόλι μου και έχω 30 ευρώ. Οπότε ή θα φάμε αυτά τα 30, ή θα πάω να φέρω το πορτοφόλι μου, ή θα πληρώσεις εσύ και θα πληρώσω εγώ την επόμενη. Το είχε χάσει από τα αποδυτήρια. Ναι, προφανώς, Μαρία μου. Αφού δεν σου είπε, ή πληρώνεις εσύ και τα βρίσκουμε μισά-μισά. Ναι, τέλος πάντων, περίεργο να μου πεις, δεν μπορεί να συμβεί να ξεχάσει όλο το πορτοφόλι. Μπορεί. Αλλά ρε παιδί μου, στο πρώτο ραντεβού, κάπως έχεις και αυτό το άγχος και θες να πάνε και όλα τέλεια. Οπότε πρέπει να το έχει σκεφτεί αυτό, πώς να το κάνουμε. Επίσης, ανθρώπινο είναι, αλλά και αυτό είναι λίγο μίζερο που λέει. Ή πληρώνεις εσύ, θα φάμε αυτά τα 30, ή δεν ξέρω. Έχεις δίκιο, Μαρία. Έχεις δίκιο. Η Στεφανία λέει, και αυτό είναι πολύ χοντρό της Στεφανίας. Καλημέρα, Ελενάκη μου. Καλησπέρα, Στεφανία μου. Ήρθε πρώτο ραντεβού κατευθείαν από δουλειά, ενώ του είχα δώσει, λέει, το περιθώριο να βρεθούμε πιο αργά για να προλάβει να πάει να φρεσκαριστεί. Και μου ήρθε απεριποίητος και με άπλυτα δόντια ενώ ήταν καπνιστής. Και εγώ έσκασα υπερβαραγωγή. Δεν υπήρχε δεύτερο ραντεβού. Οι άνδρες πρέπει να προσέχουν και αυτοί τον εαυτό τους. Ναι, συμφωνώ, ειδικά όταν έχει να κάνει με θέμα υγιεινής και στοματικής ειδικά υγιεινής. Γενικά, όχι μόνο επειδή ήταν καπνιστής. Γενικά. Έχεις δίκιο. Τι να σου πω, ότι δεν έχεις δίκιο. Εδώ πέρα ο Παύλος μου λέει ότι στο προς αεροδρόμιο δεν έχει κίνηση. Γιατί εγώ είδα ότι έχει κίνηση και ότι είναι πολύ κόκκινα τα πράγματα? Καλά κάνεις και μου το στέλνεις, Παύλο. Τελικά ίσως δεν έχει όση κίνηση μου παρουσιάστηκε εμένα μέσα από την ενημέρωση που είχα. Δεν το έβγαλα από το μυαλό μου, δηλαδή μην νομίζεις. Εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Τι λέει εδώ πέρα και ο Αλέξανδρος? Υπάρχει και το Iris Ελένη σε περίπτωση που ξεχνιούνται τα πορτοφόλια. Ορίστε, σωστό κι αυτό, Αλέξανδρε. Συνεχίστε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939892892. Εκεί τα λέμε όλα, εκεί τα σχολιάζουμε όλα. Πάμε να ακούσουμε ολοκένουργιο από Miley. Σκέτο, όχι Miley Cyrus, το ξέρετε. Miley Σκέτο, Buzz Persuades, και εγώ επιστρέφω σε λίγο.

0: Music 892.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη, live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G, 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
7: Τι έγινε?
8: Τι κάνεις?
7: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί
8: στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ. Και εγώ και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Γεια, είμαι η Ελ. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Ένα κύρο που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Οφ, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχεις

Τζάνναντο στο Music 892. Καλησπέρα και πάλι, παιδιά. Στην παρέα μας είναι πάντοτε η Νόβα. Γιατί σε περίπτωση που έχει τύχει να μετακομίσετε και φοβάστε για το πόσες μέρες μπορεί να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ, πλέον αυτό δεν υπάρχει, παιδιά, με την Νόβα. Και συγκεκριμένα το Nova More έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πολύ, πολύ πιο απλά. Με τον Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr και φυσικά εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Τώρα ο φίλος αυτός πώς λέγεται, Απόστολος. Δεν θα πω το επίθετό σου, είναι το άλλο, δεν το ξέρω. Απόστολος λέει: Ελένη, καλησπέρα. Γιατί το θέμα της ημέρας, σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει και συντονιστήκατε τώρα, έχει να κάνει με αυτό το μικρό το πραγματάκι, μπορεί να είναι και μεγάλο, δεν ξέρω. Και σας ξενέρωσε στο πρώτο ραντεβού και δεν υπήρξε ποτέ δεύτερο. Τι έγινε σε αυτό το πρώτο ραντεβού και και πάθατε την αποστροφή. Λοιπόν, ο Απόστολος λέει: Ελένη, καλησπέρα. Πρώτο ραντεβού που πραγματικά ήταν για γέλια ή και για κλάματα. Μετά από ένα ωραίο δείπνο, επέμενε να πάμε στο κλαμπ που δούλευε. Με αποτέλεσμα στα επόμενα λεπτά να χορεύει πάνω στο μπαρ και να φλερτάρει με δύο θαμώνες. Και εγώ σηκώθηκα και έφυγα και πολύ πολύ καλά έκανες. Πήρες την αξιοπρέπειά σου, Αποστόλη μου, και έφυγες. Και αυτό έπρεπε να κάνεις. Εντάξει, δεν είναι ωραία. Αυτά είναι καλό να μην γίνονται, έτσι. Στα ζώδια τώρα, για πάμε να δούμε τι και πώς πρέπει να κινηθούμε σήμερα, 5η 24 του μηνός. Η Κρύη. Έχετε ένταση και αρκετή ενέργεια σήμερα. Προσέξτε μόνο τις παρορμητικές κουβέντες, ειδικά στα προσωπικά. Η Ταύρη, κάτι σε οικονομικά ή δουλειά αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Στα ερωτικά χρειάζεστε περισσότερη σιγουριά. Οι Δίδυμοι, είστε επικοινωνιακοί και στο επίκεντρο ένα μήνυμα ή μια νέα γνωριμία μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση. Οι Καρκίνοι, θέλετε λίγο περισσότερο χρόνο με τον εαυτό σας. Μην αφήσετε μια μικρή ανασφάλεια να σας χαλάσει την ημέρα. Και οι Λέοντες, φίλοι και κοινωνικές επαφές πρωταγωνιστούν. Μια πρόταση της τελευταίας στιγμής αξίζει να την ακολουθήσετε. Ορίστε, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά σήμερα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με τα υπόλοιπα ζώδια. Φυσικά δεν πάμε πουθενά χωρίς τα υπόλοιπα ζώδια, δεν το συζητώ. Για την ώρα έρχεται World Hold On. Πολύ ωραία επιτυχία από το παρελθόν. Για πάμε.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: 5-9 brown eyes.
1: Εδώ είμαστε, Music 892. Συνεχίζουμε όπως σας είπαμε τα υπόλοιπα ζώδια για να ξέρουμε έτσι πώς θα κινηθούμε σήμερα. Την 5η, 24 του μηνός, είχα μείνει στους Παρθένους. Και για εσάς, Παρθένοι, στη δουλειά μπορεί να έχετε πίεση, αλλά σήμερα φαίνεται και η προσπάθειά σας. Οπότε μην προσπαθείτε να ελέγξετε τα πάντα. Αυτό για τους Παρθένους, γιατί το λέει κάθε μέρα. Προσπαθείτε να ελέγξετε τα πάντα κάθε μέρα, νομίζω. Εκτός αν με φωνάζει κάθε μέρα τα ίδια. Δεν ξέρω. Ζυγή τώρα, ανεβαίνει η διάθεσή σας και θέλετε αλλαγή παραστάσεων. Καλή μέρα για φλερτ, έξοδο ή κάτι αυθόρμητο. Για τους Σκορπιούς, κάποιο θέμα που κρατούσατε μέσα σας ζητάει ξεκαθάρισμα. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, όχι όμως τη ζήλια που μπορεί να έχετε. Οι τοξότες, οι σχέσεις έχουν τον πρώτο λόγο. Μία συζήτηση μπορεί είτε να σας φέρει πιο κοντά με τους ανθρώπους γύρω σας, είτε μπορεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Οπότε επικοινωνήστε αυτά που έχετε να πείτε. Οι εγώκεροι, πολλές υποχρεώσεις, αλλά βρίσκετε ρυθμό και προλαβαίνετε περισσότερο από όσα περιμένετε. Φροντίστε λίγο και τον εαυτό σας όμως μέσα σε αυτούς τους τρελούς ρυθμούς. Επίσης, η υδροχόη, πολύ καλή ημέρα για δημιουργικότητα και ερωτικά. Αν σας αρέσει κάποιος, σήμερα μπορεί να πάρετε ένα μικρό πράσινο φως. Ορίστε, υδροχόη. Και οι ηχθείες, σπίτι και οικογένεια χρειάζονται την προσοχή σας. Μην παίρνετε προσωπικά κάτι που μπορεί απλώς να υπόθηκε πάνω στην ένταση. Μην παρεξηγήσετε τα πάντα σήμερα. Και μην το πάρετε προσωπικά. Ευαίσθητα, ψαράκια. Το λέω και στον εαυτό μου, δηλαδή, κατάλαβες. Εδώ είμαστε, παρέα μέχρι και τις 4. Σε πολύ λίγο έρχεται και Insta Stalker. Δεν ξεχνάτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-892-892, γιατί σήμερα συζητάμε θέμα φωτιά. Έχει πολύ ψωμάκι το συγκεκριμένο θέμα. Τι ήταν αυτό που σας ξενέρωσε στο πρώτο ραντεβού, που δεν υπήρξε ποτέ δεύτερο? Έγινε κάτι και ξενερώσατε πάρα πολύ. Αυτό θέλω να μου πείτε και τα συζητάμε φυσικά όλα παρέα. Πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε κομματάρα, πολύ ωραίο τραγούδι, You Make Me Fall In Love. Για πάμε.

0: η ώρα. Είναι λίγο πριν τις 2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
5: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Στο Regency Casino Mon Parnes, αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
11: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζει στο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
13: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
12: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
18: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Previously,
20: στα κουνάδια.
21: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
22: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
21: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
23: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ό,τι πληρώνεις, βρε μ***.
22: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσε.
0: Εγώ δεν σου μιλήσε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε, Music 892, 1:59 βλέπω, έτσι. 2 η ώρα παρά ένα λεπτό και μπήκε 2 ακριβώς, done. Είμαστε ok για τα OCD μας είναι αυτό, κατάλαβες. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4 και στην παρέα μας είναι πάντα η Nova, παιδιά. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής, με πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Οπότε κατεβάστε το Παντού App, σκανάρτε την απόδειξή σας και πάρτε το deal. Αρκεί να είστε πελάτες της Nova, έτσι. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Θέμα ημέρας καυτό, θέμα ημέρας πολύ δυνατό. Τι έγινε στο πρώτο date και σας ξενέρωσε και δεν υπήρξε δεύτερο ραντεβού. Ο Μιχάλης λέει, λοιπόν, Ελενάκη μας, είναι πολλά αυτά που μας έχουν ξενερώσει. Όπως για παράδειγμα να μην έχει καμία σχέση η εμφάνισή της από αυτές τις φωτογραφίες της. Αλλά το χειρότερο να μυρίζει άσχημα. Αυτό με την υγιεινή είναι ένα θέμα, παιδιά. Και ο Δημήτρης λέει, ίσως μια αναπνοή κακό. Προσέχουμε, ναι, δεν είχε κάνει μπάνιο, λέει ο Αλέξανδρος. Κοίτα να δεις τώρα, πολλά τέτοια στο πρώτο ραντεβού. Και στο πρώτο ραντεβού να σκεφτείς ότι έχεις και αυτό το άγχος. Θες να είναι όλα στην τσίτα και όλα στην εντέλεια. Στείλτε μου και οι υπόλοιποι τα μηνύματά σας στο Viber 6939-892-892, φυσικά και για το θέμα της ημέρας, αλλά και για το παιχνίδι μας, γιατί έρχομαι με Insta Stalker. Σας θέλω γρήγορους, σε ετοιμότητα, γιατί σε λίγο παίζουμε για 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από γκαλερίτε ποτέ. Να δούμε ποιος ή ποια θα κερδίσει σήμερα. Χθες δυσκολευτήκαμε. Για να δούμε σήμερα πώς θα πάει αυτό. Τι έρχεται τώρα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Φουρέιρα και Playman. Τουλούμα αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε λίγο με παιχνίδι. Στείλτε μου τα μηνύματά σας.

0: Εδώ είμαστε, Chemical Brothers, παιδιά, στο Music 892. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Θα πάμε στο παιχνίδι, γιατί έχω ήδη την Αμέλα μου στη γραμμή. Αλλά ο Βασίλειος στέλνει τώρα μήνυμα για το θέμα της ημέρας. Και ξέρεις, γελάω μόνη μου. Θα σας το διαβάσω, παιδιά. Λοιπόν, λέει, την έβγαλα να πω ξανά ότι το θέμα ημέρας είναι κάτι που συνέβη στο πρώτο ραντεβού. Και σε ξενέρωσε πάρα πολύ και δεν υπήρξε δεύτερο. Στέλνει λοιπόν ο Βασίλης. Αμέλα, είσαι στη γραμμή? Γιατί είστε... Α, πια ξαναπάρει την Αμέλα. Όσο διαβάζω εγώ το μήνυμα του Βασίλη, πάρε λίγο την Αμέλα. Λοιπόν, στέλνει ο Βασίλης. Την έβγαλα πρώτο ραντεβού σε ακριβό εστιατόριο και ενώ ήταν όντως πολύ ωραία, αντιμένη και τα λοιπά, όταν καθίσαμε, με είχε πεθάνει. Τώρα δεν είναι λίγο άκομψη λέξη, κατάλαβες, αεριζότανε, θα το πω λίγο πιο κομψά. Λέει, μύριζε αυγουλίλας, δηλαδή αυτή η λέξη αυγουλίλας, τι λέξη είναι ρε εσύ? Μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο, τέλος πάντων, και τις 3 ώρες, συγγνώμη κιόλας τώρα, σας φέρνω μυρωδιές στο... σας κάνω να μυρίζετε, πώς να το πω, τέλος πάντων, πίστευα λέει, τέλος πάντων, λέει κάποιες χοντράδες, είναι πολύ περιγραφικός εννοώ. Και μου λέει εντωμεταξύ, ίσως είχε θέμα εκείνη την ημέρα. Ξαναβγήκαμε μετά από 4 ημέρες και πάνω στη βόλτα αερίστηκε ενώ πήγε να ανέβει σκαλοπάτι στο κέντρο της Αθήνας. Κλείνει η γραμμή, λέει η Αμέλα. Για ξαναπάρνει, γιατί ξαναέκλεισε. Είναι η Αμέλα στη γραμμή? Όχι. Κλείνει η γραμμή. Με το που πάτε να με συνδέσετε, λέει η Αμέλα. Για να δοκιμάσουμε λίγο να την ξαναπάρουμε. Βασίλη, αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ τραβηγμένο. Δεν ξέρω, λες αλήθεια? Μου φαίνεται πάρα πολύ τραβηγμένο, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, λέει και ο Αλέξανδρος ότι 3 άντρες είπαν, μίλησαν για υγιεινή. Είναι κακό. Ναι, βέβαια, είπε και η άλλη φίλη ότι δεν είχε φροντίσει την υγιεινή του ένα γόρι που βγήκε. Οπότε, δεν ξέρω. Είναι μάλλον γενικό το κακό. Και κάποιο άλλο μήνυμα είδα που λέει. Ποιος το έγραψε που έλεγε ότι μίλησε για την τσιγκουνιά, για την τσιγκουνιά του. Ποια φίλη μου το έγραψε? Τώρα έχω χαθεί και με τα μηνύματα που στέλνετε για το Insta Stalker. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Συνεχίστε να μου στέλνετε, στο Viber 693-982-892. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Αυτό το κάτι, το χοντρό που έγινε και σας ξενέρωσα και δεν υπήρξε δεύτερο ραντεβού. Η Αμέλα είναι τελικά στη γραμμή. Αμέλα.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, Αμέλα μου, πού είσαι τόση ώρα? Ανοίγει, κλείνει γραμμή,
1: Ναι.
0: Εσένα σου έχει συμβεί κάτι extreme, κάτι κουλό?
1: Φαντάζομαι κάτι με τη δικιά μου, δεν θέλει με τίποτα.
0: Η γραμμή λες, εγώ λέω άλλο, σε πρώτο ραντεβού έχει τύχει κάτι extreme που σου συνέβη και ξενέρωσες και δεν υπήρξε δεύτερο ραντεβού?
1: Κοίτα, κάτι πολύ extreme, να σου πω την αλήθεια, δεν μου έχει τύχει μέχρι στιγμής.
0: Οπότε...
1: να ξενερώσω από κάτι πιο απλό, ok, αλλά να είναι κάτι full τραβηγμένο,
0: όχι. Όχι, δεν σου συνέβη, μάλιστα. Δεν πειράζει και να μην σου συμβεί κιόλας εδώ που τα λέμε, έτσι δεν χρειάζεται.
1: Το έχουμε, αλλά ναι. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις, όντως εμπειρίες είναι αυτά και ωραία θέματα να συζητάμε ένα καλή ώρα σε ραδιοφωνικές εκπομπές.
1: Όπως...
0: όπως εδώ, χωρίς να θίγουμε βέβαια ονόματα και οικογένειες, δεν το συζητώ. Αλλά έχεις να διηγήσει μετά, κατάλαβες. Λοιπόν, ναι. Αμέλα μου, είσαι έτοιμη?
1: Είναι διαφορετικό σίγουρα.
0: Ναι, εννοείται. Είσαι έτοιμη για το παιχνίδι μας?
1: Έτσι πιστεύω.
0: Είσαι γρήγορη?
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν. Θέλω να μπεις αυτή τη στιγμή στο Instagram,
1: ναι,
0: του David Beckham και να μου πεις το δεύτερο post τι κρατάει στα χέρια του.
1: David Beckham. Το δεύτερο post. Ένα σκυλάκι. Δεν πρόλαβα.
0: Περίμενε να το διαπραγματευτούμε τώρα.
1: Ήταν κλάσμα του δευτερολέπτου.
0: Ήτανε πολύ λίγο. Τώρα τι να κάνουμε? Να κάνουμε τα στραβά μάτια. Να κάνουμε τα στραβά μάτια, λες Ήτανε πολύ κοντά στο χρόνο.
1: Πέρασε και τόσο δύσκολο με τη γραμμή.
0: Ναι, τώρα αυτή η επίκληση στο συνέστημα με κάνει τώρα. Δεν μπορώ να είμαι κακός άνθρωπος, κατάλαβες. Πρέπει να φανώ. Λοιπόν, είναι δική σου η 50 ευρώ δωρεπιταγή από Γκαλέρι Ντεποτέ. Να βάζεις να κάνεις τις αγορές σου. Και μπράβο και συγχαρητήρια, Μέλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια
1: έχει
0: πολλά.
1: Πολύ ωραία γραμμή. Καλά να περάσει.
0: Φιλάκια, γεια. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ πέρα με τα τραγούδια μας. Yama by Night αμέσως τώρα. Και επιστρέφω φυσικά με τα μηνύματά σας.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Music 892.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
16: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ. Στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο match?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social.

Αυτό είναι το Take Me There στο Music 892. Την καλησπέρα μου και πάλι. Και διάβαζα τώρα ένα άρθρο που έχει τις 10 μικρές συνήθειες που μπορούμε να κάνουμε για να μας κάνουν να νιώσουμε ψυχολογικά καλύτερα αμέσως. Και θέλω να σας τις διαβάσω, γιατί όχι. Μπορείτε να επενδύσετε, λέει, στις σχέσεις σας, γιατί οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από ουσιαστική σύνδεση. Επίσης, να βάλετε την κίνηση στην καθημερινότητά σας. Ένας περίπατος, μία βόλτα με το ποδήλατο, λίγη γυμναστική, οποιαδήποτε έτσι μορφή άσκησης βοηθάει στη μείωση του στρες, παιδιά, και αυτό συμβάλλει στην αυτοπεποίθησή μας. Να ζούμε περισσότερο στο τώρα, να εστιάσουμε στην στιγμή και όχι στα άγχη του μέλλοντος που δεν ξέρουμε και τι θα γίνει, και ούτε να εστιάζουμε και στο παρελθόν σε καταστάσεις που έχουν συμβεί και έχουν παρέλθει κιόλας και δεν αλλάζουν. Μην σταματάτε να μαθαίνετε ένα νέο χόμπι, μία ξένη γλώσσα, κάτι, ρε παιδί μου, κάτι καινούριο. Η μάθηση δεν έχει ηλικία. Επίσης, προσφέρετε χωρίς αντάλλαγμα. Οι έρευνες, λέει, έχουν δείξει ότι οι πράξεις καλοσύνης δεν ωφελούν μόνο εκείνον που τις δέχεται, αλλά και εκείνον που τις κάνει. Ακόμα και μια μικρή χειρονομία μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή σου. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε ότι άμα ξεκινήσεις το πρωί και μοιράζεις χαμόγελα στο δρόμο και σου επιστρέφεται αυτό το χαμόγελο, λειτουργεί κάπως υποσυνείδητα στη διάθεση. Δοκιμάστε το, παιδιά. Επίσης, προσέξτε τι τρώτε και πόσο νερό πίνετε. Η διατροφή επηρεάζει όχι μόνο το σώμα αλλά και το μυαλό. Οπότε μπορούμε να ελέγξουμε λίγο τι τρώμε και πόσο νερό πίνουμε, ώστε να μην είμαστε αφυδατωμένοι. Και παράλληλα, να προσέξετε και την υπερβολική καφεΐνη. Να προσέξουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί μπορεί να εντείνει το άγχος. Επίσης, περιορίζουμε το αλκοόλ. Πολλοί πιστεύουν ότι το αλκοόλ βοηθάει στη χαλάρωση, όμως η επίδρασή του στον εγκέφαλο είναι αντίθετη. Ίσα-ίσα, η συχνή κατανάλωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεση, τον ύπνο, τη μνήμη. Και αυτό όντως έχει ένα δίκιο, γιατί πόσες φορές έχουμε πει πάμε για ένα ποτάκι μετά τη δουλειά να χαλαρώσουμε, να πούμε τα νέα μας, και τελικά είδες πόσο τελικά δεν χαλαρώνει το ποτό. Επίσης, να δώσουμε προτεραιότητα στον ύπνο, στον ποιοτικό ύπνο, γιατί βοηθάει στην ψυχική υγεία, να μιλάμε για όσα νιώθουμε και να

μάθημα να διαχειριζόμαστε το στρες. Καλά, το νούμερο 10, κάνω πως δεν τα ακούω. Άμα μάθει κάποιος να διαχειρίζεται το στρες, παρακαλώ πολύ να το πει και στους υπόλοιπους, ειλικρινά. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4 παρέα. Φυσικά, έρχομαι με τα μηνύματά σας σε πολύ λίγο. Τι σας ξενέρωσε στο πρώτο ραντεβού? Αυτό συζητάμε σήμερα. Αυτό θέλω να μου πείτε στο 6939-892-892. Αμέσως τώρα έρχεται Peggy Goo με την ολοκένουργια της, έτσι, επιτυχία, και εγώ επιστρέφω σε λίγο.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

Music 892, εδώ είμαστε παιδιά και να πω ότι το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται 3 και 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια αλλά και τον ίδιο σημαντικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Οπότε όσοι και όσες από εσάς δεν έχετε ακόμη κάνει την εγγραφή σας, να ξέρετε ότι προλαβαίνετε, γιατί οι εγγραφές συνεχίζονται έως και την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη, δηλαδή τώρα. Έχετε λίγες ημέρες ακόμη, 3-4 μερούλες, να κάνετε την εγγραφή σας και σας περιμένουμε 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε και να περπατήσουμε όλοι μαζί για την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Μπείτε στο greaserace.gr, εκεί θα κάνετε την εγγραφή σας. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με Free Your Mind που έρχεται στο Music 892 και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο φυσικά με τα μηνύματά σας.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι.
4: Δι κουαλίτα.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο. Η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος, σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή, μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot έχει.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Previously. Στα κουνάβια.
4: Καλημέρα.
5: Όπα.
4: Τι κάνεις, είσαι καλά.
5: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
4: Δεν είμαι επικίνδυνος.
5: Ακούγεσαι.
4: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
5: Πριν που αφιερώσεις το Μαράκι ένα τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα.
6: Ευχαριστώ,
5: με τι ασχολείσαι.
4: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
6: Όλη μέρα.
5: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω.
4: Animal communicator, animal communicator, animal.
5: Εγώ.
6: Τι είναι αυτό.
5: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
7: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

κομματάρα, Purple Disco Machine. Εδώ είμαστε, παιδιά, και το ρολόι δείχνει τρεις ακριβώς. Τρεις done. Στην παρέα μας είναι πάντοτε η Nova. Γιατί σε περίπτωση που έχει χρειαστεί να μιλήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και αγχώνεστε από πριν πόση ώρα θα χρειαστεί να περιμένετε στην αναμονή, το έξυπνο σύστημα της Nova, παιδιά, πλέον αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί αμεσότατα. Αν χρειαστεί λοιπόν να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς και να σας καλέσει η υπηρεσία, με το Call Me Back στο Nova Application σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Τα μηνύματά σας τώρα είναι φωτιά για το θέμα της ημέρας. Τι συνέβη στο πρώτο ραντεβού και σας ξενέρωσε? Don, δεν ξέρω το όνομα, Don, λέει ότι μέσα στο ραντεβού, κατά διάρκεια του ραντεβού, πάσιζε, λέει, όλη την ώρα να βρω θέμα συζήτηση. Η μόνη απάντηση που λάμβανα ήταν αχ, ναι, επί μια μισή ώρα αυτό. Πέθασα κι εγώ ότι δεν ενδιαφέρεται. Και όταν έφτασα σπίτι, έλαβα, λέει, ένα μήνυμα το οποίο έλεγε πέρασα πολύ ωραία σήμερα. Λέω εντάξει, θα δοκιμάσω πάλι. Στο δεύτερο ραντεβού έλεγε για τσιπάκια στα εμβόλια και εξωγήινους. Τελικά καλύτερα που δεν μιλούσα. Ναι, κοίτα, άμα δεν βρίσκεις και τίποτα κοινό να πεις, άστα βράστα. Λοιπόν, να συνεχίσω με τα μηνύματά σας. Η Μαρία λέει, ήρθε 40 λεπτά αργοπορημένος και όταν ρώτησα αν είναι όλα καλά, μου απάντησε γενικά δεν αγχώνομαι με την ώρα. Χοντρό. Δεν υπάρχει δεύτερο ραντεβού. Αυτό δείχνει καταρχάς ότι δεν σας σέβεται. Ο Γιώργος λέει: σε όλο το ραντεβού ήταν στο κινητό. Κάποια στιγμή σταμάτησα να μιλάω για να δω πότε θα το καταλάβει και τελικά δεν το κατάλαβε ποτέ. Κοίτα, Γιώργο, αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι έτσι συμπεριφέρεται, ή ότι και αυτή δεν ενδιαφερόταν καθόλου και ήθελε να σου περάσει το μήνυμα. Κατάλαβες. Επίσης, η Άννα λέει: μου μιλούσε για πρώην. Εντάξει, δεν το συζητώ και αυτό. Thank you next, κανονικότατο. Στο πρώτο δεκάλεπτο η Δανάη λέει με ρώτησε πόσα χρήματα βγάζω το μήνα και αν το σπίτι είναι δικό μου και τι αυτοκίνητο έχω. Αυτός δεν έψαχνε date, πρίκα έψαχνε να βρει για να δει που θα πάει να φορτωθεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, Viber 6939892892. Και να σας πω κάτι, παιδιά. Εάν έχετε έτσι μια ωραία ιδέα για throwback επιτυχία που έρχεται αμέσως μετά, στείλτε μου και αυτό, γιατί μπορεί να θέλετε να ακούσετε κι εσείς κάτι έτσι ωραίο από τα παλιά. Για στείλτε μου ιδέες.

Εδώ είμαστε. Music 892. Διάβασα τώρα και άμα θέλετε κι εσείς να κάνετε κάποια αλλαγή εν ώψη φθινοπόρου, να ξέρετε πέντε πραγματάκια που μπορείτε να κάνετε μέσα στο σπίτι, να δείξει κατευθείαν κόζι και χουλιάρικο. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε χρώματα φθινοπορεινά, όπως το καφέ, το μπορντό, το σκούρο πράσινο, ακόμη και σε μικρά αντικείμενα. Άμα το στολίσετε το σπίτι σας, το σαλόνι σας, για παράδειγμα, έτσι γύρω-γύρω με αυτέ, με τέτοιο χρώμα αντικειμένων, θα σας βάλει έτσι σε φθινοπορεινό mood. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό να αντικαταστήσουμε τα υφάσματα, τα καλοκαιρινά υφάσματα, επειδή είναι έτσι πιο ελαφριά, να τα αντικαταστήσουμε έτσι με πλεκτούλικα, ριχτάρια, ωραία ανάγλυφα μαξιλάρια. Αμέσως θα δείξει ο χώρος έτοιμος για. Βασικά, να πηγαίνεις στο σπίτι να κοιμάσαι κατευθείαν, να βουλιάζεις μέσα στον καναπέ. Ζεστό φωτισμό επίσης μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Εγώ ένα κόλπο. Δεν είναι κόλπο, το είχα διαβάσει και εγώ στο ίντερνετ, αλλά λειτουργεί πάρα πολύ και μου φτιάχνει πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο σπίτι. Είναι τα λαμπιόνια τα χριστουγεννιάτικα, τα οποία έχουν αυτό το θερμό το φως, και άμα τα βάλεις και τα πλέξεις έτσι γύρω από την τηλεόραση, στο έπιπλο εκεί πέρα της τηλεόρασης, βγάζουν πολύ ωραίο ζεστό φως το βράδυ, ρε παιδί μου, αν δεν θες να τα έχεις όλα αναμένα. Και επίσης λέει να ενσωματώσουμε κάποια έτσι φυσικά στοιχεία όπως κλαδάκια, αποξηραμένα άνθη, ξύλο. Προσφέρουν όλα αυτά έτσι το αίσθημα της ζεστασιάς μέσα στο χώρο μας. Απλά το αφήνω εδώ, έτσι να πάρετε ιδέες σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μια ψηλό. Να φρεσκάρετε λίγο το χώρο σας τώρα που έρχεται και το φθινόπωρο. Λοιπόν, πάμε στη throwback επιτυχία και την ιδέα και το τραγούδι αυτό μου το έστειλε ο Αλέξανδρος, νομίζω. Ναι, ο Αλέξανδρος. Και είναι πολύ ωραίο κομμάτι. White Horse, παιδιά. White Horse, τώρα ούτε καν ξέρω και θυμάμαι από ποια χρονολογία. Είναι από 2000 και αυτό, Zeros τραγούδι, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Οπότε πάμε να ακούσουμε White Horse και επιστρέφω σε λίγο.

0: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
1: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
0: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
2: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά.
5: Σόλο διβάνι.
4: Τι κουαλίτα.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Εδώ είμαστε παρέα με την Νόβα φυσικά, γιατί σε περίπτωση που χρειάζεστε να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας, με τον τηλεφωνικό σας πάροχο, με τον Νόβα Μόρ, παιδιά, πλέον δεν έχετε καμία αναμονή. Επικοινωνείτε με τον εκπρόσωπο που θέλετε να συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς και να σας καλέσουν αυτοί, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application και σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά, τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα. Nova.gr, εκεί θα διαβάσετε περισσότερα και εκεί θα ενημερωθείτε και για τους όρους και τις προϋποθέσεις φυσικά. Διάβαζα τώρα για το hot dog αξίας 100 ευρώ, παιδιά. 100 ευρώ θα δίνατε για hot dog. Δεν ξέρω, αν βρεθείτε στο Miami πάντως, τόσο θα το βρείτε. Το Golden Cleezy, έτσι ονομάζεται, κοστίζει 100 ευρώ και είναι hot dog, απλά έχει creme fraiche, μασκαρπόνε, 30 γραμμάρια χαβιάρι. Τώρα που κολλάει το χαβιάρι μέσα στο hot dog, εγώ με κέτσαπ μουστάρδα μαγιονέζα το έχω συνηθίσει. Ή κέτσαπ μουστάρδα σκέτο. Βρόσιμες, λέει, νυφάδες χρυσού 24 καρατίων και σερβίρονται και σε φρεσκοψημένο ψωμάκι κρουασάν και το κλασικό λουκάνικο. Τι να το κάνεις όλο αυτό όμως? Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, πληρώσεις 100 ευρώ για τις νυφάδες χρυσού. Ελάτε εδώ να φάτε βρώμικο. Να δείτε τι σημαίνει κανονικό βρώμικο. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι βρώμικο, αυτό είναι χρυσό, καθαρό, ξέρω εγώ. Επίσης, το επιχρυσωμένο αυτό hot dog υπάρχει και σε παραλλαγή με χαβιάρι και κρεμμύδι τουρσί, όπου πωλείται και αυτό εκεί πέρα στο Μαϊάμι. Έχει γίνει viral, γίνει sold out και με την παραλλαγή αυτή θα το βρείτε και στο μουσείο, λέει, μέσα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Άκου τώρα να δεις. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε, είμαστε παρέα για λίγη ωρίτσα ακόμη. Τα μηνύματά σας φυσικά στο Viber, στο 6939-892-892. Εκεί τα συζητάμε όλα. Εκεί συζητάμε και για τα dates αυτά τα αποτυχημένα. Τι συνέβη στο πρώτο date και ξενέρωσες και δεν έγινε ποτέ δεύτερο date. Αυτά πείτε μου, να διαβάσω λίγα ακόμη μηνύματα και επιστρέφω σε λίγο.

Εδώ είμαστε και πριν σας αποχαιρετήσω, να πω την καλησπέρα μου εδώ πέρα σε Γιώργο, Άννα, Κώστα, Δανάη, Πέτρο, Χριστίνα, Μάνο, στον Λάμπρο, στο Λάμπρο το φίλο, τον Κουνάβη, το Κουνάβη που ακούει και το πρωί, ακούει και εδώ και δεν αφήνει κανέναν αδικημένο. Να πω και το μήνυμα του Πέτρου να σας μεταφέρω που λέει ήρθε στο ραντεβού μαζί με την κολλητή της και το καλύτερο, η κολλητή της καθόταν μαζί μας όλο το βράδυ. Αυτό είναι μία, έτσι τακτική που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε καμιά φορά εμείς τα κορίτσια σε περίπτωση που δεν είμαστε σίγουρες για το date που πάμε να βγούμε. Λέμε τη φίλη μας να είσαι κάπου stand-by ή έλα μαζί και βλέπουμε, κατάλαβες, για να έχουμε τρόπο να φύγουμε. Αλλά είχε πολύ ψωμί το σημερινό θέμα, μου άρεσε πάρα πολύ. Εν κατακλείδη, να πούμε λίγο και σύμφωνα με έρευνες ότι τα μεγαλύτερα fails στο πρώτο ραντεβού έχουν να κάνουν με την αγένεια προς τους ανθρώπους που μας εξυπηρετούν, το προσωπικό κτλ. Η συνεχής χρήση του κινητού όντως, η υπερβολική αναφορά στους πρώην ή στις πρώην και η κακή προσωπική υγιεινή. Ή και το να μονοπολεί κάποιος τη συζήτηση και να είναι πολύ εγώ αυτό, εγώ αυτό, εγώ εκείνο, εγώ θέλω αυτό, που είναι αυτοί οι εγωκεντρικοί άνθρωποι. Δεν σου δίνουν καθόλου χώρο να μιλήσεις κι εσύ και να γίνει μια συζήτηση. Αυτά σύμφωνα με έρευνες, παιδιά. Ωραίο ήταν το σημερινό. Γέλασα αρκετά, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας αφήσω έτσι με αυτόν τον ωραίο διαγωνισμό. Γιατί αν θέλετε να κερδίσετε ένα γεύμα για δύο άτομα στα Burger King, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber και πάλι 6939892892. Γράφετε Burger King και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και φεύγετε για γεύμα για δύο, είτε στο Burger King στο Χαλάνδρι, είτε στην Ιασμίνη, εκεί ξέρετε, θα απολαύσετε τον μπέργκερ όπως ακριβώς το θέλετε. Θα το κάνετε με το Have It Your Way, που φτιάχνεις το δικό σου μπέργκερ όπως ακριβώς το θέλεις. Λοιπόν, επίσης, κλείνοντας να πω ότι την άλλη Πέμπτη, 1η του Οκτώβρη, είναι Παγκόσμια ημέρα καφέ. Και από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10, Φάνης, Μαρία και Δημήτρης εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάλιρο. Εκεί, μέσα από διαγωνισμούς, τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Πρέπει να πάτε. Και επίσης, κατεβάστε και το Menta Loyalty App. Εκεί θα κάνετε την εγγραφή σας και θα μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια, iPhone 18 Pro και πολλά πολλά δώρα. Πέμπτη, λοιπόν, 1η του Οκτώβρη, Παγκόσμια ημέρα καφέ με τα παιδιά. Στις 7 η ώρα το πρωί, ακριβώς, και με το Music 892 φυσικά. Θα κάνουν εκπομπή από εκεί. Αυτά από εμένα. Είμαι η Ελένη Μπουλγαράκη. Τα λέμε αύριο στη 1 ακριβώς, που είναι και Παρασκευή, με ανεβασμένη έτσι διάθεση. Σας αφήνω στα χέρια της μπάγκης μας. Με μουσικάρες και σούπερ διάθεση έρχεται. Να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα. Φιλιά πολλά από εμένα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας. Let me talk to him. Let me talk to him.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Music 892.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και υπεθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
10: Euro Jackpot έχεις και για άλλου!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: This is Maggie's Touch.

Ο βαρόνος της κρεβατοκάμαρας. Ο κύριος Barry White. Που πραγματικά όμως χαίρεσαι να τον ακούς. Έχει γίνει παγκοσμίως γνωστός για τη βαθιά έτσι μπασοβαρύτονη φωνή του και αυτό το υπέροχο, δεν θα έλεγα ρομαντικό, θα έλεγα πιο πολύ sexy στυλ του. Γνωρίζοντας βέβαια τεράστια επιτυχία τη δεκαετία των 70s, τόσο ως solo καλλιτέχνης, αλλά μαζί και με την απίστευτη, υπέροχη, μαγική του ορχήστρα The Love Unlimited Orchestra. Χαίρομαι πάρα πολύ να θυμόμαστε τέτοιες μουσικές, ακούμε ένα remix βέβαια. Αγαπάμε αυτόν τον μοναδικό τραγουδιστή, συνθέτη, τραγουδοποιό και μουσικό παραγωγό. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον καλλιτέχνες σαν τον Barry White, πιστεύω. Πραγματικά ο τύπος είχε όλο το πακέτο και αυτή η φωνή παραμένει για πάντα τόσο μα τόσο σεξι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6 μαζί. Hello. Είμαστε έτοιμοι και σήμερα για την μουσικοψυχοθεραπεία μας. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αυτό είναι το Viber μας. Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας μέχρι τις 6.

Σε ξέχασα, αγαπημένα μου, και δεν σου στείλα πενταπλέτα στη χρωστάω. Τώρα ποια κομμάτια ήταν. Θα ανακαλύψω, θα θυμηθώ. Σίγουρα όμως ήταν και αυτό μέσα. Είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα σας τον τελευταίο καιρό στο Maggie Stats. Υπάρχει κανείς φίλος που ακόμα δεν έχει πάρει το Unblue? Στείλτε μου μήνυμα Unblue και έφτασε. Για πάμε!

Μήπως έχετε δει τρέιλερ της καινούργιας ταινίας του Tom Cruise? Πρόκειται για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου, με πρωταγωνιστή βέβαια τον Θεό Tom Cruise. Είναι μια, θα έλεγα, τολμηρή και ενδεχομένως απρόβλεπτη στροφή για τον Σταρ, που έχει ήδη προκαλέσει τις πιο διχασμένες αντιδράσεις στην καριέρα του. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Το τρέιλερ δεν μου πολύ άρεσε. Μπορεί επειδή έχω συνηθίσει τον Tom Cruise σε τελείως κόντρα ρόλους, οι οποίοι όμως μου αρέσουν πάρα πολύ, ομολογώ. Πάντως, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του Digger της νέας ταινίας λοιπόν αυτής, κάτι φάνηκε σε όλους να μην ταιριάζει. Το υλικό παρουσίαζε μια έτσι παράλογη μαύρη κωμωδία γύρω από έναν μεγαλομανή μεγιστάνα, για να σας πω έτσι λίγο το ρεσμό της ιστορίας. Χωρίς να κάνω spoiler, του οποίου η ακόρεστη δίψα για εξουσία προκαλεί μια παγκόσμια καταστροφή που στη συνέχεια προσπαθεί ο τύπος να ελέγξει. Παράλληλα όμως έχουν κυκλοφορήσει φήμες, θυμάμαι το είχα διαβάσει και το είχα ανακοινώσει και στον αέρα, το είχαμε πει, ότι η ταινία κρύβει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που άφηνε να νεωθεί το τρέιλερ. Δεν έχω δει την ταινία, πάντως από το τρέιλερ δεν μπορείς να καταλάβεις πράγματα, προφανώς γιατί κρύβουν κάποια στοιχεία. Υπάρχει μια ανατροπή που σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις από ό,τι διαβάζω αυτό μπορεί να καθορίσει το αν το κοινό θα αγαπήσει ή θα απορρίψει την ταινία. Πάντως ο ίδιος ο Ινιάριτου ζήτησε από τους κριτικούς να μην αποκαλύψουν τις εκπλήξεις της ταινίας. Έτσι, οι πρώτες λοιπόν κριτικές κρατούν σκόπιμα κλειστά τα χαρτιά τους, αφήνοντας, αν θέλετε, όλους εμάς να ανακαλύψουμε μόνοι μας τι ακριβώς έχει ετοιμάσει ο σκηνοθέτης. Σας θυμίζω τον Birdman, πολύ γνωστή ταινία. Έχει πάρει και Όσκαρ. Το βέβαιο είναι ότι το Digger έχει ήδη προκαλέσει έντονα διχασμένες, θα έλεγα, αντιδράσεις. Νομίζω έχει ξεκινήσει να παίζει. Πρόκειται για την πιο πολιτική ταινία του Tom Cruise μέχρι σήμερα, κάτι που φαίνεται να αποτελεί συνειδητή επιλογή του Ινιάριτου, αλλά και του Tom Cruise. Νομίζω πως στοχεύει κάποιο Oscar ο Tom Cruise. Πάντως όλη η κατεύθυνση της ταινίας είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που θα περίμενε κανείς από μια ταινία με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Ενδεχομένως γι' αυτό και παίζει το Oscar που λέμε. Η ταινία έχει ήδη συγκριθεί με το Vice του Adam McKay, τη σατυρική βιογραφία για τον Dick Cheney, αλλά και με το ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο Joker του Todd Phillips. Οπότε καταλαβαίνετε, πρόκειται για μια σατυρική, έτσι, περίεργη, σκληρή ταινία. Πολλοί λέγανε ότι το Digger θα είναι musical. Αλήθεια, εγώ πάντως από το τρέιλερ δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο ποτέ. Νομίζω πως τα 64 του ο Tom Cruise διεκδικεί με το Digger την τέταρτη υποψηφιότητά του για Oscar πρώτου ανδρικού ρόλου. Οι προηγούμενες υποψηφιότητες το αφορούσαν ταινίες γεννημένος την 4η Ιουλίου, φοβερή ταινία του 1989, Jerry Maguire του 1996 και Μανόλια του 1999. Θεέ μου, πώς περάσαν έτσι οι δεκαετίες, όχι οι χρονιές, οι δεκαετίες έτσι. Νομίζω πως η ερμηνεία του στο The Digger φαίνεται να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μεταμορφώσεις της καριέρας του. Έχει έτσι μια πλήρη αφοσίωση στο ρόλο, που πιστεύεις ότι είναι αυτός ο τύπος που ερμηνεύει. Η ερμηνεία του λοιπόν σίγουρα τον βάζει ξανά σοβαρά στη συζήτηση για Όσκαρ. Πάντως ένα είναι το σίγουρο, ότι ο σκηνοθέτης δεν θέλει, δεν ενδιαφέρεται να προσφέρει στο κοινό μια ακόμα προβλέψιμη ταινία του Tom Cruise. Νομίζω πως το Digger μοιάζει σχεδιασμένο στο να δοκιμάσει τα όρια της υπομονής του θεατή και να τον αναγκάσει να αποφασίσει ο ίδιος αν αυτό που παρακολουθεί του αρέσει ή δεν του αρέσει και τελικά του λειτουργεί.

Διαβάζω μήνυμα του Κοσμά που μου γράφει. Μαγκή, καλησπέρα. Ποιο κομμάτι ήταν το προηγούμενο, το ξύλο? Τέλειο μήνυμα. Τέλειος χαρακτηρισμός. Χαίρομαι που συμφωνείτε με αυτά που σκέφτομαι και εγώ για την ταινία, τη νέα ταινία του Tom Cruise. Νομίζω πως το μεγάλο παιδιά ερωτηματικό, ωστόσο, παραμένει η ίδια η ταινία. Και ίσως αυτό να είναι ακριβώς το ζητούμενο. Το Ντίκερ δεν φαίνεται να θέλει να αρέσει σε όλους μας. Σίγουρα θέλει να προκαλέσει μια αντίδραση, ακόμα και αν αυτή είναι η απόρριψη. Το θέμα είναι εδώ αν θέλουμε να δούμε μια τέτοια ταινία. Λένε ότι ο σκηνοθέτης δεν οδεύει προς ένα ακόμα Όσκαρ, προς το τρίτο του Όσκαρ, σκηνοθεσίας τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι πιθανότητες στις τεχνικές κατηγορίες να πάρει κάποιο βραβείο, ιδιαίτερα χάρη στον εντυπωσιακό σχεδιασμό παραγωγής. Αυτό για την Ειρήνη που μου γράφει κάτι στο σχόλιο. Παρ' όλα αυτά, you never know. Πάντως νομίζω πως ο Tom Cruise έχει το σκαράκι στο χέρι του. Θα τη δείτε ή όχι την ταινία? Digger, η νέα ταινία του Tom Cruise, η οποία διχάζει. Και σίγουρα δεν έχετε ξαναδεί έτσι τον ηθοποιό. Με τίποτα όμως.

Λοιπόν, στέλνω το αμλού. Στέλνω και το πρώτο, το ξύλο. Τέλειος χαρακτηρισμός. Αν θέλει κανείς το ξύλο, το πρώτο, στείλτε μήνυμα ξύλο. Και έφτασε. Πάμε για τη τέκνο, τέκνο. Τέκνο is passion. Και αυτό σας αρέσει πολύ.

Καλησπέρα, Μάγκη. Έδειξε και τηλεόραση το τρέιλερ στις ειδήσεις για τον Cruise. Η αλλαγή τα σπάει. Θανάση, θα τη δεις. Πραγματικά πίστευτη η αλλαγή. Έχει και ένα γατί αγαπημένο, ο Ντίγκερ, ο πρωταγωνιστής. Τελείως μαύρη κωμωδία όμως, το οποίο είναι πολύ μεγάλης ηλικίας και προσπαθεί να του συνεχίζει τη ζωή με διάφορα μέσα και τρόπους. Από ό,τι είδα στο τρέιλερ όλα αυτά σας λέω, δεν έχω δει την ταινία ακόμα. Μέχρι τις 6 δυναμώστε την ένταση. Θα σπάει αυτό που παίζει.

Παιδιά, κλαίω. Έχω σκάσει τα γέλια. Έχει γεμίσει ξαφνικά το Viber τα μηνύματα με τη λέξη ξύλο. Για κάποιους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους. Όχι, όχι, δεν λένε ότι θα μου δώσουν ξύλο οι φίλοι. Ναι, πάρα πολύ αστείο. Γελάω. Δεν είμαι μαζόχα. Γελάω γιατί έτσι χαρακτήρισε ένας φίλος το πρώτο κομμάτι σήμερα που ξεκινήσαμε το Magistats. Ότι ήταν πολύ ξύλο, ρε παιδί μου, και τάσπαγε το κομμάτι. Και λέω, αν το θέλετε, στείλτε ξύλο και έφτασε. Οπότε ξαφνικά, πραγματικά έχω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσα, 150 μηνύματα. Ξύλο. Ένα human nature να ακούσουμε. Classic, αφιερωμένο στην Αφροδίτη που μας το ζήτησε και μας αγαπάει πολύ. Τι ύμνος, Θεέ μου.

Γεια σου, λατρεμένη μου. Στείλε σε παρακαλώ το ξύλο και αυτό το techno is passion. Πού τα σπάει. Δυστυχώς είμαι συνέχεια στο τρέξιμο και δεν μπορώ να στείλω μηνύματα. Τώρα βρήκα λίγο χώρο και έκανα στην άκρη το αυτοκίνητο. Σε αγαπώ πολύ και χαίρομαι να σε ακούω. Με ταξιδεύεις κάπου πολύ όμορφα. Τι όμορφο μήνυμα μας έστειλε η Χριστίνα. Και πραγματικά, παιδιά, με αυτό το κομμάτι δεν νιώθω να ταξιδεύεις. Πού βρίσκεστε, πού έχουμε διακτηνιστεί με το Human Nature Sweet Drop. Άσε τη δεκαετία που έχουμε πάει τώρα. Αλλά και σε τι όμορφο σκηνικό, πού έχετε ταξιδέψει και πού έχετε πάει. Σε κάποιο έτσι μέρος, σε Ανατολή, ας πούμε, που σας πήγε το κομμάτι αυτό, ε? Λοιπόν, πάμε όμως για... Λέω, ναι, ήρθε η στιγμή. Αφρική, Αίγυπτο, το προηγούμενο. Αυτό, και αυτό διακτηνίζει. Αυτό είναι ταξίδι κατευθείαν στο υπερπέραν, έφυγε στο σύμπαν όλο. Είναι από τα κομμάτια που σε βοηθάνε να καθαρίσεις το μυαλό σου από όλες τις κοτούρες, τις αρνητικές σκέψεις. Οτιδήποτε σε διχάζει, σου τρώει το μυαλό, φεύγει, φεύγει, φεύγει, φεύγει μακριά.

μόνο classic μου, ρε φίλε, Ελένη μας, μας πέθανες. Μαζί με εμένα να τρίχησαν και τα χαλίκια της παραλίας. Τέλειο. Αυτό πάλι που το βρίσκουμε. Ελένη, λες αυτό ή το classic? Αυτό μάλλον που παίζει τώρα, σου στέλνω.

Μάγκη μου, φύγαν όλε οι σκοτούρε. Βλέπω τους Ευαγγελία και η Γκυζέλα να χορεύουν. Α, εντάξει, Κωνσταντίνε, το κάνω εικόνα αυτό. Πέμπτη σήμερα. Μία πριν την Παρασκευή και βαράμε σαν τρελιά. Ναι, βέβαια, σιγά μα ξεφύγουνε. Οι μουσικάρε. Και σήμερα. Μάγκη μου, μόλις έτρεξα 10 χιλιόμετρα σε μία ώρα χωρίς να το πάρω χαμπάρι. Είσαι δυναμίτης εσύ, Τζόνι, είσαι δυναμίτης. Καλησπέρα στο Χρυσάκι το αγαπημένο.

0: Θέλεις και το ξύλο, Γιώργο, και αυτό που παίζει. Η μεγάλη επίκληση, αυτό είναι το κομμάτι. Εσείς το έχετε έτσι αποκαλέσει. Οπότε ναι, λοιπόν, όλα τα κομμάτια που παίζουμε ευτυχώς έχουν τα χαρακτηριστικά τους έτσι ονόματα. Αυτό είναι λοιπόν το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης. Σύμφωνα πάντα με τους φίλους ακρατές αυτής της εκπομπής. Εσείς κάνετε κουμάντο. Λοιπόν, μέχρι τις 6 είμαστε μαζί εδώ στο Music 892, Μάκη Χαραλαμπίδου και οι υπέροχοι ακροατές του, μην το κουνήσει κανείς. Επιστρέφω, πάω για διαφημίσεις. Έφτασα.
1: This is Maggie's Touch. Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

παιδιά μου, έχει λείψει πάρα πολύ ο Nick Warren. Α, εντάξει, άλλος ήχος. Οι μοιημένοι του μαγιστά τους γνωρίζουν πολύ καλά. Και δόξα τω Θεώ, έχω όλους τους μοιημένους της χώρας εδώ σε την εκπομπή. Αν και βρίσκονται και εκτός συνόρων και μας ακούν. Καλησπέρα στους ψαγμένους, στους μοιημένους μαγιστάτσες.

υπέροχος ήχος. Ο Nick Warren αποτελεί μία από τις πιο μαζικά, θα έλεγαν, αναγνωρισμένες και αξιοσέβαστες περιπτώσεις καλλιτέχνη. Τόσο για το γεγονός ότι παραμένει στην κορυφή, παράγοντας συνέχεια καινοτομίες και μουσικάρες, όσο και για το ότι του το δίνω κιόλας, ταυτόχρονα ο προσωπικός του ήχος είναι τόσο χαρακτηριστικός που από ένα σύντομο άκουσμα, ρε φίλε, αντιλαμβάνεσαι αμέσως ότι ακούς Nick Warren. Ο Βρετανός καλλιτέχνης της progressive house μουσικής σκηνής που ξεκίνησε την καριέρα του, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ως tour DJ των Massive Attack, έχει και στοιχεία τέτοια μες στη μουσική του και καθιερώθηκε μουσικά μέσα από τις σπουδαίες του παραγωγές στην Global Underground, καλά εντάξει, συγκλονιστικές όλες, τη Renaissance, και συνεχίζει ως επικεφαλής του δισκογραφικού label Hope Recordings, τον αγαπάμε πολύ. Έχει αυτό το ταξιδιάρικο ύφος που πραγματικά σε συναρπάζει, σε κάνει να φύγεις μακριά.

Έχουμε μάλλον τάση φυγή στα μαγκοπέδια. Πάντα. Εμείς, αφού είμαστε όλοι φευγάτικοι, παιδιά, είπαμε, δεν περπατάμε στη γη, πετάμε. Και φυσικά Mortal Kombat έρχεται. Και αμέσως μετά Μπαρμπαρόσα για τον Νικόλα. Μου το έχουν ζητήσει 3-4 φίλοι και φίλες αυτό το κομμάτι αφιερωμένο, παιδιά. Χαμούλης και σήμερα με τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για αυτή τη μαγική διαδραστικότητα που έχουμε στο Μαγκιστάτσιο.

Καλά παιδιά, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών επιστρέφει. Ο Ελάιζα Γουντ στο ρόλο του Φρόντο, 24 χρόνια μετά την πρώτη ταινία. Εντάξει, λιώνω. Πώς θα πηγαίνετε με τον άρχοντα των δαχτυλιδιών? Εγώ είμαι τεράστια φαν. Μάλιστα μπροστά στη χαρακτηριστική στρογγυλή πόρτα του σπιτιού του στο Σάιρ, ο Φρόντο Μπάγκινγκς εμφανίζεται ξανά στη Μέση Γη. Δόθηκε στη δημοσιότητα μέσα από το TikTok. Δόθηκαν μάλλον οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών», το κυνήγι του Γκόλιουμ. Αυτή λοιπόν η πρώτη εικόνα, αν θέλετε, είναι ο Ελάιζα Γουντ που επιστρέφει στον εμβληματικό φυσικά ρόλο εκεί σε αυτή την πόρτα. Και ενώ φαίνεται μόνο η πλάτη του ηθοποιού, το στιγμιότυπο αρκεί για να ξυπνήσει τις μνήμες της αρχικής κινηματογραφικής τριλογίας. Η εικόνα, θέλω να σας πω, έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν ξέρω αν το έχετε δει στο TikTok, καθώς η νέα ταινία δεν αποτελεί συνέχεια της αρχικής τριλογίας. Η ιστορία εκτελήσεται πριν από τα γεγονότα του άρχοντα των δαχτυλιδιών. Εντάξει, τα έχουν υπεραναλύσει όλα τα άλλα. Και επικεντρώνονται στην αναζήτηση του Γκόλουμ, καθώς οι ήρωες προσπαθούν να ανακαλύψουν τι γνωρίζει για το ένα δαχτυλίδι πριν ο Σάουρον εντοπίσει τα ίχνη του. Περισσότερα στη μεγάλη οθόνη.

Χαμός, χαμός. Και αυτό να το στείλω, ένα το στείλω και αυτό. Είδατε Πάμελα Άντερσον στην εμφάνιση της στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου που έχει γίνει χαμός. Όλο και φωτογραφίες παίζουν παντού, βιντεάκια στο Instagram, στο TikTok. Όχι μόνο με Πάμελα, γενικότερα. Η Πάμελα μάλιστα, η οποία είχε ορκιστεί να αποχωριστεί το έντονο μακιγιάζ, εμφανίστηκε στην επίδειξη της Vogue World που έχει γίνει χαμούλης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας του Μιλάνου με ένα εντυπωσιακό smokey eye look που μου άρεσε πάρα πολύ. Παρέκαμψε, αν θέλετε, λοιπόν, το κορίτσι μας στον κανόνα της για το χωρίς μακιγιάζ ή μάλλον καλύτερα για τις χωρίς μακιγιάζ δημόσιες εμφανίσεις της και παρουσιάστηκε, αν θέλετε, στην πιο glamour έτσι εκδοχή της που μας άρεσε πάρα πολύ. Κατά μαύρο eyeliner, γκρίσκια ματιών για ένα εσύ smoky eye look, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα ανοιχτό ροζ κραγιόν, τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά της κτενισμένα σε μπούκλες. Μας αρέσει και αυτή η Pamela Anderson. Με μακιγιάζ, χωρίς μακιγιάζ και αυτό το χωρίς μακιγιάζ, εντάξει, κανόνες. Πολύ boring όλο. Είναι ωραίο καμιά φορά να μεταμορφώνεσαι. Χωρίς να σου γίνεται βέβαια ψυχοσημάνη είναι σε μόνιμα μακιγιαρισμένη, είναι ωραίες αυτές οι μεταμορφώσεις. Πολύ ωραίο και το χρυσό φόρεμα του οίκου Φεραγκάμου.

αυτή θα έλεγα ότι είναι μία από τις σπάνιες φορές που η Άντερσον επέλεξε να θεθεί στην προστασία του μακιγιάζ, το κόκκινο χάλι, από το 2023, όταν είχε ορκιστεί να σταματήσει να χρησιμοποιεί μάσκαρα ρούς και κραγιών. Εντάξει, το τι της έχει σούρει ο Κοστέτσος που μιλάμε έτσι και μου λέει, μα είναι δυνατόν. Αγαπάμε, πάμε λοιπόν.

0: Καλά, μιλάμε για τον Beast, ήθελα να μιλήσω. Και πάνω που λέω για καινούργιες ταινίες, μου έρχεται μήνυμα. Θέλω να δω τον Beast, γεννάει πολύ όμορφα Brad Pitt. Ναι. Αλλά έπαιξε άνοιμα, οπότε δεν ήθελα να μιλήσω πάνω στο κομμάτι. Κρίμα, τέτοια υπερκομματάρα, το The Light. Με ρωτάτε αν έχω προσκλήσεις για άνοιμο, παιδιά. Δυστυχώς όχι. Και πραγματικά θεωρώ πως είναι αδικία για αυτή την εκπομπή και για τους ακροατές της, για τους φίλους ακροατές της, που δεν έχουμε να δώσουμε προσκλήσεις. Δεν έχει το Monkey Stats να δώσει, που δεν έχει. Που δεν σκέφτηκε η εταιρεία που φέρνει τον άνοιμα ότι εντάξει, είναι η μοναδική εκπομπή που παίζει άνοιμα. Ανήμα. Που πρώτο έπαιξε και συνεχίζει να παίζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα για διαφημίσεις. Όχι, πραγματικά με στεναχωρεί, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να σας δώσω προσκλήσεις, παιδιά. Γιατί πραγματικά τον έχετε αγαπήσει μέσα από το Monkey Stats, που τον έχουμε χιλιοπαίξει και τον αγαπάμε πολύ. Και τον στηρίζουμε από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή. Όχι μόνο εγώ, αλλά και εσείς. Θυμάμαι φίλοι να τον έχει δει σε συναυλία. Κάτσα να θυμηθώ που μου είχε πει, τώρα έχω κολλήσει. Και με είχε πάρει τηλέφωνο και συζητούσαμε για όλα αυτά και μου είχε στείλει και μηνύματα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφω με την ολοκαίνουργη ταινία του Brad Pitt, η οποία θα έλεγα σηκώνει επάξια το βάρος μιας κατά τα άλλα τυπικής περιπέτειας παρέα με τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου, έναν υπέροχο σκύλο. Στο ρόλο του James, του βετεράνου των ειδικών δυνάμεων, βρίσκεται ο αγαπημένος Brad Pitt, ένας από τους ελάχιστους, θα έλεγα, χολιγουδιανούς στάρ που καταφέρνουν να γεμίζουν με αυτόν τον τρόπο την οθόνη. Δεν χρειάζεται κανέναν άλλον. Εντάξει, έχει όμως και συνοδοιπόρο έναν υπέροχο σκύλο. Για το ρόλο του πιστού Όντιν χρειάστηκε η συνδρομή 4 εκπαιδευμένων σκύλων. Πανέμορφα σκυλιά. Εύχομαι να έχει happy end, παιδιά, γιατί θα στενοχωρηθώ πολύ. Η αλήθεια είναι πως δεν θα μπορούσα να δω ταινία με σκυλόχι. Δεν θα κάνω spoiler, γιατί δεν ξέρω κιόλας. Και να δω ταινία στην οποία να πρωταγωνιστεί ένα σκύλος σε όλη την ταινία και στο τέλος να μου φάνε το σκύλο, έτσι. Δηλαδή, θα τρελαθώ. Εύχομαι να το έχει σκεφτεί αυτό ο σκηνοθέτης της ταινίας και να είναι όμορφο το τέλος. Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μην το κουνήσει κανείς, να δούμε έτσι λίγο πιο πολύ στοιχεία της ταινίας του Brad Pitt. This is the Bangsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
7: Πετάγομαι μέχρι την Προτέρια, έλα κι εσύ.
6: Αφού δεν έχω Προτέρια.
7: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
6: Γιατί?
7: Γιατί στην Προτέρια κερδίζεις.
6: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
7: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
8: Στην Προτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Προτέργεια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πανσίκ, ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Pansik.gr.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. Να δω.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: This is the Bad Stuff. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Πόσο χαίρομαι ότι που έχει γίνει το καινούριο σας αγαπημένο. Παιδιά, παρέα με High Profile έχουμε φτιάξει αυτή την υπερκομματάρα. Σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί είναι δικά σας λεγόμενο αυτό, όχι δικά μου. Και σας ευχαριστώ που μου λέτε ότι θα πρέπει να το παίζω πιο συχνά. Το ξεχνάω, να μου το θυμίζετε. Αφιερωμένο στην Ειρήνη λοιπόν, το σεξι. Μαγκή Χαρλαμπίδου στον αέρα του Music 892, παρέα με όλους τους υπέροχους φίλους εδώ, του Μαγκή Στάτς καθημερινά, τους Μαγκή Στάτσερς, τους αγαπημένους μας. Και δεν το λέω για να το πω, το λέω και το εννοώ και το ξέρετε αυτό. Και σε κάθε επαφή, συνάντηση, πάντα υπάρχει αυτή η μαγική χημεία. Είναι η μαγική χημεία του ραδιοφώνου, παιδιά. Ναι, είναι η μαγική χημεία του ραδιοφώνου. Και όλοι οι φίλοι που αγαπούν το ραδιόφωνο, αυτό το υπέροχο μέσο επικοινωνίας, καταλαβαίνουν πολύ καλά για ποια αγάπη και ποια χημεία μιλάω. Επίσης, είπε κανείς για τρέλες τις Πέμπτες, γιατί το Crazy Time του Novibet Live Casino ανεβάζει το mood. Ανατροπές, bonus, γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες μας έχουν κάτι, έχουν, αν θέλετε, αυτό το κάτι crazy. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο live καζίνο της Novibet. Αυτές λοιπόν είναι οι τρέλες της Πέμπτες. Ή οι τρελές Πέμπτες. Όχι, είναι οι τρέλες της Πέμπτες. Μάθε περισσότερα, Σπύρος, στο live καζίνο της Novibet. Έχει όμως ανατροπές, έχει πόνους, έχει γύρους. Έχει στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Έχουν αυτό το κάτι το crazy που ταιριάζει τόσο πολύ σε όλους εμάς εδώ στο Μαγκιστάτ. Live Casino της Novibet.

Τις νέες ταινίες λοιπόν της εβδομάδας. Έχουμε το «Στην καρδιά του κτίνους», μια περιπέτεια. Ο, θα έλεγα, ο κορυφαίος σύγχρονος χολιγουδιανός αστέρας Brad Pitt ενώνει τις δυνάμεις του με ένα σκύλο. Σε ένα φιλμ επιβίωσης που εκτελήσεται στα μαγευτικά τοπία της Αλάσκας. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ ωραίες, έχω δει το τρέιλερ. Ο James, ένας βετεράνος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, περνάει στιγμές χαλάρωσης με μοναδική στροφιά το σκύλο του, ένας κούκλος, ο οποίος είναι σκύλος μάχης, ο Όντιν, κάπου στις ερημιές της Αλάσκας, όταν το μικρό υδροπλάνο που πιλοτάρει θα συντριβεί και δίχως καμία δυνατότητα επικοινωνίας, οι δύο σύντροφοι ξεκινούν ένα ταξίδι μέσα στην άγρια φύση. Το οποίο μάλιστα θα εξελιχθεί σε κανονική μάχη για τη ζωή τους. Παιδιά, οι εικόνες είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες. Όπως σας είπα, τέσσερις διαφορετικοί εξαιρετικά εκπαιδευμένοι σκύλοι υποστηρίζουν τον διόλου εύκολο ρόλο του Όντιν. Αλλά και ο Brad Pitt κάνει τη διαφορά. Δύσκολα μπορώ να σκεφτώ.

Πριν πάμε για κομματάρα, να σας μιλήσω και για το Greece Race for the Cure. Είναι το 18ο Greece Race for the Cure που επιστρέφει για ακόμα μια χρονιά. Φέτος θέλω να σας πω ότι δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο Παιδείο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Οι εγγραφές συνεχίζονται αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Δηλώστε λοιπόν τώρα συμμετοχή στο GreeceRace.gr και έλατε να στηρίξουμε μαζί τους σκοπούς και το έργο του Άλμπαν Ζωής.

Ναι, οι εγγραφές, όπως σας έλεγα, για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων συνεχίζονται έως και την Κυριακή 27 του μήνα, 27 δηλαδή Σεπτεμβρίου. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο greaserace.gr και να κάνετε την εγγραφή σας και φυσικά να γίνετε μέρος της μεγάλης αυτής γιορτής για τη ζωή, ε! Όσοι λοιπόν από εσάς δεν έχετε ακόμα κάνει την εγγραφή σας, είστε νομίζω πάρα πολύ τυχεροί.

Μπορείτε να μπείτε, παιδιά, όπως σας είπα, στο greaserace.gr να δηλώσετε συμμετοχή και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ελάτε να είμαστε όλοι μαζί, ε! Ας είμαστε όλοι και όλοι, όλοι και όλες εκεί. Λοιπόν, πάμε για ένα... Πάμε για ένα σύλλα.

Όπου την 5η, 1η Οκτωβρίου, παιδιά, πότε έφτασε. Είναι. Α, όχι, εντάξει, δεν είναι αυτή την Πέμπτη. Τρώμαξα. Νομίζω πως. Όχι, είναι αυτή την Πέμπτη. Δηλαδή, σήμερα είναι Πέμπτη. Είναι λοιπόν την άλλη Πέμπτη. Και όμως είναι την άλλη Πέμπτη. Όταν λέω αυτή, εννοώ εντάξει, την Πέμπτη που μας έρχεται δηλαδή. Πώς περνάει έτσι γρήγορα καιρός. Λοιπόν, την 5η, 1η Οκτωβρίου έχουμε Παγκόσμια ημέρα καφέ. Από τις 7 μέχρι τις 10 τα κουνάβια μας, ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλιοφάλιρο. Θέλω να σας πω ότι με κάθε καφέ στο συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bondi Craft τραβάς και κερδίσεις, ενώ τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για ένα ολόκληρο χρόνο. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα συλλεκτικά ποτήρια. Τι ωραία να έχουμε το δικό μας ποτήρι και να μην χρειάζεται να παίρνουμε πλαστικά ή ακόμα και τις χάρτινες συσκευασίες. Τι ωραία να έχουμε το δικό μας ποτήρι, να έχουμε το δικό μας συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bondi Craft. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και πες αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια iPhone 18 Pro και ακόμα περισσότερα δώρα. Όλα αυτά την 5η, 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα καφέ, Menta Coffee X Bondi Craft, μαζί με τον Music 892 και τα κουνάβια, στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλιοφάλιρο. Σας περιμένουμε, όχι αυτή την 5η δηλαδή σήμερα, την άλλη 5η, ναι, δηλαδή την 1η 5η. Την 5η μας έρχεται.

Να σου θυμίσω ότι το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet με τη νέα NoviLeague. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα επαφλαίως 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ, 20.000 ευρώ. Η NoviLeague σε περιμένει και τα 20.000 ευρώ επίσης. Λοιπόν, θα μπεις ή δεν θα μπεις? Η δύο πορεία, εγώ λέω να μπεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθος στοίχημα. www.novibet.gr κάθετος στοίχημα. Όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet, στη νέα NoviLeague, προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. www.novibet.gr κάθετος στοίχημα.

0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στο Music και στο Maggie Stats. Έχετε παιδιά δίκιο, έχω να στείλω πάρα πολλά κομμάτια, προσπαθώ να τα προλαβώ όλα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και για την αγάπη. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: This is the Bajsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
3: δι κουαλίτα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Πάλι σχολή.
14: Πάλι γραφείο.
15: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
16: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
18: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
19: Στον Αντώνη που μου γράφει ότι μόλις συντονίστηκε και με ρωτάει αν έπαιξα το Professional Video. Όχι, το ξέχασα, αλλά θα προλάβω σίγουρα να το παίξω πάρα πολύ σύντομα. Ναι, ναι. Και αυτό έκανε πάταγο στο Μαγκιστάτς. Νομίζω το παίξαμε χτες. Ήταν, ναι, ναι, ναι. Ήταν στο ξεκίνημα της εκπομπής, ήταν το πρώτο χτεσινό. Έκανε τόσο χαμούλιο όσο σήμερα το ξύλο. Πάλι Αντώνης τώρα, τι είναι το ξύλο? Έπαιξα ένα φοβερό κομμάτι, ξέρεις, από αυτά τα περιώνω κορδέλια τα δικά μας, Αντώνη μου, το οποίο το χαρακτήρισε ένας ακροατής ξύλο. Μου λέει, τι λέει το ξύλο, αυτό ξέρεις που έπαιζε το ξύλο και το λέμε ξύλο πια. Το έχω στείλει το ξύλο, το στέλνω ξανά, το στέλνω, όχι ξανά, συνεχίζω να το στέλνω.

Και εκεί που έχεις κουραστεί και λες, άντε πάμε σπίτι μετά, παίζει αυτό και λες, ποιο σπίτι πάμε γυμναστήριο. Πάμε να τρέξουμε. Πάμε να ρουφήξουμε ζωή. Να βάλω το ξύλο, να βάλω και αυτό μαζί. Ο Ιάννης μου έχει στείλει ξύλο.

Ρωμάν μου, hello. Τι κάνεις, φιλιά πάρα πολλά σε όλους. Καλησπέρα στην Αντιγόνη που μας στέλνει πάρα πολλά φιλιά και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ναι.

Κάθε γύρισμα και gadget, γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δωρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Ganesha. Αν θέλεις να μάθεις αν θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια, μπορείς να μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στη Novibet που αλλού. Για περισσότερες λοιπόν πληροφορίες μπείτε στη Novibet και μάθετε αν θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Κάθε γύρισμα σου είπα και gadget. Είναι ο Novibet δωροτροχός, δίνει 100 δωρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ λοιπόν θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια ή δεν θα είσαι? Ώρα να μάθεις μόνο αν μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Είπαμε περισσότερες πληροφορίες στη Novibet. Τα έκανα διπλετίτσα αυτά, ε, το ξύλο και το ξύλο. Πάμε και για...

Αν είσαστε fans του Dungeons and Dragons ή απλά σας αρέσουν ιστορίες φαντασίας, αυτή η πρόκληση, ή μάλλον καλύτερα η πρόσκληση, είναι για σας. Η συντροφιά, η σειρά που έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο προβολές στο YouTube, έρχεται για πρώτη φορά live. Η Ευγενία Σαμαρά, Ορφέας Αυγουστίδης, ο Γιώργος Τσούλης και ο Σύσης Ρούμπος ανεβαίνουν στη σκηνή και πέσουν ζωντανά μια ολοκένουργη περιπέτεια με τον Αντώνη Βουτσίνο στο ρόλο του Game Master. Την 3η 6 Οκτωβρίου στις 8 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Και ο Music 892 φυσικά και το Μαγκιστάτσα έχουν για σας 5 διπλές προσκλήσεις. Στείλτε email στο games@music892.gr γράφοντας το θέμα, δηλαδή στο subject, συντροφιά, και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Με αυτόν τον πάρα πολύ εύκολο τρόπο, δεν είναι δύσκολος, είναι εύκολος, μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση. Τρίτη λοιπόν, 6 Οκτωβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, Είναι το Dungeons and Dragons. Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά την 3η 6 Οκτωβρίου στις 8. Στείλτε λοιπόν email στο games@music892.gr γράφοντας λοιπόν στο θέμα, όπως είπα, τη λέξη συντροφιά και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Καλή επιτυχία, παιδιά. Από τις 4 μέχρι τις 6 στο Music 892 είμαστε μαζί. Υποδέχομαι στο στούντιο τον αγαπημένο Ευθύμη Κάλφα και την λατρεμένη μου Αστερόπη Χαϊνά. Κυρίες και κυρίοι, είναι Ντελούλου, θα κάνω χαμό μέχρι τις 9. Τους παραδίδω σκυτάλι με πάρα πολύ αγάπη, με πολύ τρέλα. Και Πρίωνα Κορτέλα, καλή συνέχεια να έχετε. Πάρα πολλά φιλιά. Love you guys, εμείς αύριο το. Φιλιά, αύριο Παρασκευή, καλά χαμός.

0: This is the Bajsa.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Woo!
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
3: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
4: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Music 892.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
10: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
11: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
12: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
13: Χθες έκατσα να δω Premier
14: City United.
13: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
17: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
20: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
21: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Από Σαλόνικα ένα πρωί ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Εγώ,
0: από την Αμάρινθο μου είπε εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέσω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Αγόρι μου, πας καλά!
1: Γεια σας, καλησπέρα σας. Αυτό το αγόρι μου, πας καλά, είμαι πάρα πολύ έτοιμη να το λέω και live, άμα θέλετε. Να ξεκινάμε έτσι την εκπομπή, να το φωνάζω.
2: Μα το λες ήδη.
1: Ναι, ρε,
2: πας καλά, το είχες πει.
1: Πας καλά. Ναι, το αυτό. Λέω, ρε παιδί μου, αλλά το λέω, ξέρεις, για έξτρα ένταση.
2: Και
1: για να
2: βγαίνει και από το στομάχι σου, σαν να το εννοείς. Σαν να σου βγαίνει καημός, ρε παιδί.
1: Είδες τι καλή ηθοποιός μου είμαι.
2: Μπράβο, σωστά.
1: Δεν θα το πιστέψει. Βλέπεις ότι δεν πήγανε χαμένα τα θέατρα, ευθύμη μου.
2: Θα μπορούσες να κάνεις καριέρα και στο θέατρο, όχι μόνο στο ραδιόφωνο. Και στο θέατρο.
1: Είμαι έτοιμη να πατήσω ένα σανίδι. Αν εκεί έξω κάποιος με ακούει και με χρειάζεται, είμαι πάρα πολύ πρόθυμη να κάνω ώρες ατελείωτες πρόβες, να μάθω τα λόγια μου και να κοπανηθώ πάνω στο... Πώς λέγεται? Το σανίδι αλλιώς.
2: Το σανίδι αλλιώς πώς λέγεται?
1: Στη
2: σκηνή.
1: Πάλκο είναι το πάλκο... στο μπαλέτο, ναι.
2: Όχι, δεν είναι. Το πάλκο δεν είναι στο μπαλέτο. Το πάλκο είναι
1: στους
2: που παίζεις με τα ζωντανά μουσική στην πλάκα. Πάνω στο πάλκο που καθόταν η Μαρινέλα.
1: Έχεις δίκιο. Ωραία, είμαι έτοιμη για μια θεατρική σκηνή, τέλος πάντων.
2: Ας το κρατήσουμε εκεί πέρα. Τώρα που πήγαμε να σε πάρει κάποιος, ας μην δεν σε πάρει.
1: Όχι, μην τα χαλάσουμε.
2: Όχι.
1: Εκεί.
2: Δεν ξέρω, ο κύριος Λαζόπουλος αν ακούει. Κύριος Κακλέας, αν ακούει. Έχουμε εδώ πέρα ένα ταλέντο. Κάπως λίγο πρέπει να το εξοπλίσουμε.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει και να μου χτυπήσει την πόρτα. Εγώ έχω όρεξη για δουλειά, παιδιά.
2: Ωραίο, να το. Δηλώσεις είναι οι σημερινές.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: μπράβο,
1: ναι, ναι.
2: Αγάπη μου.
1: Σήμερα είσαι πάρα πολύ ωραίος επίσης, να σου πω.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Στο είπα εξ αρχής, παιδιά, φοράει ένα συγκλονιστικό σέτο Ευθύμης, το οποίο είναι σαν τζιν. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς την υφή του.
2: Είναι...
1: Μοιάζει με τζιν, αλλά δεν είναι
2: πετσετέ.
1: Πετσετέ.
2: Είναι αυτό που το φοράς για χουχούλ στο σπίτι.
1: Ναι, αλλά αυτό.
2: Και το φοράς
1: είναι...
2: και έξω για να σε πάρει ο ύπνος εκεί που θα πας.
1: Έλα,
2: εκεί.
1: Ρε.
2: Για να μπορείς δηλαδή
1: για
2: να.
1: Για σοβαρό ποτό είσαι.
2: Να τον πάρεις
1: και
2: λίγο πάνω στο σκαμπό. Κατάλαβες, να κλείσουν λίγο τα μάτια σου.
1: 2-1. Τα έχεις προγραμματίσει όλα.
2: Τι κάνετε εσείς, πώς είστε, guys? Καλωσορίσατε 4 λεπτά και μετά από τις 6. Βεβαίως, φυσικά και πάντα ακούτε Ντελούλου αυτή την ώρα σε αυτόν εδώ το σταθμό, στο ραδιόφωνο που είναι πολύ μπροστά με Αστερόπη Χαϊνά και Φίμη Κάλφα. Χρόνια πολλά στον διευθυντή της καρδιάς μας. Χρόνια πολλά στον Λεωνίδα Σόζο που έχει γενέθλια σήμερα. Είχε χθες.
1: Σήμερα νομίζω.
2: Σήμερα έχει. Σήμερα έχει το κέρασμα.
1: Σήμερα θα πω τις καλύτερες ευχές μας στον Λεωνίδα.
2: Ντροπή μας που δεν το θυμόμασταν και το είδαμε από το Instagram. Βασικά, εγώ το είδα από το Instagram χθες. Σκέφτηκα να του στείλω μήνυμα το πρωί. Δεν έστειλα γιατί είχα δουλειά και μας πρόλαβε αυτός και έστειλε μήνυμα και να μας πει. Να κεραστούμε. Δηλαδή,
1: 0-2
2: ρεζίλι.
1: Ούτε εγώ του στείλα ρεζίλι.
2: Για ρεζίλι, ούτε μάγκη, ορίστε. Μπράβο.
1: 3-3, συγχαρητήρια, μπράβο.
2: Από το απόγευμα και μετά.
1: Τίποτα.
2: Κλανίτσα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά δεν είμαστε.
2: Βέβαια
1: καλοί.
2: Και αυτό από το απόγευμα και μετά. Κλανίτσα μας έχει. Αυτά πάνε μαζί, δεν είναι.
1: Τι λες, μωρέ.
2: Έχουμε να τον δούμε ένα χρόνο, δεν είναι. Δεν πατάει.
1: Εντάξει.
2: Αν το βλέπαμε πιο συχνά, μπορεί και να το θυμόμασταν.
1: Να το θυμόμασταν. Έχει να κάνει με το πόσο συχνά βλέπουμε τη μούρη.
2: Ζητάω συγγνώμη, αλλά να πω και αυτά που θέλω. Δεν είναι, καταλάβατε. Να περάσω και τα κρυφά μηνύματα στο διευθυντή μου εδώ.
1: Έλα, ρε, μη λες έτσι. Ειδικά σήμερα που έχετε γενέθλιά, δεν θέλουμε να τον στεναχωρήσουμε.
2: Ότι μας λείπει, καταλαβαίνετε. Ότι θα θέλαμε να τον βλέπουμε πιο συχνά. Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος από τις 6 ώρες το πρωί που ξυπνάει, παιδί μου κι αυτός.
2: Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε καλά. Όλα τέλεια εκεί έξω όσον αφορά τον καιρό. Όλα τέλεια. Λίγο το πρωί είχε ένα. Έτσουζε λίγο, χαλαρό λίγο,
1: ναι,
2: είχε ένα κρυουλάκι.
1: Είναι συνεφιάρεση που μπαίνω βγαίνει.
2: Αλλά αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια, πάλι ζέστη, πάλι αυτό το πράγμα που δεν το θέλουμε, δεν μας αρέσει, αλλά εντάξει, σε αυτή τη χώρα ζούμε, το έχουμε συνηθίσει. Να κάνουμε μια βόλτα από τους δρόμους της πόλης, να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί έξω.
3: Την κίνηση μου μέσα.
1: Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι θέλεις να βγούμε βόλτα στους δρόμους της Αθήνας, γιατί αυτή τη στιγμή είναι παντού όλα στο κατακόκκινο. Κηφισός, δηλαδή η Εθνική Αθηνών Λαμίας, στην είσοδό της προς Αθήνα, έχει πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι εκεί. Από Λυκόβρηση πιάνει μέχρι και λίγο πιο κάτω, μέχρι και το ύψος της Νέας Ιωνίας, το κατέβασμα, αλλά και στο ανέβασμα ο Κηφισός. Από Σεπόλια μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Επίσης, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, παιδιά, από Μαρούση μέχρι και Αλεξάνδρα. Δεν έχετε ιδέα τι γίνεται. Άντε να μην πω για Αλεξάνδρας, να πω νέο ψυχικό σίγουρα. Επίσης έχουμε και την Μεσογείον που και στα δύο ρεύματα σήμερα παραδόξως είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Γύρω από το κέντρο μην πλησιάσετε κανέναν δρόμο, δεν έχει νόημα να συζητήσω για κάποιον από αυτούς. Ενώ τελειώνοντας έχουμε και κίνηση κάτω χαμηλά στην Ποσειδόνος από το Ελληνικό μέχρι και τον Άλυμο / Καλαμάκι. Δύσκολα, είστε πάρα πολύ δύσκολα.
4: Τον κακό σας τον καιρό.
2: Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας, ηλιόλουστη αύριο ημέρα Παρασκευή, με κάποια διαστήματα συννεφιάς. Δεν θα ξεπεράσουμε ούτε αύριο τους 24 βαθμούς Κελσίου. Βροχές μες το Σαββατοκύριακο, ελπίζουμε να φύγουν μακριά, γιατί το Σάββατο έχουμε και τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, δυναμώστε.

0: 13 λεπτάκια μετά από τις 6, καλησπέρα σε όλους, σε Δημήτρη, σε Παντελή που τον ζορίζει πάρα πολύ η κίνηση στους δρόμους της πόλης γιατί ήρθε από Γερμανία και λέει πως οδηγείται όλοι έτσι. Εντάξει, δηλαδή στη Γερμανία οδηγείται καλύτερα, τι έγινε δηλαδή αμέσως. Φιλιά και στο Θάνο που γράφει πολλά φιλιά στον Ευθύμη και στην νούμερο 1 και μοναδική ραδιοφωνική παραγωγό Αστερόπη που δεν υπάρχει κάποια άλλη.
1: Αν το λέει ειρωνικά, του πάω τα δόντια, το ξέρεις.
0: Το λέει ειρωνικά από χθες, από αυτές τις δηλώσεις που έκανες χθες.
1: Εσύ τις έκανες τις δηλώσεις αυτές για μένα, δεν τις έκανα εγώ από χθες που λύσα, ξέρεις, δεν υπάρχει καμία άλλη. Άλλο πήγα να πω εγώ.
0: Ναι.
1: Πώς θα βρεθώ μπλεγμένη ξαφνικά.
0: Μωρέ.
1: Με παρεξήγησες, βέβαια. Λοιπόν, σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου, είναι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Γιορτάζει Μυρτιδιώτισσα. Γιατί βρήκανε αυτή την εικόνα μέσα σε μυρτιές. Και γιορτάζει η Μυρτό, η Μυρτιά και η Μυρσίνη.
0: Χρόνια πολλά. Μυρτιά, Μυρσίνη ξέρω.
1: Ναι.
0: Μυρτιά δεν ξέρω.
1: Μυρτό.
0: Και Μυρτό, σωστά, ναι. Και
1: Μυρτό,
0: Μυρτό. Χρόνια πολλά, ωραίο το Μυρτό. Μυρτό και Κολόνια, παιδιά. Κολόνια Μυρτό, δεν ξέρω
1: του
0: ποιοι παπού, τι προλάβατε. Τη γιαγιά με άρωμα λεμόνι. Η γιαγιά μου, η Λούλα, η μαμά τη μαμά μου, μα έκανε μπάνιο.
1: Με αυτήν.
0: Και... όχι, όχι. Κάναμε μπάνιο κανονικά όταν ήμασταν μικρά που λέγαμε θα πάμε στη γιαγιά. Και αμέσως μετά ήταν η ρετολιστία να σταθούμε μπροστά της και να μας ποτίσει από πάνω μέχρι κάτω με την Κολόνια Μυρτό. Όποιος τη θυμάται τη Μυρτό, η οποία δεν ξέρω κυκλοφορεί ακόμα.
1: Φαντάζομαι
0: ότι έχει αποσυρθεί.
1: Σιγά μην έχει αποσυρθεί. Εδώ
0: αυτή...
1: υπάρχουν κάτι οντόκρεμες αρχές.
0: Ξέρεις, είναι αυτή η μυρωδιά του...
1: Αν τη μυρίσει μια φορά τελείωσε.
0: Ναι, είναι το λεμόνι. Γράφει και ο Πάνος εδώ φανταστική μυρωδιά. Κυρίως είναι η μυρωδιά. Εμένα μου θυμίζει πέρα από τη γιαγιά μου αμέσως μετά τους παλιούς μπαρμπέριδες που σε ξύριζαν και σε κούρευαν και μετά σου βάζανε στο σβέρκο αυτή την κολόνια. Αυτή είναι η Μυρτό.
1: Πολύ σωστά.
0: Μπράβο.
1: Χρόνια πολλά και στην Κολόνια να ευχηθώ μετά από όλα αυτά. Και σήμερα, παιδιά, 5η 24 Σεπτέμβρη, ξέρετε τι άλλο είναι.
0: Τι άλλο είναι.
1: Είναι η μέρα που κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του Ευθύμη Κάλπα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Χειροκρότημα.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Χειροκρότημα. Ξεπουλήστε το, αγοράστε το.
1: Το
0: ημερολόγιο για το 2027. Προσπαθούσα να την πείσω να κάνουμε ένα ημερολόγιο. Η Μάγκη ήταν ψημένη, μου λέει ό,τι θέλεις. Να κάνουμε ένα ημερολόγιο όπως κάνουν για το 27 που κάνουν όλοι, ξέρεις, κάτι
1: πυροσβέστες
0: που κάνουν. Εμείς θα βάζαμε Αστερόπη και Μάγκη. Τα έγραφα κι εγώ 5-6 βλακίες εκεί πέρα, θα ξεπουλούσαμε. Αλλά φρέναρε η Αστερόπη. Μάγκη δεν είχε πρόβλημα, αλλά δεν ήθελε.
1: Να, εννοείται, λέει.
0: Θα βάζαμε να κάνετε με μαγιό τον Ιανουάριο.
1: Μπράβο.
0: Με τα κούνια το Φεβρουάριο, θα δείχναμε μόνο πόδια το Φεβρουάριο. Το Μάρτι θα κάνατε ένα κολλάκι μαζί.
1: Ένα χαρταετό το Μάρτι. Πάνω σε ένα χαρταετό θα ήμασταν το Μάρτι.
0: Τι να κάνω τώρα, έκανα άλλο ημερολόγιο, πιο απλό, χωρίς φωτογραφίες. Ωραίο όμως είναι και αυτό, έτσι και χωρίς τις φωτογραφίες. Και όντως
1: και με πολύ ωραία αυτοκόλλητα.
0: Και τα αυτοκόλλητα. Τα αυτοκόλλητα ήταν για τις προπαραγγελίες. Τώρα στα βιβλιοπωλεία είναι σκέτο το ημερολόγιο, χωρίς τα αυτοκόλλητα.
1: Ναι, αλλά έχει πολύ ωραία quotes μέσα.
0: Έχει μέσα το ημερολόγιο, εντάξει, ναι. Μη χειρότερα λέγεται. Μπορείτε να το ψάξετε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ευχαριστούμε πολύ. Αλήθεια, γιατί πολλοί ακροατές μου στείλανε σήμερα μήνυμα ότι το βρήκαν μπροστά τους και μου στείλαν φωτογραφίες από το
1: βιβλιοπωλείο.
0: Από τα βιβλιοπωλεία, γιατί κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και χαίρομαι γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνω έτσι που. Είναι τόσο μεγάλη έκδοση και είναι από έναν εκδοτικό που είναι σε όλη
1: είναι
0: την
1: παντού.
0: Ελλάδα και θα είναι σε όλη την Ελλάδα, στα βιβλιοπωλεία όλης της Ελλάδας και στην Κύπρο.
1: Και στην Κύπρο.
0: Και στην Κύπρο, ναι.
1: Φοβερό βήμα αυτό, μπράβο σου, μόνο τέτοια.
0: Θα γίνουν και παρουσιάσεις, οπότε...
1: Θα πας και στην Κύπρο για παρουσίαση, να τρελαθώ.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να πάω και να πω και τα ριάλια, ριάλια, ριάλια και τα σελίνα μονάτσα και διπλά, να το κάνω. Οπότε ναι, το πήρες.
1: Όχι, δεν το έχω πάρει.
0: Δεν χρειάζεται, θα στο δώσω.
1: Θα το πάρω.
0: Γιατί
1: ρε.
0: Αυτό περιμένεις, να στο
1: γιατί
0: στείλω.
1: Γιατί το περσινό εγώ δεν το πήρα.
0: Θα στο στείλω, δεν χρειάζεται.
1: Δεν πήρα εγώ 3 πέρσι.
0: Τι τα έκανες, δεν ξέρω.
1: Τι εννοείς.
0: Πού τα στείλες.
1: Το ένα το κράτησα εγώ και το έχω στο σπίτι μου και το έχω και ακόμα. Αν θες
0: και
1: να
0: τα άλλα δύο.
1: Και τα άλλα δύο τι έκανα δώρο.
0: Σε ποιον.
1: Στη μαμά μου και στην αδερφή μου.
0: Καταλάβατε, προς άναμα.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Σαν τα βιβλία του Ανδρουλάκη θα τα καίνε στο σπίτι. Σίγουρα.
1: Δεν τράπηκες λίγο να πεις έτσι.
0: Πάει το ημερολόγιο.
1: Σ' αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Ναι, το ξέρω καλά.
1: Ρε, παιδί μου.
0: Προσάναμα για αρχή για τη σόμπα.
1: Οριακά στο εικόνες την κροστάσεις έχουν βάλει.
0: Ναι,
1: δεν
0: ξέρω. Τέλος πάντων, θα τη βρω εγώ τη λύση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Θα πάρω και φέτος, παιδί μου.
0: Να πας σε βιβλιοπωλείο και να φωτογραφηθείς θέλω δίπλα στα ημερολόγια.
1: Α, μα έχει ωραίο μεγάλο stand και ρίσαμε εμένα.
0: Έχει μεγάλο, ναι, ναι. Επειδή λέγεται και μη χειρότερα, σου ναι. Ταιριάζει δίπλα σου. Δηλαδή να είναι το ημερολόγιο μου μη χειρότερα και δίπλα να είσαι εσύ.
1: Ευθύμη.
0: Ταιριάζει ρε χαζό. Είναι για το marketing θα το κάνεις. Για να το προωθήσεις.
1: Εγώ πρέπει να θυσιαστώ πάλι.
0: Πρέπει να θυσιαστείς, να κάνεις το φίλο σου tag, repost και...
1: Όλα θα τα κάνω.

0: Εγώ να ρωτήσω τώρα κάτι που είδα σήμερα το πρωί και πολύ απόρρισα. Τι ώρα χτυπάει το κουδούνι πλέον στα ελληνικά σχολεία?
1: 8 και 4 το χτυπάει.
0: 8 και 4 το χτυπάει. Αυτό ήξερα, αυτό είχε και σε εμάς. Δεν ξέρω να ανάλλαξε κάτι, γι' αυτό ρωτάω. Διότι σήμερα κατέβηκα να κάνω κάτι δουλειές με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Ωραία, από το σπίτι μου, 8 και 20 και 25.
1: Μάλιστα.
0: Μένω κοντά σε ένα γυμνάσιο και παραδίπλα σε ένα λύκειο.
1: Ωραία.
0: Και θέλω να σας πω, 8.30 ώρα το πρωί προχωρούσανε παιδιά με το πάσο τους, χωρίς να τρέξουνε. 8 και 23, 8 και 19, χαχαχα χοχοχου. Και πηγαίναν στο σχολείο 8 και 19, δεν ήταν έξω από την πόρτα του σχολείου.
1: Εντάξει.
0: Κατέβαιναν την κατηφόρα.
1: Σιγάρε για 5 λεπτά υπόθεση.
0: Τι για 5 λεπτά, παιδιά. Είστε με
1: και
0: τα καλά σας.
1: Να τρέξω να βάλουν τα πόδια στο κεφάλι, να τσακιστούν,
0: ναι. Ναι, αυτοί πάνε και εγώ ξέρω ότι όταν αργείς κάπου πρέπει να πας πιο γρήγορα, όχι να πας πιο αργά.
1: Κάναν
0: και story. Ένας πήγε χωρίς τσάντα.
1: Για ένα λεπτό τι θα κερδίσουν?
0: Ένας κατέβηκε μαζί και δεν φορούσε τσάντα. Δεν είχε τσάντα πάνω του και πήγαινε σχολείο. Τι γίνεται, τι
1: αν
0: έχει αλλάξει?
1: Είχε αφήσει τα βιβλία κάτω από το θρανείο.
0: Γιατί τα αφήνεις τα βιβλία κάτω από το θρανείο? Τι έχουμε, πρώτες... 24 Σεπτεμβρίου έχουμε. Τι θα πήγανε εκδρομή?
1: Όχι, αλλά σιγά τώρα τις πρώτες μέρες μπορεί να μην τους βάλανε τίποτα για διάβασμα.
0: Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να αργήσεις να μπεις και στην αίθουσα?
1: Εντάξει, ρε παιδάκι, μπορεί να.
0: Δεν παίρνουν απουσίες αυτοί. Να μιλήσει κάποιος υπεύθυνα.
1: Παίρνουν απουσίες.
0: Τι ώρα
1: καλέ
0: πηγαίνετε στο σχολείο?
1: Λογικά πηγαίνουν νωρίς όλοι. Τώρα το να αργήσει.
0: Νωρίς δεν είναι. Το να αργήσει 5 λεπτά πρέπει να μπει απουσία. Δεν ξεκινάει. Θα μπαίνει η απουσία, παιδιά.
1: Μπορεί
0: τέλος
1: να έχουν ευέλικτο απουσιολόγο.
0: Θα γίνω απουσιολόγος και θα
1: παίρνει
0: μπαίνω
1: τις απουσίες στο τέλος τη ώρα. Μπορεί να μην τις παίρνει με το που μπουν μέσα.
0: Όχι, όχι. Πάμε κατά διαόλου, παιδιά. Πάμε κατά διαόλου. Δεν γίνεται να ξεκινάει.
1: Για 5 λεπτά που ξεκίνησαν, που άρχισαν να μπουν.
0: Όχι για 5 λεπτά.
1: 10.
0: 5 λεπτά τα είδα εγώ και θέλαν και άλλα 5 να πάνε στο σχολείο.
1: Ωραία, για
0: και άλλα
1: 5
0: να μπουν. Πάει. Η πρώτη ώρα, 9 η ώρα, 8 και 4 χτυπάει το κουδούνι, 9 η ώρα είναι το πρώτο διάλειμμα. Αν πας παρά 20, δεν σου μείναν τίποτα, 20 λεπτάκια.
1: Σιγά.
0: Έχω συγχυστεί, πέφτουν και τα νερά.
1: Χαλάρωσε με τα νερά, αλλά.
0: Να, εσύ έχεις το τέτοιο, κατάλαβες. Τέτοια μαθήτρια ήσουν. Να πήγαινε με το μηχανάκι, γιατί οδηγούσε και μηχανάκι. Ο Στάθης Ψάλτης στο Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Έκανε και σούζες.
1: Δεν έκανα σούζες.
0: Και πήγαινε ό,τι ώρα να είναι. Τι θα υποστηρίξεις?
1: Καλά, εντάξει, σιγά, σε 8 παρα 20
0: 8
1: και να
0: 8 παρα 10, παρα... κυρία μου, ήμουνα στο σχολείο. 8... Άνοιγα τα φώτα. Άνοιγα, αέριζα την αίθουσα. Άνοιγα τη θέρμανση και τους περίμενα όλους.
1: Με τη βίτσα σου. Και χτυπούσες και την κοιμωλία στον πίνακα. Από πρέπει να είσαι ένα πολύ σπαστικό παιδάκι.
0: Δεν ήμουν σπαστικό, ήμουν στην ώρα μου παιδάκι. Ήμουν
1: ναι
0: επιμελής μαθητής. Αλλά αυτά τα μαθαίνεις από το σπίτι, Αστερόπη μου. Δεν τα μαθαίνεις άλλες ώρες.
1: Τι είπες για το σπίτι μου?
0: Αυτά από το σπίτι σου τα μαθαίνεις.
1: Να σου πω κάτι. Εμένα, γιατί όταν με πήγαινε ο μπαμπάς μου στο σχολείο, μια χαρά πήγαινα. Αλλά μετά αποφάσισα ότι θέλω να πηγαίνω μόνη μου.
0: Γιατί ο άνθρωπος που αργεί στο σχολείο στα 17 του.
1: Ναι.
0: Θα είναι ο άνθρωπος καλή ώρα που αργεί και στα 33 του στα
1: ναι
0: ραντεβού.
1: Ωραία.
0: Δεν θα είναι ο ίδιος άνθρωπος δηλαδή. Μεγαλώνουμε ανθρώπους για να αργούν στο μέλλον. Αυτό κάνουμε.
1: Αυτό το συμπέρασμα πώς προέκυψε?
0: Από σένα.
1: Από ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Που αργεί.
1: Όποιος αργούσε στο σχολείο αργεί και σε όλη την υπόλοιπη ζωή.
0: Ναι, όχι, και έχω και φίλους μου και άλλους. Δεν είναι μόνο εσύ. Και, ναι, και φίλοι μου που αργούσαν και ερχόταν 8 και 20. Η φίλη μου, η Τζορτζίνα, έχω μια
1: μα
0: φίλη.
1: Μα άλλο για το σχολείο, ρε φίλε, άλλο για κάτι άλλο έξω στην ζωή σου.
0: Τα παιδιά που αργούνε στο
1: σχολείο, δεν θέλαμε να πάμε.
0: Αργούνε μετά σε όλη τους τη ζωή, δεν είναι υπεύθυνα. Δεν έχουν μάθει με το χρόνο, γιατί λένε εντάξει θα πάμε μετά, δεν θα μπει και απουσία, δεν θα κάνει το, δεν θα κάνει το άλλο. Με αποτέλεσμα να μεγαλώνουμε τέτοιους ανθρώπους. Άμα θέλετε η κοινωνία μας να έχει ανθρώπους. Τι γελάς ρε. Τι γελάς ρε. Άμα θέλετε να μεγαλώ.
1: Ακούγεσαι ένας συνδυασμός Άδωνη Γεωργιάδη και Ελένη Λουκά όταν πουλάνε βιβλία.
0: Και αν σου έχω πει πράγματα, αυτό ήταν ό,τι χειρότερο μου έχεις πει. Τόσο πολύ δεν το έχω φτάσει. Τόσο πολύ δεν το έχω τερματίσει.
1: Συγγνώμη, δεν ήθελα.
0: Παιδιά, εμένα η μαμά μου μας ξυπνούσε 7 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα μας ξυπνούσε. 7 και 5.
1: Και δεν ξανακοιμόσασταν.
0: Όχι, 7 και 5 ήμασταν όρθιοι, είχε γερτήριο.
1: Τι έκανε, σα χαστούχιζε η μαμά σου? Και εμένα η δικιά μου έμπαινε στο δωμάτιο 7 παρά. Άνοιγε παράθυρα. Μας έριχνε νερά.
0: Σηκωνόμασταν γιατί ήμασταν
1: επιμελείς
0: μαθητές.
1: Ήσουν και σημεοφόρος.
0: 7 και 4
1: και απουσιολόγος.
0: Τρώγαμε πρωινό πάντα. Δεν φεύγαμε χωρίς να φάμε πρωινό. ετοιμαζόμασταν, παρά 20 παρατέταρτο ξεκινούσαμε, το σχολείο μας έκανε 5 λεπτά, πηγαίναμε εκεί. Τέλος.
1: Μπράβο σας! Συγχαρητήρια που το καταφέρατε τόσο καλά.
0: Να πάμε 8,5 ώρα στο σχολείο. Καταρχάς, άμα το μάθαινε, θα γινόταν ο τρίτος παγκόσμιος στο σπίτι.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό λέω ότι ξεκινάνε
1: μπορούσε
0: όλα από το σπίτι.
1: Και, μπορούσε και άμα να μην
0: έχει,
1: το μάθει.
0: Άμα σε έχει η μάνα σου τόσο λάσκα.
1: Εμένα η μαμά μου δεν ήξερε ότι αργούσα στο σχολείο.
0: Γιατί?
1: Γιατί τη το έλεγα.
0: Α, δεν ήταν εκεί.
1: Πού να είναι η μαμά μου στο σχολείο?
0: Όχι. Όταν τι ώρα έφυγες από το σπίτι?
1: Έφευγα γύρω στις 8 και κάτι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν ήταν στο σπίτι η μαμά μου, γιατί έφυγε νωρίτερα για να πάει για δουλειά.
0: Κακός.
1: Α. Τώρα αυτή που πήγαινε και να δουλέψει.
0: Εγώ δεν είπα ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Αυτό είπα πριν. Δεν είπα κάτι άλλο. Και παρεξηγήθηκες. Κάτσε τώρα να αργείς. Μην απορείτε όμως.
1: Ωραία,
0: μετά.
1: Να σου πω κάτι. Έγινα εγώ. Είμαι πρόβλημα
0: ήθελα
1: για κανέναν.
0: Ήθελα να τα πιάσω σήμερα, παιδιά, ένα-ένα. Ήθελα να τα πιάσω και να τα σέρνω γρήγορα στο σχολείο. Γιατί είναι οκ, να αργείς. Δεν είμαι περίεργος άνθρωπος.
1: Όχι, ρε, προς Θεού, μην το ξαναπείς αυτό.
0: Ούτε παράξενος.
1: Σε καμία περίπτωση, ευθύμη μου.
0: Μπορούμε και να αργήσουμε κάποια στιγμή.
1: Στη ζωή μας, μία φορά.
0: Αλλά δεν μπορείς όταν αργείς να πηγαίνεις σαν να μην άργησες. Όταν αργείς.
1: Και τι να κάνει, ρε, να σκοτωθεί στο δρόμο.
0: Με τα πόδια δεν έχει πρόβλημα. Δεν πήγε με το αμάξι. Να πάει πιο γρήγορα. Να τρέξει. Ήταν όλα βαργιστημένα. Όλα νίσταζαν και σερνόντουσαν.
1: Εσύ πήγαινε τρέξει.
0: Ένας
1: δηλαδή
0: έπινε και καφέ. Κουνούσε και το καφέ.
1: Εντάξει.
0: Άμα σε πιάσω που κουνάς και το
1: εσύ
0: καφέ.
1: Εσύ πήγαινε στο σχολείο με όρεξη και έλεγες ναι, θα κάνουμε μάθημα, ναι. Τέλεια.
0: Ναι, γιατί ξυπνούσα μία ώρα πριν, Έστερο. Είχα όρεξη. Άμα ξυπνάς 5 λεπτά πριν το σχολείο, ακόμα κοιμάσαι. Κοιμισμένα ήταν όλα, κοιμόντουσαν. Δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν. Με τη τσίμπλα στο μάτι. Δεν πλήθηκαν, δεν έκαναν. Το μαλλί πετούσε σαν τον Ευχούλη στον έναν. Άσε με τώρα.
1: Τώρα μας έφταιγαν τα παιδιά.
0: Εγώ αύριο θα ξαναπάω Παρασκευή. Θα κάτσω εκεί πέρα έξω από το σχολείο να δω. Θα αρχίσω να. Δε, θα μιλήσω.
1: Και μετά τον πείραξαν αυτό που τον είπα.
0: Θα μιλήσω στους καθηγητές. Πρέπει να μπαίνει απουσία από
1: τι θα μιλήσει στους καθηγητές.
0: Ως ο γείτονας. Από το απέναντι σχολείο. Δεν κατάλαβα.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί

0: στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Music 892.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φά...

0: Άσα, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ. Ακολουθήστε μας στο Instagram @new

0: Καλησπέρα στον Νίκο, στην υποθετή, στο Θάνο, στην Γιώτα, τον Ντίνο, την Αταλία. Εδώ είναι τα παιδιά και η Δανάη. Ευχαριστούμε για τα ωραία τα μηνύματα. Ευχαριστούμε για την απογευματινή παρέα, guys. Να είστε καλά.
1: Να σας πούμε επίσης ότι εσάς που είστε η παρέα μας, θέλουμε να σας δίνουμε και τα καλύτερα δώρα. Και το Regency Casino Montparnasse έχει κληρώσεις που συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με φανταστικές δωράρες. Και πιο συγκεκριμένα, δύο Cherry Tingo 4, παιδιά. Περιμένουν τους τυχερούς που θα πάνε να τα βρούνε στις 25 Σεπτεμβρίου. Τώρα δηλαδή, αύριο, μην αργείτε καθόλου. Μπορείτε να πάτε και δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και φυσικά παίξτε υπεύθυνα.
0: Ξεκινήσαμε προηγουμένως πριν τις διαφημίσεις, δηλαδή ένα θέμα για το τι ώρα πηγαίνουν πλέον τα νέα τα παιδιά στο σχολείο. Με αφορμή μια πρωινή συνειδητοποίηση που είχα εκεί στη γειτονιά μου, όπου σε ένα γυμνάσιο και σε ένα λύκειο, τα παιδιά μέχρι τις 8.30 ώρα κατέβαιναν την κατηφόρα πηγαίνοντας στο σχολείο. Αργά.
1: Κατέβαιναν την κατηφόρα.
0: Φέτα. Τίποτα. Εκεί πέρα. Μόνο που δεν κατρακύλησαν. Με την Αστερόπη Χαϊνά φυσικά. Πρώτη στις καταλήψεις. Πρώτη στα σκασιαρχεία.
1: Ναι.
0: Να συμφωνεί μαζί τους και να λέει άστα παιδιά είναι.
1: Ρε παιδάκι μου, δεν είπα και εγώ το δικό μου το παιδί θα ήθελα να πηγαίνει στην ώρα του. Αλλά και να αργήσουν 1, 2, 3, 5 φορές, τι θα γίνει δηλαδή, θα τελειώσει ο κόσμος.
0: 1, 2, 5, 6 φορές δεν είναι όλο το χρόνο, γιατί τις 1, 5, 6 φορές έχουμε Σεπτέμβρη, 24 Σεπτέμβρη.
1: Ωραία,
0: άμα τα κάνεις από τώρα, τι θα κάνεις το Γενάρη.
1: Επειδή
0: όλο το
1: αρχές,
0: μήνα δεν θα πας.
1: Επειδή είναι αρχές τώρα το Σεπτέμβρη, δικαιολογείται μια φορά, δυο να πας πιο μετά. Άντε και μια εκεί γύρω στα Χριστούγεννα που θα έχει κουραστεί, άντε και μια το Πάσχα και μια το καλοκαίρι. Ορίστε, σιγά το δράμα.
0: Τα παιδιά μας μια υποχρέωση έχουν
1: ναι.
0: Να πηγαίνουν, λέει, σχολείο, να έχουν τα φροντιστήριά τους.
1: Δεν είπα να μην πάνε, ρε παιδιά.
0: Τις ξένες γλώσσες και να είναι τυπικά στο σχολείο. Το να ζουν μια αξιοπρέπεια είναι δικό μας καθήκον, τάσος.
1: Μπράβο, Βρετάσο, ξέρω εγώ, οκ. Okay.
0: Ωραία. Επίσης εδώ, μία άλλη φίλη, η Δανάη, λέει, παιδιά, εμένα η μαμά μου,
1: ναι.
0: Όταν ήμουν μικρή, κοιμόμουν με τα ρούχα της επόμενης μέρας για να μην έχω να ντυθώ το πρωί και χάσω χρόνο, οπότε κέρδιζα λίγο ύπνο.
1: Και λογικά σου έβαζε δύο σέσουλες από την ξηρά τροφή σου το προηγούμενο βράδυ για να μην χρειαστεί να σε βγάλει πόλτα το πρωί.
0: Υπάρχει κόσμος που ακόμα και το πεντάλεπτο το θεωρεί ύπνο, παιδιά, το θεωρεί κέρδος. Υπάρχει κόσμος που λέει γιατί να ξυπνήσω παρά.
1: Μα με τα ρούχα τώρα από την προηγούμενη μέρα. Εντάξει, υπερβολή αυτό, ρε πουλάκι μου.
0: Το κάνουν, ασχολούνται για να προλάβουν όλοι και να μην χάσουν το χρόνο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται από το κρεβάτι
1: ναι.
0: Να πηγαίνεις και να βγαίνεις έξω σχολείο. Δηλαδή μετά θέλεις 2 ώρες να ξυπνήσεις.
1: Ξυπνάς μάλλον τώρα που περπατάς στο δρόμο για το
0: σχολείο.
1: Εσύ,
0: άμα τα έβλεπες.
1: Ή σκουντουφλάς πάνω σε κανένα δέντρο.
0: Άμα τα έβλεπες πώς κατέβαιναν. Αποτύχει δηλαδή. Περνάνε τις διαβάσεις, αφού κοιμούνται, κλείνουν τα μάτια τους. Θέλω να πω ότι δεν θες να συνέλθεις. Τώρα, δηλαδή, σε αυτή την ηλικία που είμαστε,
1: ναι,
0: όταν ξυπνάς
1: θέλει.
0: Εσύ,
1: ναι.
0: Πόση ώρα μετά μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Ένα μισάωρο θέλω.
0: Πόσο ένα μισάωρο θέλεις για να ξυπνήσεις και να αρχίσεις να ετοιμάζεσαι.
1: Ναι.
0: Να ντύνεσαι.
1: Ναι.
0: Για να πας στη δουλειά
1: ναι.
0: Που θα έχεις μετά από πόση ώρα.
1: Μετά από καμιά ώρα.
0: Άρα, μια μισή ώρα περίπου στο νερό.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Όταν είσαι παιδί, γιατί να μην θέλεις τον ανάλογο χρόνο.
1: Όταν είσαι παιδί όμως, δεν έχεις κάποια ρουτίνα, δεν φτιάχνεις τον καφέ σου, ας πούμε. Όταν είσαι παιδί, ανοίγεις τα μάτια, τρως το πρωινό και έφυγες.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από τον βραδινό τον ύπνο, παιδιά. Κοιμούνται πάρα πολύ αργά. Είσαι παιδί, πηγαίνεις σχολείο, δεν γίνεται να κοιμάσαι 11 η ώρα το βράδυ.
1: Όταν πηγαίνεις
0: πρέπει
1: λίγη,
0: να κοιμάσαι 9 η ώρα.
1: Μεγάλο παιδί.
0: 10.
1: Πιο με
0: 10,
1: εσύ
0: 10.
1: Στο λύκειο κοιμόσουν 10 η ώρα, τρέλανε με.
0: Εννοείται, 10 και 4 υπήρχε στο σπίτι. Μα δεν μπορούσα να ξυπνήσω το πρωί.
1: Ναι, δεν φταίμε εμείς
0: κοιμάτε.
1: Άμα στο σπίτι σας είχαν έρθει οι Γερμανοί και σας κλειδάει το φως και σας βάζανε στη φυλακή όμως και κυκλοφορούσαν.
0: Ποιος ήταν όμως την ώρα του στο σχολείο? Γερμανοί, ποιος ήταν στο σχολείο
1: ναι,
0: στην
1: και,
0: ώρα του?
1: Και τι έγινε?
0: Ποιόφιλες?
1: Ωραία, άκουμε λίγο. Αργούσα, έπαιρνα απουσία? Όχι. Τα είχα κάνει πλακάκια με τους απουσιολόγους? Ναι. Ποιο ήταν το πρόβλημα, φλεράκι μου? Με τις ίδιες απουσίες δεν φύγαμε από το σχολείο. Μια χαρά τα πήγαμε και δυο. Τι έγινε? So what?
0: Καταλάβατε γιατί η παιδεία μας πηγαίνει κατά διάολου και είμαστε τελευταίοι στις λίστες με τα παιδιά και πόσο ξέρουν και τις μαθησιακές δυσκολίες
1: αρχικά,
0: και τις γνώσεις.
1: Αρχικά μάζεψε το δάχτυλό σου που το κουνάς έτσι. Ορίστε. Γιατί οι ακροατές δεν σε βλέπουν, το βλέπω εγώ που μου το κουνάς εμένα επιδεικτικά.
0: Γι' αυτό σαν παιδεία έχουμε τις τελευταίες θέσεις. Γιατί η κυρία,
1: επειδή η κυρία Χαϊνά ξυπνούσε αργά.
0: Έχει και ένα βήμα και το δικαιολογεί. Γι' αυτό πάμε κατά διάολο.
1: Τι λες, μωρέ!
0: Κανονικοποιεί την ανταρσία.
1: Το να αργείτε 10 λεπτά στο σχολείο σας είναι
0: πες μια
1: χαρά.
0: Για τις Μολότοφ. Πες και για τις Μολότοφ που έκανε στο σχολείο και τις πετούσες.
1: Δεν έχω κάνει και
0: γιατί δεν λες και για τις Μολότοφ.
1: Παιδί μου, τι λες! Θα μαζέψουνε! Θα κάνεις μόνος σου εκπομπή στο τέλος.
0: Πες και για τις Μολότοφ, Αστερόπη μου, που έκανες εκεί πέρα, αφού όλα τα έχεις κάνει σαν και όμοια.
1: Δεν έχω κάνει τίποτα, είμαι αθώ!
0: Πες τα και για τις τουαλέτες πίσω. Τι έκανες πίσω από τις τουαλέτες. Πες τα και αυτά.
1: Είναι δυνατόν!

0: Swim. Αυτή είναι η BTS. Η BTS. Συγγνώμη, η BTS. Συγγνώμη, η BTS. Η BTS ήθελα να πω.
1: Η απλή σκέτη.
0: Χωρίς το. Μετά τις 12 γίνονται οι BTS. Μέχρι πριν τις 12 είναι η BTS. Τους έχω δει εγώ. Ψιλονομαλάρες φαίνονται, δεν φαίνονται καλά.
1: Ρε, θα έρθει να μας δει κόσμος. Η BTS είναι και η pop συγκρότημα που τους έχουν εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Εγώ τι είπα, είπα ότι δεν είναι και η pop συγκρότημα.
1: Αυτές τις τελευταίες μέρες κάπως έχεις αγριέψει.
0: Κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα και δεν έχω αγριέψει καθόλου. Μιλάω σοφά, μιλάω για κομψότητα, μιλάω για δυναμισμό και αρμονία. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το νέο που έφτασε στην Ελλάδα ονομάζεται Λέπας. Προφέρεται Λέπας, το ξέρετε, δεν είναι το είπα λάθος. Λέπας είναι μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, η οποία, παιδιά, είναι εμπνευσμένη από την λεοπάρδαλη και την φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Θέλω να ακολουθήσετε την lepas.greece στο Instagram και να δείτε ότι αφενός δεν είμαι υπερβολικός και ταυτόχρονα να ανακαλύψετε πολλά περισσότερα. Hot topic
1: of the day. Έχεις δει τι χαμός γίνεται με το μετρό της Κυψέλης που έχει προκαλέσει ζημιές στα σπίτια και πάρα πολύ μεγάλες ρογμές?
0: Το είχαμε πει και σε αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από λίγες ημέρες ότι υπάρχει ζήτημα και ότι γενικά εκεί οι κάτοικοι είναι δύσκολα με ρογμές και λένε ότι θα τους βγάλουν και κατάλληλα τα σπίτια, κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι, αντιμετωπίζονται εκτεταμένες βλάβες γενικά στα σπίτια και το πρόβλημα αυτό δεν λέει να σταματήσει και βρέθηκε μία λύση για όλο αυτό. Να φύγουν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους για 10 έως 15 μέρες όταν ο μετροπόντικας θα πλησιάζει της πολυκατοικίας που στο πέρασμά του, ρε παιδί μου, κάνει όλη αυτή τη φασαρία και προκαλεί όλες τις ρογμές.
0: Πού να πάνε οι άνθρωποι?
1: Να φεύγουν για 10-15 μέρες, να πηγαίνουν να μένουν κάπου αλλού. Αυτή ήταν η σύσταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
0: Συγγνώμη λίγο. Άρα λένε στους ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια γιατί είναι επικίνδυνο και δεν ξέρουν τι μπορεί να συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Να φύγουν για 10-15 μέρες, είσαι σίγουρη?
1: Ναι, παιδί μου, αφού σου λέω ότι το είπε ο πρόεδρος του σωματείου αυτού του συγκεκριμένου, το Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Αυτή ήταν η πρόταση.
0: Και δεν υπάρχουν αντιδράσεις αυτό?
1: Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν αντιδράσεις, αυτό συζητάτε. Η συγκεκριμένη σύσταση, λέει, του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού για προληπτική εκένωση έγινε όπως μας υπόθηκε, επειδή έχει χαθεί εμπιστοσύνη στην Ελληνικό Μετρό, την εταιρεία. Και όπως καταλαβαίνεις, έχει προσθεθεί άλλο ένα κομμάτι ανησυχίας των κατοίκων, οι οποίοι επί 6 μήνες τώρα όχι μόνο δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις, αλλά ούτε και κάτι σε στοιχείο δηλαδή για αυτά που έχουν ζητήσει.
0: Εγώ πάντως αυτό που είχα διαβάσει σε ένα ρεπορτάζ είναι ότι ο Μετροπόντικας παραμένει σταματημένος εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το Μάιο.
1: Και
0: μάλιστα είναι κάτω, βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από 5 πολυκατοικίες, όχι μία, όχι δύο, κάτω από 5 πολυκατοικίες, στις οποίες φαίνεται πως εντοπίζονται βλάβες και δεν φεύγει. Και
1: γιατί φοβούνται να τον κουνήσουν.
0: Και άμα φύγει, τι θα γίνει?
1: Α, μπράβο.
0: Καταλάβετε τώρα πως είναι τα πράγματα. Και υπάρχει κόσμος που μένει σε πολυκατοικίες όπου από κάτω είναι ο μετροπόντικας που έγιναν ζημιές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αυτό τώρα πως θα κοιμώσουν. Θα μου πεις από την άλλη που να πας. Δεν είναι και 5 πολυκατοικίες για σπίτια να βολευτούν οι άνθρωποι. Και επίσης νομίζω ότι αν πρέπει να βρεθεί μια τέτοια λύση, θα πρέπει η ίδια η πολιτεία αυτούς τους ανθρώπους
1: να
0: τους πει: πάρτε τα πράγματά σας, πληρώνουμε ένα πολύ ακριβό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.
1: Α, ωραίες ιδέες.
0: Με πρωινό. Όχι, τα λέμε και όλα. Αφού είναι.
1: Αφού θα ξεσπιτωθείς.
0: Να μπορέσετε να μείνετε εκεί πέρα, να βγάλετε και γούστα με τα παιδιά σας. Με την
1: οικογένεια.
0: Μα ψηφίστε με, παιδιά. Ψηφίστε με.
1: Κάλφα
0: εγώ.
1: Αυτό θα έκανα. Κάλφα στο λαό.
0: Ξενοδοχιάρα στο κέντρο, θα έλεγα. Λεφτά έχουνε. Μείνετε όσο χρειαστεί, θα γυρίσετε και αν πέσει και το σπίτι θα το έχουν ξεχάσει. Δεν θα τους νοιάζει.
1: Δεν βάζεις μια υποψηφιότητα.
0: Θα έχουν μείνει και στο καλό, θα έχουν μείνει στα λούσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σπάω όλη μέρα, μασάζ όλη μέρα στο κέντρο της Αθήνας, πληρωμένα πρωινά ημιδιατροφές και τέτοια βραδινά.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά γύρνα στην Κυψέλη.
1: Δεν θα έχεις κεραμίδι. Δεν θα έχεις κεραμίδι.
0: Ναι, αλλά θα στο έχω γλυκάνει λίγο το χάπι, θα έχει ζήσει ωραία.
1: Και μετά πού θα μείνω, βρε άνθρωπε?
0: Θα βρούμε μετά.
1: Άλλη λύση.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Κατέβα κάτω. Μπες υποψήφιος.
0: Εγώ τα λέω.
1: Έτοιμη η Αθήνα να σε στηρίξει.
0: Αθήνα, Αθήνα, είσαι έτοιμη. Αθήνα.
1: Λοιπόν, άκου.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
3: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
4: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
5: Ε, τι έγινε,
6: τι κάνεις?
5: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
6: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
6: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
6: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
6: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
7: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
16: Έφτασε! Έφτασε!
17: Ποιο έφτασε, Μυρτό μου?
16: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστη.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστη.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot και έχεις και για άλλου.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Φυσιά. Πανσίκ.gr.
3: Music 892.
4: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
5: Πάντα μέσα στη φάση και πάντα η παρέα σας είμαστε εδώ στον Music 892. Είναι ο Ευθύμης Κάλφας και μαζί η Αστερόπη Χαϊνά. Και σήμερα μέχρι τις 9 είμαστε πανέτοιμοι για πράγματα.
6: Πράγματα. Πράγματα. Και πράγματα. Αναβήσει, παιδιά, αναβήσει και με την, το μεγαλύτερο ερώτημα.
5: Έτσι, μπράβο, μας ταιριάζει στον music για αναβήσει.
6: Τι πρόκειται να συμβεί, τι πρόκειται να γίνει στην αυτή μεγάλη συναυλία του ΟΑΚΑ, στο ΟΑΚΑ με την αναβήσει. Όσοι περπατάτε ΟΑΚΑ κάθε βράδυ, μένετε εκεί κοντά, ακούτε τις πρόβες καθημερινά, όλη ομάδα και η αναβήσει.
5: Και η αναβήσει κάνει πρόβες.
6: Τι, δεν θα κάνει πρόβες.
5: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι κάνεις εκείνες τις μέρες, μια-δυο φορές. Δηλαδή...
6: καλά, μέρες είναι, Πέμπτη είναι.
5: Α, Πέμπτη πήγε κιόλας, έχεις δίκιο.
6: Πότε να κάνει πρόβες για το Σάββατο?
5: Παρασκευή, ρε παιδί μου, Παρασκευή Σάββατο.
6: Καλέ, είσαι με τα καλά.
5: Τριήμερη πρόβα.
6: Καλέ, αυτό το ετοιμάζουν ένα ολόκληρο σοου. Μέχρι κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες και βίντεο που θα την δέσουν πάνω σε ένα πράγμα και θα την. Θα αιωρηθεί σε όλο το ΟΑΚΑ. Αυτό δεν θα το κάνεις πρόβες 5-6 και φορές.
5: Σωστά.
6: Λοιπόν, ναι, γίνεται χαμός για την αναβίση και δικαίως θα πούμε. Όλοι αναρωτιούνται αν θα βρέξει. Υπάρχει μια μεταβολή του καιρού και οι περισσότεροι αναρωτιούνται τι καιρό θα κάνει τις ώρες της συναυλίας και κυρίως αν θα βρέχει κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Να πούμε ότι από την Παρασκευή τελειώνει αυτή η ηλιόλουστη παρένθεση που επικρατεί σήμερα. Να πούμε ότι αναμένονται έντονα φαινόμενα.
5: Από Παρασκευή βράδυ, δηλαδή από Σάββατο.
6: Από Παρασκευή στα δυτικά, υπηρετικά και στο Ιόνιο. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Αυτά λέει ο κύριος Κλέαρχος Μαρουσάκης.
5: Εμείς όμως δεν είμαστε ούτε δυτικά ούτε βόρεια.
6: Είπε ότι οι καταιγίδες ενδέχεται να χτυπήσουν την πόρτα και του νομού Αττικής, εκεί προς το μεσημέρι με απόγευμα του Σαββάτου και με έμφαση στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ενώ σχετικά με τον καιρό στο ΟΑΚΑ, ένας άλλος μετεωρολόγος, ο μετεωρολόγος του Αλφα, ο κύριος Γιώργος Τσατραφίλιας, έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, παρουσιάζοντας την πιθανότητα βροχής από το απόγευμα έως το βράδυ και συγκεκριμένα είπε ότι από τις 8, από τις 6 το απόγευμα έως τις 11
5: το βράδυ
6: υπάρχει 40 με 50% πιθανότητα βροχής.
5: Τώρα τι μας είπε κι αυτός, 50-50 δηλαδή.
6: Εντάξει, κανείς τώρα δεν θα πάρει την ευθύνη να πει ναι θα βρέξει καρέκλες. Κανείς δεν θα πάρει την ευθύνη να πει
5: θα
6: όχι.
5: Θα μείνουμε στεγνή και καθαρή.
6: Ναι, αυτό. Εμείς όμως θα πάρουμε την ευθύνη ευθύς αμέσως, γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι και τα ξέρουμε και θα κάνουμε μία βόλτα από τους δρόμους της πόλης.
7: Την κίνηση μου μέσα.
5: Ναι, δεν έχει αλλάξει τίποτα από την προηγούμενη ώρα, παιδιά.
6: Τέλειο.
5: Τι να σας πω. Ο Κηφισός στην είσοδο του προς Αθήνα, χάλι μαύρο. Η Κηφισίας και τα δύο ρεύματα δεν λέει να ξεμπλοκάρει. Το κέντρο της Αθήνας δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει όχι πορτοκαλί, ούτε καν λίγο κίτρινο να το δούμε. Έχει την καρακίνηση του αιώνα. Τι να σας πω, η Ποσειδώνα σκεφτείτε χάλια της τα μαύρα. Έχει βουλιαγμένη, έχει ξεκινήσει και έχει περισσότερη κίνηση από ό,τι είχε πριν. Η περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη και αυτή μέσα στα χάλια.
6: Μέσα στα χάλια όλα. Αυτή την ώρα θα σωσοδιάσουμε τον νου σας, θα παίξουμε σε λιγάκι με πάρα πολύ ωραίο δώρο στο παιχνίδι μας, στο Blender και φυσικά θα επιστρέψουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας.

0: Peggy Goo είναι το Woman, αυτό το τραγούδι που το ζητάτε συχνά και καλά κάνετε, γιατί είναι υπέροχο, είναι φανταστικό και όλους μας αρέσει πάρα πολύ στον Music, ακριβώς 11 λεπτάκια μετά από τις 7.
1: Αχ, να ανοίξω σήμερα ένα λάκκο να μπω μέσα.
0: Γιατί αγάπη μου, τι
1: δεν
0: έγινε?
1: Δεν ξέρεις τι έπαθα, που ρεζιλεύτηκα, που δεν είχα μούτρα. Έχω κάνει μια παραγγελία στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και συνήθως πληρώνω με κάρτα. Δηλαδή συνήθως πάντα πληρώνω με κάρτα. Και αυτή
0: από φορά... εφαρμογή εννοείς.
1: Από εφαρμογή, okay. Ναι ρε παιδί μου. Και μάλλον την προηγούμενη φορά κάπως δεν είχα βάλει μετρητά. Έμεινε μέσα η πληροφορία ότι θα πληρώσω με μετρητά. Και ήρθε ο άνθρωπος, ο Deliveras, μου έφερε την παραγγελία.
0: Ναι.
1: Και εγώ παίρνω τα ψώνια, του λέω ευχαριστώ, γεια σας. Και του κλείνω την πόρτα κατάμουτρα. Και μετά από λίγο ακούω στην πόρτα ένα. Αυτό τι θέλει, ας πούμε. Για ποιο λόγο μου ξαφνικά.
0: Θέλει, θέλει το κινητό μου, το γουρούνι.
1: Φτιάχτηκε
0: αυτή η περίπτωση. Άνοιξα... θέλει κάτι άλλο.
1: Παιδί μου, άνοιξα τύπου και νευριασμένη. Λέω, για ποιο λόγο μου χτυπάει την πόρτα τώρα, ας πούμε. Ό,τι τι δεν έχω πληρώσει. Και τι θέλει, τέλος πάντων. Γιατί τον είδα και χαμογελαστό.
0: Ναι, μωρή τσιγκούνα, δεν έχει πληρώσει. Αυτό ήτανε.
1: Και ανοίγω την πόρτα, Ευθύμη. Και μου λέει. Και, με ύφος εγώ τώρα λέω, ναι. Και μου λέει, συγγνώμη. Και λέω, ναι, τι.
0: Γιατί παιδί μου εσύ με τον άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γιατί
0: τι
1: μου
0: τρόποι είναι αυτοί.
1: Όλο λάθος. Γιατί δεν ξέρω, τον είδα έτσι κάπως πολύ επικοινωνιακό και λέω τώρα θα θέλω να πιάσουμε την ψηλή κουβεντούλα. Και εγώ δεν ήθελα να πιάσω την ψηλή κουβεντούλα. Ήθελα να κλείσω την πόρτα στο σπίτι μου. Και μου λέει, συγγνώμη ξέρετε, αλλά δεν με έχετε πληρώσει. Να ανοίξει η γη και να με καταπιεί. Του κλείσα την πόρτα κατά μούτρα και δεν τον είχα πληρώσει τον άνθρωπο. Και μετά έπρεπε να τον αφήσω εκεί και να κάνω και βόλτα μέσα στο σπίτι να δω πού θα βρω μετρητά.
0: Και τι έκανες τελικά?
1: Έψαξα όλο το σπίτι, περίμενε αυτό στην πόρτα. Είχα αυστερεώσει και μια καρέκλα για να μην του ξανακλείσει στα μούτρα η πόρτα. Και με περίμενε εκεί ο άνθρωπος και τον πλήρωσα. Τι να έκανα. Αλλά να μην τον ξανασυναντήσω αυτόν τον άνθρωπο ποτέ στη ζωή μου δεν θέλω. Να μην ξέρει ποια είμαι. Να μην έχει δει το όνομά μου. Γενικά να μην ήθελα να ανοίξω ένα λάκκο και να θαυτώ. Αισθάνθηκα χαζή τελείω, ρε παιδί μου. Τούβλο.
0: Για να αισθανθεί λίγο καλύτερα, θέλω να σου πω ότι έχω στείλει σε ομαδικό Teams για δουλειά.
1: Ναι.
0: Screenshot από φωτογραφία που δεν έπρεπε να...
1: Τι λες!
0: Το έκανα παιδιά, ήθελα να, ήθελα να στείλω κάτι άλλο. Δεν την είχα βάλει εκεί που έπρεπε. Και έφυγε γρήγορα.
1: Πώς πρόλαβες να τη διαγράψεις?
0: Πρόλαβα να τη διαγράψω, κανείς δεν είπε τίποτα. Αλλά,
1: αλλά την είδανε.
0: Κανείς δεν έμαθε, δεν ξέρω, δεν έχω πρόσωπο ξανά. Ευτυχώς δεν ήταν για δουλειά. Είναι άνθρωποι που θα συνεργαζόμασταν.
1: Και τελικά δεν συνεργαστήκατε.
0: Περιμένω, όχι, απάντησε. Μου λέει θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Α, μια χαρούλα. Κοίταξε να δεις. Μπορεί να πάει πολύ καλά αυτή η δουλειά.
0: Μπορεί με αυτό που είδαν όντως να πάρω τη δουλειά. Όχι, αλλά... να το πω και αυτό.
1: Και αλλά... πάλι, εξήγησέ μου λίγο με τη μούτρα.
0: Τίποτα. Μετά έκανε ότι δεν έγινε. Εκεί αυτό που όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει να το παίξει τρελίτσα ότι δεν το έχει δει κανείς. Γιατί άμα πας με το κεφάλι κάτω, που δεν ήταν κάτω εγώ, εκεί το κεφάλι. Ήταν πάνω.
1: Βοήθεια! Βοήθεια!
0: Ήταν μια φωτογραφία.
1: Δεν χρειάζεται να μάθουμε κι εμείς άλλες λεπτομέρειες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σε ευχαριστούμε που το μοιράστηκες. Θέλω να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί. Μην δίνεις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Βασικά, όχι, χειρότερο είναι το δικό σου.
0: Το δικό μου, φίλε, είναι χειρότερο. Σιγά τώρα. Που δεν πλήρωσε το παιδί, το πλήρωσε μετά, εντάξει.
1: Όχι, όχι. Ναι, αλλά του έκλεισα την πόρτα κατάμουτρα και του μίλησα και πολύ άσχημα. Νικάς, κερδίζεις προφανώς.
0: Εντάξει τώρα, φαντάζομαι κι εσείς, παιδιά, που είστε εκεί έξω, κάτι σας έχει συμβεί. Τώρα μην νιώθουμε μόνο εμείς άσχημα. Και αν σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο, παρακαλούμε πολύ να το πείτε. Θέλουμε περιστατικά που ήταν αυτά να ανοίξει, γίναμε καταπιεί άβολα. Πράγματα που τυχόν έχουν συμβεί, πράγματα που είπες όχι ρε παιδί μου. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Δυναμώστε σας παρακαλούμε πολύ.

0: Σήμερα στην εκπομπή μας συζητάμε για τα πιο άβολα περιστατικά που σας έχουν συμβεί και αισθανθήκατε πάρα πολύ χαζοί και τουλάχιστον είπατε να ανοίξει γη, να με καταπιεί. Έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Χαιρόμαστε που δεν είμαστε μόνο εμείς οι άνθρωποι που κάνουμε τις γκάφες και τις χαζομάρες. Ο Κώστας λέει: παιδιά, μου έχει τύχει κάτι άλλο αυτό το χειρότερο. Στο Viber 30 ατόμων μιας ομάδας παραδοσιακών χωρών,
1: ναι,
0: να σκάει φωτογραφία από κυρία 60χρονη γυμνή.
1: Τι λες, ρε!
0: Σε έξαλλη πόζα.
1: Αποκλείεται!
0: Και μετά από μία ώρα αυτή η κυρία να τη σβήνει.
1: Από μία ώρα.
0: Αυτό λέει ήταν πιο άβολο και από το να έστελνα εγώ τη δική μου γυμνή φώτο. Μήπως το κάνει και λίγο επίτηδες, Κωστάκη, που είσαι και νέο παιδί. Μήπως θέλει
1: για να σας ταράξει.
0: Μήπως θέλει λίγο να σε ανάψει η κυρία.
1: Αυτό είναι χειρότερο.
0: Και πες μας λίγο, Κώστα, μήπως όντως άναψες λίγο από την κυρία και πήγαινες μετά και χόρευες μπαϊντούσκα μαζί της.
1: Μπαϊντούσκα.
0: Χόρευες τον Αντικριστό, χόρευες τα λιανοχορταρούδια με την κυρία την 60χρονη, τη γυμνή, Κωστάκη. Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει 60χρονη. Έλα τώρα που δεν πήρες και λίγο μάτι. Που σε χάλασε κιόλας 60χρονη, γιατί λέει σε έξαλλη πόζα. Άρα το ζούμαρες. Έκανε zoom.
1: Ρε παιδάκι μου, την έξαλλη πόζα τη βλέπεις και με μια γρήγορη ματιά.
0: Έκανε zoom, Κώστα. Μην τρέπεσαι να το παραδεχτείς.
1: Μία ώρα. Ό,τι και να έκανε ο Κώστας, μία ώρα είναι πάρα πολύ ώρα για να μείνει πάνω.
0: Η Ναταλία λέει: από τις λίγες φορές που έκανα φασίνα, είχα ακουστικά στα αυτιά μου,
1: ναι,
0: και τραγουδούσα δυνατά βολάνι το πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια με κοβούν σαν μαχαίρια. Τι λείπεις και είμαι μόνος μου. Κρυώνω, δεν αντέχω, παγώνω. Νιώθω να βάλε λίγο ό,τι βολάνι από κάτω να παίζει. Αυτό το εμένα μου αρέσει και το άλλο που λέει θυμάμαι μου είχες πει σ' ό,τι σου δοτορκίζομαι ό,τι όχι αυτό όχι αυτό είναι το σ' ό,τι θέλω το πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Αυτό είναι. Όχι.
1: Αυτό είναι, ρε.
0: Έτσι ξεκινάει,
1: παιδί μου. Δεν ξέρεις τον ύπνο τώρα.
0: Για προχώρω το λίγο.
1: Εδώ.

0: Μπράβο ρε Ναταλία, μπράβο ρε Ναταλία. Τι ωραίο τραγούδι μας θύμισες. Και λέει η Ναταλία, άστο να παίζει, δεν πειράζει.
1: ότι δεν πειράζει, γιατί στο music είμαστε για πειράξη.
0: Όσο το άκουγα αυτό το κομμάτι, λέει, ναι. Εγώ είχα χάσει την αίσθηση της
1: ώρας. Έλα, μπήκαμε στο κλίμα τώρα, ναι.
0: Ως που λέει, δεν άντεξε ο καημένος ο γείτονας και μου χτύπησε το κουδούνι για να μου πει, η κοπελιά, μπορείς λίγο να σταματήσεις να τραγουδάς τόσο δυνατά. Γιατί.
1: Ήτανε αργά το βράδυ.
0: Ναι, και ήθελα να ανοίξει, λέγει, να με καταπιεί.
1: Άντε καλέ, τη χάρη τους έκανε, σου έφτιαξε και πρόγραμμα. Εμείς, ναι, αν ήμασταν γείτονες, θα ερχόμασταν να σου πετάξουμε και λουλούδια.
0: Λοιπόν, επίσης εδώ ο Γιάννης λέει, είμαστε στον ίδιο χώρο η μάνατζερ και η ομάδα της.
1: Ναι.
0: Ήθελα να στείλω μήνυμα σε έναν από την ομάδα για να κράξω τη μάνατζερ. Για κάτι που έλεγε.
1: Όχι, όχι, όχι, μη συνεχίζεις.
0: Κατά λάθος το έστελα στη μάνατζερ.
1: Βέβαια, πού θα το στέλνες.
0: Μπράβο, Γιάννη, μπράβο.
1: Φοβερή επιτυχία.
0: Κοίταζα, λέει, το φίλο μου για να δω την αντίδρασή του. Επειδή δεν έβλεπα καμία αντίδραση, συνειδητοποίησα, λέει, τη βλακεία που έκανα. Αφού άλλαξα 19 χρώματα, δεν έβλεπα καμία αντίδραση, συνειδητοποίησα, λέει, τη βλακεία που έκανα. Αφού άλλαξα 19 χρώματα, άρχισα να λέω κάτι ασυναρτησίες για να αποδείξω
1: εκεί
0: ότι δεν έκραζα.
1: Σώζεται, ρε.
0: Ότι δεν έκραζα αυτήν, αλλά κάποιον άλλον, και φυσικά το έκανα χειρότερο.
1: Παιδιά, δεν σώζεται αυτό τώρα σε καμία περίπτωση. Εκεί απλά αποδέξου το και φύγε από το χώρο. Πήγαινε και παρετήσου, κάνε κάτι, δεν γίνεται.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο, μας γράφει η Κυριακή, το σηκώνω.
1: Μάλιστα.
0: Ακούω γυναική φωνή να μου λέει, έλα τι κάνεις. Και εγώ νομίζω ότι είναι η ανιψιά μου που είχε καιρό, ναι, να πάρει τηλέφωνο. Τη λέω το από αυτό τη μάνα σου. Που χάθηκες. Δηλαδή τη αδερφή μου είχα, λέει, το δικαίωμα.
1: Και αυτό. Τελικά ποιος ήτανε.
0: Η γυναίκα καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και τελικά αποδεικνύει

0: ότι ήταν η δασκάλα που είχαμε στο δημοτικό.
1: Ποια δασκάλα!
0: Η κυρία Χιμένα. Από το καρουζέλ.
1: Τι λες ρε.
0: Και τελικά λέει παιδιά, αυτή η κυρία είχε βρει όλα τα παιδιά που είχε τότε και μας έπαιρνε έναν τηλέφωνο να δει τι κάνουμε.
1: Σας έπαιρνε έναν ένα και εσύ της είπες για το...
0: Και άμα την είχες και τόσο δασκάλα και εσύ έχεις ανιψιά και μεγάλη, φαντάζομαι ότι το από αυτό της μάνας της δεν θα υπάρχει κιόλας. Θα είναι,
1: ναι,
0: και...
1: αλλά και πάλι σκέψεις τώρα εσύ.
0: Λιωμένο.
1: Δεν θα.
0: Οπότε δεν έπιανε και ευχή, κατάλαβα.
1: Δεν έχει σημασία να σε πάρει τώρα μετά από 700 χρόνια να δει τι κάνεις από ευγένεια και εσύ να τις...
0: Θεσσαλονίκη, γράφει Βέρα, παραλιακή, μαγαζί, δεν θυμάμαι όνομα, πεντακάθαρα τζάμια, βράδυ, βλέπω φίλο μου μέσα. Θεσσαλονίκη, γράφει Βέρα, παραλιακή, μαγαζί, δεν θυμάμαι όνομα, πεντακάθαρα τζάμια, βράδυ, βλέπω φίλο μου μέσα και τρέχω να το χαιρετήσω.
1: Αφισοκόλληση.
0: Είχε πόρτα με τζάμι, λέει, όλη η πόρτα ήταν τζαμένια, δεν είδα χερούλι πουθενά. Ακούστηκε ένα μπαμ μέχρι λέει τα κάστρα στη Θεσσαλονίκη. Έφαγα την τζαμαρία και είδα λέει τον ουρανό με τάστρα. Ο πορτιέρης άνοιξε γελώντας, μου λέει είσαι καλά, τι να κάνει.
1: Καλά, συγγνώμη, είχε πορτιέρη και την είπε δεν πηγαίνει κομμάτια και δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα κι αυτό.
0: Εντάξει, τώρα είσαι και τυχερή, γιατί θα μπορούσες φίλε να περάσεις μέσα από την τζαμαρία και να χαμάλα.
1: Ναι.
0: Και να μην μπορούσε να μας στείλεις αυτό το μήνυμα.
1: Μπράβο
0: τώρα
1: που είχατε χοντρές τζαμαρίες σε αυτό το μαγαζί.
0: Ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Όντως, μπορεί να είχαμε άλλα ατυχήματα.
1: Αχ, παιδιά, με τούτα και με εκείνα να σας πω ότι αν θέλετε κι άλλη διασκέδαση, και δεν σας αρκεί εδώ η δική μας, αυτή που σας προσφέρουμε εμείς, μπορείτε να πάτε στο Regency Casino Montparnasse που είναι και δίπλα μας και δεν θα κάψετε και πολύ βενζίνη. Μια χαρά. Θα παίξετε, θα διασκεδάσετε, θα ζήσετε τη στιγμή χωρίς απόσταση στο Regency Casino Montparnasse που έχει τόσα πολλά και είναι τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε έψη με 2.000 άτομα άνω των 20 ετών και φυσικά παίξτε υπεύθυνα.
0: Φιλιά στην Ελένη που μας στέλνει μήνυμα. Ήμουν στο σπίτι μου, περίμενα το αγόρι μου και είχα ντυθεί για κατάλληλη περίπτωση. Άνοιξα την πόρτα και ήταν η γειτόνισσα. Ελένη, σε παρακαλώ, πες μας ρε την ντύθηκες. Δεν ζητάμε
1: τώρα,
0: φωτογραφία. Πες μας,
1: για το Θεό.
0: Πες μας την ντύθηκες. Λίγο να τα
1: να καταλάβουμε. Θα υπήρξε ένα διάχυτο σεξ, είναι σίγουρα.
0: Ναι, αλλά τι. Άλλο να την άνοιγε στα ρανδάκι και να μπουσουλούσε τη γειτόνισσα.
1: Ναι.
0: Και άλλο να την άνοιγε και
1: τώρα,
0: να.
1: Τώρα, άμα την άνοιξε με βρακί που δεν.
0: Αχδίθηκα, λέει.
1: Εντελώς.
0: Άνοιξε γυμνή.
1: Καλησπέρα.
0: Δηλαδή,
1: το δείπνο έχει σερβιριστεί.
0: Καλά.
1: Παρακαλώ, ελάτε να φάτε λίγο σούσι από πάνω μου, μη σε μάνθα.
0: Και ο άλλος που ήταν. Και μετά, όταν ανοίγεις την πόρτα, είσαι γυμνή και είναι γειτόνισσα, έρχεται και ο φίλος σου. Και ξεκινάει
1: την.
0: Ταινία...
1: Να σου εξηγήσω.
0: Και κάπως έτσι ξεκινάει τη μια. Μαύρη ντροπή, λέει εδώ πέρα. Λένε, άντε καλέ, μια χαρά.
1: Ναι, ρε, μια χαρά εννοείται. Μας έχει συμβεί χιλιάδες φορές, το αγαπημένο μου.
0: Πώς το διαχειρίστηκες μετά με τη γειτόνισσα, τι της είπες?
1: Λογικά μετακόμισε.
0: Άντε καλέ, μπορούσες να πεις, ξέρω εγώ, πάω για τεστ παπ.
1: Ναι.
0: Κάτι κάνω ψηλάφιση, δεν ξέρω. Έφυγα από το σπίτι, λέει. Πω.
1: Είδες.
0: Εντάξει.
1: Μόνο έτσι διαχειρίζονται αυτά.
0: Εντάξει.
1: Πού να τη συναντά αυτή μετά κάθε μέρα.
0: Εντάξει.
1: Ξέρει κάθε εκατοστό.
0: Λοιπόν, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με παιχνίδι, παιδιά, και πάρα πολύ ωραίο δώρο το νου σας. Βάραμε.
2: Οκ.
0: Πάμε στο διαφημίσει λίγο πόνο.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie.

0: Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινες στο δουλευταρά.
1: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά

0: SVR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Πάλι σχολή.
2: Πάλι γραφείο.
3: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
5: Ένα σκύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Γεια σας, γεια χαρά σε όλους. Είναι η ώρα που ήρθε η ώρα να παίξουμε. 38 λεπτάκια μετά από τις 7. Στερόπη και Ευθύμης. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, φυσικά και πάντα. Παίζουμε Blender. Έχουμε βάλει ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι στο Blender. Και έτσι ακριβώς όπως μας δίνει το Blender το αποτέλεσμα και το τραγούδι, πρέπει με αυτόν ακριβώς τον τρόπο να βρείτε κι εσείς τον τίτλο του τραγουδιού. Πολύ εύκολο το σημερινό τραγούδι.
1: Καλά. Έλα.
0: Δεν είναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, είναι, παιδιά, είναι. Ότι είναι εύκολο. Τι... Και πολύ. Το έχει χορέψει, το έχει τραγουδήσει.
0: Τι θα διεκδικήσετε τώρα, θέλουμε να σας πούμε. Θέλουμε να σας κάνουμε δώρο ένα πάρα πολύ ωραίο ρολόι Ούζου.
1: Από την εταιρεία Ούζου που έχει φανταστικά σχέδια και χρώματα. Και μπαίνετε και στο ούζου.gr που είναι το ανανεωμένο του site για να δείτε όλα τους τα σχέδια. Αλλά για να παίξετε τώρα μαζί μας αυτή την παιχνιδάρα και να κερδίσετε το υπέροχο ρολόι, στέλνετε παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας στο 6939892892.
0: 6939892892, πιο γρήγορος ο Σβέλτος, το τσακάλι αλήτησα ψυχή που θα προλάβει, θα βγει μαζί μας στον αέρα να παίξουμε Blender αμέσως μετά από αυτό.

0: Η Pink, η Pink η οποία δεν περνάει και πάρα πολύ ωραία τελευταία στην καριέρα της. Η Pink η οποία είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα τώρα για την Pink. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι.
1: Που θέλω να τη βγάλω από πρέσβυρα του χαμόγελου του παιδιού, λες.
0: Της Γιούνισε,
1: της Γιούνισε, πήγα χαμόγελο του παιδιού. Την έφερα στην Ελλάδα, τι. Έκανα ανατροπή. Την έφερα εδώ να γίνει δικιά μας.
0: UNICEF, UNICEF,
1: έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, και εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Εντάξει, θα τα πούμε άλλη στιγμή.
1: Αυτή τώρα...
0: Είναι μεγάλη
1: συζήτηση. Είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το... Blender! Γεια σας, τη γραμμή μας ακούτε.
2: Γεια σας, ναι.
0: Γεια σας, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο και πείτε μας πώς σας λένε.
2: Λουκία λέγομαι.
0: Γεια σου Λουκία, πού βρίσκεσαι?
2: Τώρα στον δρόμο φεύγω από Αθήνα, επιστρέφω στο σπίτι μου.
0: Από πού είσαι?
2: Λιβαδιά.
1: Και δουλεύεις στην Αθήνα και πας κάθε μέρα πίσω στη Λιβαδιά?
2: Όχι ρε παιδιά, ναι, δεν έκανε κάποιες δουλειές.
1: Α, γιατί νόμιζα ότι έφυγες από δουλειά τώρα.
2: Όχι, όχι, όχι. Τώρα είμαι δηλαδή στον δρόμο, σου θα ακούω και πήγε το
0: μήνυμα. Μπράβο, φιλενάδα. Έχεις κάτι ανοιχτό όμως, κάτι ανοιχτή. Κλείστα όλα, γιατί δεν μπορούμε να.
2: Το έχω τελείως μηδέν. Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Και όχι ανοιχτή. Έχεις ανοιχτή ακρόαση?
2: Όχι, όχι.
0: Τίποτα. Τώρα είναι καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, το γνωρίζεις?
2: Όχι.
0: Θα έχουμε βάλει ένα πάρα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι στο Blender. Και εσύ θα το ακούσεις τώρα αυτό το τραγούδι, αλλά θα το ακούσεις λίγο αλλιώς. Πρέπει να βρεις τίτλο ή καλλιτέχνη. Εύκολα και απλά.
2: Τέλεια.
0: Για πάμε να το ακούσουμε.

0: Για πες μας.
1: Στη ζωή μου, στην αυλή μου, νυχτολούλουδο.
0: Ναι ρε φιλενάδα, ναι.
2: Στη ζωή μου, στην αυλή μου, νυχτολούλουδο.
0: Μπράβο, μπράβο, δώσ' το, να το ακούσουμε, δώσ' το.

Συγχαρητήρια, φίλοι. Μπράβο, θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Ευχαριστούμε που ακούς music. Και αύριο την ίδια ώρα θα παίξουμε Blender πάλι. Το νου σας.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Καλά, παιδιά. Γίνεται ένας χαμούλης τώρα αυτές τις μέρες, γιατί έχουμε να σας υπενθυμίσουμε κάτι πολύ σημαντικό που πλησιάζει. Έφτασαν οι μέρες για το Greece Race for the Cure, το 18ο Greece Race for the Cure, που έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως, με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και φυσικά τον ίδιο σημαντικό σκοπό που έχει πάντοτε, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Και όσοι και όσες από εσάς δεν έχουν κάνει ακόμα την εγγραφή τους, είστε τυχεροί, καθώς οι εγγραφές αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων θα συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή, τώρα δηλαδή 27 του μήνα, και μπορείτε να πάρετε, να μπείτε τώρα στο greecerace.gr να κάνετε την εγγραφή σας και να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής, γιατί μαζί θα είμαστε και εμείς, ο Music 892.
1: Είπαμε χθες για μία ανακοίνωση και ένα καινούριο τραγούδι που περιμέναμε από την Taylor Swift, με αφορμή μια φωτογράφηση που έκανε για αυτό την προώθηση του single, όπου πάρα πολλοί fans την κράξανε
0: για το Photoshop.
1: Για Photoshop, για χρήση AI και τα σχετικά. Η Taylor Swift, θέλουμε να σας πούμε ότι ανακοίνωσε άλμπουμ ολόκληρο, έκπληξη. Όχι μόνο ένα τραγούδι. Έρχεται με 4 νέα κομμάτια. Θα κυκλοφορήσει.
0: Πώς λέγεται αυτό, όχι LP, το άλλο, EP.
1: Όχι, είναι το ίδιο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Το The Life of a Showgirl. Απλώς έχει μία άνω και κάτω τελεία και το ονομάζει The Encore.
0: Ναι, αλλά 4 κομμάτια δεν είναι άλμπουμ, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι, είναι μια deluxe έκδοση που θα έχει μέσα και τα προηγούμενα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Δεν θα κυκλοφορήσει μόνο με 4.
0: Και τα 4.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: είναι
0: μάλιστα.
1: Ολόκληρο αυτό. Οπότε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Πριν από περίπου ένα χρόνο, κάνατε κάτι πραγματικά σύλληπτο, κάτι που με άφησε άναυδη, έγραφε η Taylor Swift. Χαρίσατε στο άλμπουμ την καλύτερη πρώτη εβδομάδα πωλήσεων για άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας. Ταξίδεψα στη Σουηδία για να το γιορτάζω με τους παραγωγούς και τους δύο συνεργάτες μου. Στην πραγματικότητα, λέει, θέλαμε να αναλογιστούμε τι έγινε, και εκεί που ήμασταν, εκεί υπήρχε ένα στούντιο μπροστά μας και μαντέψτε τι έκανα.
0: Surprise.
1: Έβγαλα άλλα 4 κομμάτια, τα οποία θα τα ακούσετε αύριο.
0: Μα από μην της δώσουν μικρόφωνο αυτή η κοπέλα.
1: Από την άλλη, Lady Gaga έκρυψε και από το στενό της κύκλο ότι απέκτησε παιδί, όχι μόνο από όλους τους fans. Έχει απομονωθεί πλήρως με το μωρό της, υποστηρίζουν οι πηγές, και όλοι αναρωτιούνται τελικά τι έχει συμβεί με αυτή την εγκυμοσύνη που κανείς δεν πήρε χαμπάρι.
0: Αφού ανακοίνωσε ότι έγινε με παρένθετη μητέρα. Δεν ξέρω αν το κάνει ίδια, αλλά βγήκε πάντως ότι είναι με παρένθετη μητέρα.
1: Της αρέσει πολύ να είναι μητέρα, ήθελε να κάνει αυτές τις μεγάλες περιοδίες και νομίζω ότι τώρα έχει τελειώσει με τις εμφανίσεις, τουλάχιστον για πολύ καιρό. Τώρα θέλει απλώς να είναι μητέρα, μιλάει μία πηγή από το στενό οικογενειακό της περιβάλλον, μία φίλη της. Είναι υπέροχο, είμαι τόσο ενθουσιασμένη για εκείνη και χαρούμενη που κατάφεραν να το κρατήσουν μυστικό. Είναι υγιές για εκείνη να μπορεί να κρατά κάποια πράγματα κρυφά μαζί με το σύντροφό της.
0: Ναι, γιατί κάποια πράγματα δεν τα μοιράζεσαι με όλους. Και ειδικά τώρα όταν θέλεις να αποκτήσεις ένα παιδί, είναι και στο χέρι σου, ρε παιδί μου. Τώρα, ποιος κόσμος θέλει να το μαδίδει. Φαντάζομαι ότι θα τις έπριζαν τα σηκώτια. Και πώς και γιατί και πώς πήρες την απόφαση και τι έκανες. Όλο αυτό μπορεί να θέλει να το αποφύγει.
1: Αυτά, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να δω.

0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: di qualità.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
9: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
10: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
8: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
11: Πες το και στους φίλους σου.
12: Μην είσαι μόνος.
11: Πολύ μπροστά. Music 892.
13: Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε, guys? Εμείς είμαστε τέλεια αφού είμαστε εδώ παρέα με εσάς και αυτό το απόγευμα. Αστερόπη και Ευθύμη στον Music.
14: Καλά, τι φεγγαράρα είναι αυτή που έχει εκεί έξω αυτή την ώρα, παιδιά.
13: Είναι ρομαντικό το κορίτσι μας. Της αρέσει η ρομαντζάδα. Την ακούτε εσείς αγριόγατα εδώ. Την ακούτε λίγο να βγάζει νύχια και λίγο. Αλλά κατά βάθος είναι η πιο ρομαντική ψυχή που υπάρχει σε αυτό το ραδιόφωνο.
14: Το λες, λες ναι, να είμαι πιο ρομαντική.
13: Είσαι πάρα πολύ ρομαντική, ρε εσύ.
14: Και πιστεύεις στον... Και η Βουλγαράκη είναι ρομαντική.
13: Και πιστεύεις και στον έρωτα.
14: Πιστεύω.
13: Πολύ.
14: Το έχουν δείξει επιλογές μου. Όχι, αλλά...
13: Μα γι' αυτό πιστεύεις στον έρωτα, γιατί το έχουν δείξει επιλογές σου. Ότι παρόλες τις από όλες τις...
14: Και δεν ξέρω τι λέξεις να πεις τώρα για να βοηθήσω. Τι λες?
13: Όχι.
14: Ρε, θα πνιγείς.
13: Σε όλες τις καταπαρκές.
14: Α, καταπαρκές.
13: Όχι ρε, κατακραπιές. Σε όλες τις...
14: Θα τον γκουγκλάρω.
13: Ας βοηθήσει ένας άνθρωπος που ακούει.
14: Κατραπακές.
13: Κατραπακές. Χάλασα ρε γαμάτα.
14: Να σου ρίξω ένα χαστούκι.
13: Κατραπακές. Από όλες τις καταπρακές.
14: Γιατί δεν θες να το πεις.
13: Κατραπακές. Από όλες τις κατραπακές που έχω. Ευχαριστώ.
14: Σου άξιζε το.
13: Και τα βουνά καμιά φορά λιγάνε, παιδιά.
14: Η αλήθεια είναι αυτή, σε ματιάσανε.
13: Από όλες λοιπόν τις κατραπακές.
14: Άλλη λέξη. Πες από όλα τα χαστούκια που μου
13: ρίξε. Από όλα τα χαστούκια που σου ρίξε ζωή, έχω να πω ότι παρόλα τα χαστούκια
14: Συνεχίζω.
13: Συνεχίζει και γι' αυτό πιστεύει στον έρωτα.
14: Γι' αυτό. Στο ρομάτζο, στο φεγγάρι, στο λουλούδι. Όταν, σε όλα αυτό, αυτά.
13: Στο λουλούδι.
14: Στα λουλούδια.
13: Πιστεύει στα λουλούδια. Ωραία.
14: Στα λουλούδια.
13: Ούτε καταπρακέ, ούτε καταπρακέ, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το ζήτημα.
14: Τέλο πάντων.
13: Πώ το πε.
14: Στα λουλούδια.
13: Όχι το.
14: Στο λουλούδι.
13: Αυτό που δεν μπορώ να πω.
14: Κατραπακέ.
13: Πρέπει να το γράψω 100 φορές σήμερα. Κατραπακές.
14: Θα το βλέπεις στον ύπνο σου, σε λίγο.
13: Κατάπρακες, μη φύγετε,
14: ναι,
13: σε λίγο επιστρέφουμε.
14: Πριν φύγουμε, καλέ.
13: Και με έρευνες επιστρέφουμε και να σας πούμε και πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά πράγματα.
14: Έχουμε σημαντικά πράγματα γιατί πρέπει να κάνουμε και μια βόλτα από τον κήπο του 1055 τώρα που είπαμε για λουλούδι. Α, αυτή με κόλλησε.
13: Καλά, εσύ το έχει τρία χρόνια. Εσύ με κόλλησε.
14: Πα καλά. Όχι συνέχεια.
13: Ναι,
14: τώρα που είπαμε. Τα φασμουνιά. Τώρα που είπαμε για λουλούδια, στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse θα γίνει χαμός. Γιατί έχει γύρο που κάνει το γύρο του κόσμου. Και θα γίνει ένα απολαυστικό ταξίδι με γεύσεις, με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού. Που παιδιά, τώρα θα βρείτε εκεί αρωματικά blends, μπαχαρικά, γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα. Mexican tacos, θέλετε. Έχει. American Burger, αμέ, Ιταλική πίτσα και σαντίγες με ισπανικό ταπερομέντο. Όλα αυτά υπάρχουν και τα απολαμβάνετε και με ένα ποτήρι μαργαρίτα, κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό. Και φυσικά στο τέλος υπάρχει και Sweet Corner στα 19 ευρώ το άτομο. Να σας πω κι άλλα, τι να σας πω. Ότι θα πάτε στο πιο δροσερό μέρος με θέα υπέροχη στα 1055 μέτρα ψηλά. Βέβαια. Ρύθμιση έψη με το χιλιάδο μάνα του 21 συνόδου και παίξει το υπεύθυνα.
13: Γράφει και ο Ντίνος εδώ τρεις τίγρες και τρία τυγράκια. Πες το γρήγορα για να στρώσεις.
14: Ναι, καλά.
13: Τρεις τίγρες και τρία τυγράκια. Τρεις τίγρες και τρία τυγράκια. Τρεις τίγρες. Κατραπακές.

0: Εδώ και πάλι, πίσω τα μικρόφωνα στις θέσεις μας, εννοείται ότι ακούτε Music 892 και εννοείται ότι μαζί σας είναι η φίλη σας, η Αστερόπηκε Ευθύμης.
1: Και εννοείται ότι όταν σας ρωτήσω τι είναι αυτό που μπορεί να σας κάνει να κολλήσετε με κάποιον, το πρώτο πράγμα που οι περισσότεροι θα πούν να είναι η εμφάνιση. Εννοείται αυτό, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν παίζει μόνο αυτό ρόλο, παιδιά.
0: Επιτέλους.
1: Δεν παίζει μόνο αυτό ρόλο.
0: Πες μας τι είναι το άλλο.
1: Το άλλο, και το λένε και οι ψυχολόγοι.
0: Η προσωπικότητα.
1: Κάπως βγαίνει και από την προσωπικότητα. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι για να μας κερδίσει ο άλλος.
0: Το χιούμορ.
1: Όχι.
0: Τι είναι?
1: Να νιώθουμε ότι ο άλλος ενδιαφέρεται πραγματικά να μας γνωρίσει.
0: Τόσο τα νικάει όλα το να ενδιαφέρεται κάποιος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί λένε οι ερευνητές τώρα εδώ και οι ψυχολόγοι, δεν τα έχω κατεβάσει από το κεφάλι μου, ότι δεν αρκεί να πας ένα πρώτο ραντεβού και απλώς να πεις τα νέα σου, γεια σου, είμαι Αστερόπη, είμαι καρκίνος, έχω πάρει φυτά καινούργια στο μπαλκόνι και είμαι στο music και είμαι καλά. Δεν αρκεί αυτό, αλλά τι.
0: Αυτόν και το βαρετό, ρε γαμό του.
1: Τι εννοείς το βαρετό?
0: Ότι βγαίνεις και τα λες αυτά σαν συνέντευξη.
1: Ναι, άρα τι λένε οι ψυχολόγοι? Ότι μας ελκύει περισσότερο ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: που στα ραντεβού,
0: ναι,
1: κάνει ερωτήσεις και ακούει πραγματικά τις απαντήσεις μας και κυρίως θυμάται πράγματα που του έχουμε πει.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό στα αλήθεια που λες. Όχι μόνο το να κάνει ερωτήσεις και να θυμάται, αλλά να δείχνει ότι ενδιαφέρεται. Δηλαδή να την κάνει την ερώτηση, όχι να την κάνει και να κοιτάει το κινητό του, να την κάνει και να νοιάζεται.
1: Ναι, αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Και είναι διαφορετικό το θέλω να σου δείξω πόσο ενδιαφέρον είμαι, και άλλο θέλω να μάθω γιατί εσύ είσαι ενδιαφέρον.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι,
1: ενδιαφέρον,
0: ναι.
1: Τύπος. Ενδιαφέρουσα τύπησα.
0: Αυτό τώρα που θα το βρούμε. Πολύ δύσκολα αυτά.
1: Καλά, να γι' αυτό τα λέμε εμείς εδώ πέρα, για να ακούμε όλοι και να τα κάνουμε. Δηλαδή στο επόμενο ραντεβού που θα βγείτε, παιδιά, εκεί έξω,
0: ναι,
1: θυμηθείτε να κάνετε ερωτήσεις. Δεν σας παίρνουμε συνέντευξη. Δεν περνάτε
0: casting
1: από casting και από συνέντευξη για να πάτε στη καινούργια δουλειά. Πρέπει να λες, να ρωτάς, να ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, να κάνεις ερωτήσεις, να μιλάει για σένα, να συζητάει, να δείχνει ενδιαφέρον και κυρίως, αυτό είναι το καλύτερο, να θυμάται.
0: Να θυμάται.
1: Να θυμάται.
0: Γιατί σημαίνει ότι έδωσε σημασία.
1: Να θυμάται στο επόμενο ραντεβού.
0: Πήγαμε και σε επόμενο. Μεγάλη πίστα.
1: Αφού είπαμε ότι κέρδισε, ότι είναι ενδιαφέρον.
0: Τα κατάφερε.
1: Άρα στο επόμενο ραντεβού να θυμάσαι τι είπε στο προηγούμενο. Τώρα στην περίπτωση σου δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
0: Όχι,
1: που ξεχνάς εδώ πέρα τι φάγαμε πριν από 10 λεπτά.
0: Όχι, όταν θέλω
1: έχεις,
0: μπορώ, ρε,
1: δεν
0: μπορώ.
1: Δεν έχει μνήμη, αλλά.
0: Μπορώ, πιστεύω.
1: Μπορεί να τα σημειώνει.
0: Φαντάζεσαι.
1: Να κρατά σημειώσει.
0: Σε ένα ραντεβού να είμαι μπλοκάκι. 21, σύδροχος.
1: Νόμιζα 100 στάχα, έλεγε. Δεν μας νοιάζει η ηλικία, άλλα πράγματα μας αφορούν. Το
0: την
1: νου
0: ηλικία
1: σας,
0: έλεγα, μωρέ.
1: Ηλικία και ξέρω τι εννοούσες. Τέλος πάντων, δυναμώστε τώρα, θέλατε μία Taylor Swift. Μου φύγε το μήνυμα από τον ακροατή, την ακροάτρια που το ζήτησε. Αλλά το πήρε το μάτι μου και εμείς αυτή την εκπομπή, το ξέρετε πολύ καλά, χατήρια.

0: Λοιπόν, σήμερα 24 Σεπτέμβρη και περιμένουμε τον Οκτώβριο πώς και πώς. Γιατί ξέρεις τι είναι την 1η Οκτωβρίου?
1: Τι είναι την 1η Οκτωβρίου?
0: Παγκόσμια ημέρα καφέ. Το θυμόσουν?
1: Όχι.
0: Είμαστε εδώ για να το θυμίσουμε, φίλε μου. Και τα κουνάβια θα κάνουν και live από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10. Δηλαδή ο Φάνης Λαμπρόπουλος, Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης. Και θα εκπέμπουν live από το Μέντα Καφέ στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και με κάθε καφέ κιόλας. Δεν είναι ότι απλά θα γιορτάσουν. Με κάθε καφέ στο συλλεκτικό ποτήρι Μέντα X Bondi Craft τραβάς και κερδίζεις. Και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Μιλάμε, είναι εντυπωσιακό. Και μπορείς να κατεβάσεις και το Menta Loyalty App για να κάνεις την εγγραφή σου και να μπεις αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια. iPhone 18 Pro, το σημειώνω αυτό. Και ακόμη φυσικά περισσότερα δώρα, γιατί την 5η είναι η 1η Οκτωβρίου και είναι Παγκόσμια ημέρα καφέ. Μαζί με Menta Coffee X Bondi Craft θα το γιορτάσει ο Music 892.
1: Ευκαιρία να γνωρίσετε και τα κουνάβια μας από κοντά, αν δεν τα έχετε ήδη γνωρίσει, τον Φάνη, τη Μαρία και τον Δημήτρη. Πριν από λίγο συζητήσαμε για το τι είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει να κολλήσουμε με έναν άνθρωπο και σύμφωνα με τους ερευνητές υποστηρίζουν και λένε ότι μας ελκύουν περισσότερο οι άνθρωποι που μας κάνουν πολλές ερωτήσεις και γενικά δείχνουν ενδιαφέρον για όσα λέμε. Και έρχομαι τώρα εγώ να σε ρωτήσω εσένα, Στερόπη Χαϊνά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το ανάποδο.
0: Ποιο?
1: Ποιο είναι αυτό το εντελώς μικρό, αυτό το κάτι,
0: ναι,
1: που μπορεί να κάνει κάποιος,
0: ναι,
1: και να σου φύγει όλη η έλξη? Και δεν εννοώ τώρα σοβαρό red flag, ενώ κάτι γελίο, κάτι μικρό, κάτι που μπορεί να το παρατηρήσει και να πει εντάξει, από μένα αυτό τώρα είναι όχι.
0: Ναι. Το να έχει αδιαφορία full στο βλέμμα, ρε παιδί μου. Να αισθάνομαι ότι είναι εκεί μόνο και μόνο για να είναι. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, αλλά είναι το ανάποδο από την έρευνα. Και ένα άλλο πάρα πολύ μικρό που το βλέπω και λέω γεια σας, είναι το να μην είναι ευγενικός. Αλλά στο επίπεδο, το ρε παιδί μου, να δεις ότι πάω να τραβήξω την πόρτα, δεν μπορώ και απλά να τη σταματήσει με το πόδι σου. Πιάστηνα με το χέρι σου. Ή άμα δεις
1: ότι... πόδι εσένα είναι αγένεια, ενώ το χέρι είναι ευγένεια.
0: Ρε παιδί μου, δείχνεις ότι βαριέσαι, ότι δεν προσπάθησες καν να σταματήσεις την πόρτα που έρχεται πάνω μου, κατάλαβες. Ή το να μπεις.
1: Αν την άφηνε να σου πέσει τα μούτρα είναι χειρότερο.
0: Ναι.
1: Ότι έβαλε το πόδι, περνάει.
0: Της κατιάς της ώρας. Το να περπατάς μόνο στο δρόμο, δηλαδή πηγαίνουμε μαζί σε ένα μαγαζί και μπαίνεις πρώτος. Περίμενε με να μπούμε μαζί.
1: Αυτό το ακούω.
0: Τέτοια μικροπράγματα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό βέβαια δεν το λες και μικρό πράγμα. Το λες μεγάλο πράγμα. Ενώ ρε παιδί μου, το να. Αυτό που μπαίνω πρώτος, δεν σου ανοίγω, δεν σε φροντίζω, δεν σε κάνω.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Είναι κάτι. Ας πούμε, εγώ για παράδειγμα, κοιτάω το πώς τρώει.
0: Ναι.
1: Με ενοχλεί πάρα πολύ. Γενικά και στους φίλους μου.
0: Τι εννοείς?
1: Να τρως με ανοιχτό το στόμα, να βλέπω μέσα το στόμα σου, τα φαγητά σου, τι τρως, τι κάνεις. Ας πούμε, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και επίσης, κάποιοι μπορεί να με πείτε υπερβολικό, παιδιά, συγγνώμη, θα το πω. Εγώ βλέπω και νύχια.
0: Νύχια.
1: Νύχια περιποίητα, νύχια φαγωμένα, νύχια με
0: τώρα
1: μάκα.
0: Τώρα το φαγωμένο νύχι είναι άλλη κατηγορία, γιατί μπορεί να έχει στρες, ρεσί κάποιος.
1: Έχει, εμένα δεν μ' αρέσει να καταπολεμήσει το στρες. Όμως θες να είσαι με τον Ευθύμη, θα καταπολεμάς το στρες.
0: Ναι, δεν ξέραμε να κυκλοφορούμε με χάπια για να μπορέσουμε να σε βγάλουμε βόλτα.
1: Δεν θα βγαίνεις αλλιώς με τον Ευθυμάκο, κούκλα μου. Τι να σε κάνω, έρχεσαι με τον νύχι φαγωμένο μέχρι το δέρμα πάνω, βλέπω τον ιστό σου.
0: Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να έχω περάσει εγώ και χρειάζεται να μάσω τον νύχι μου,
1: να το λύσεις, να πας ένα ψυχολόγο να το λύσεις.
0: Ότι νομίζεις όλα μέσα σε δύο ώρα.
1: Να μην τρως τα νύχια σου.
0: Και αν πηγαίνω ήδη σε ψυχολόγο και τρώω τον νύχι μου.
1: Ένα αλλάξει ψυχολόγο. Δεν είναι σωστό ψυχολόγο αυτό.
0: Ρε, όλα λάθος τα βρίσκεις.
1: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα. Μόλις έκανα μπάνιο. Ε, Λούλου.
2: Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Bondi Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφέ σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bondi Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι
4: είναι νικητήριο.
3: Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Bondi Craft. Μην το χάσεις!
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
8: Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΗΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Έρχεται και συγκεκριμένα το φεγγάρι της εγκομιδής και όπως το λέει και το όνομά του, έχει πάρα πολύ ωραίο όνομα γιατί έρχεται και τα θερίζει όλα. Θερίζει νεύρα, θερίζει διλήμματα, παίρνει το κεφάλι σου και το θερίζει, όλα.
1: Ωραία.
0: Νεύρα, παρορμητικότητα και λάθος συμπεράσματα θα συμβούν. Τι θα μπορούσε να πάει περισσότερο στραβά, θα σας τα πούμε τώρα. Για τέσσερα ζώδια συγκεκριμένα, τα πράγματα δεν είναι πολύ ευχάριστα.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
0: Τελούλου ζώδια!
1: Κρύοι, η πανσέλινος γίνεται στο ζώδιό σας, επομένως καταλαβαίνετε ότι σας επηρεάζει περισσότερο. Η υπομονή τελειώνει, σχέσεις, προσωπικές ανάγκες συγκρούνται και υπάρχει και κίνδυνος να πάρετε αποφάσεις πάνω στα νεύρα σας. Κρύοι, ό,τι ξεκινάει με ξέρεις κάτι τόσο καιρό δεν μιλάω, μην το συνεχίσετε.
0: Λοιπόν, το δεύτερο ζώδιο που θα επηρεαστεί από την πανσέλινο της συγκομιδής είναι ο ζυγός. Σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται. Κρυμμένα παράπονα βγαίνουν στην επιφάνεια και αυτή τη φορά θα πρέπει να πάρετε θέση αντί να κάνετε πάλι πίσω. Το δύσκολο δηλαδή για έναν ζυγό δεν είναι η πανσέλινος, είναι ότι κάποιος επιτέλους του ζητάει να αποφασίσει.
1: Εννοείται ότι μέσα στα ζώδια τα οποία δεν θα περνούσαν καλά είναι και οι καρκίνοι, γιατί είναι αλείπουμε άλλωστε. Λοιπόν, φίλοι μου καρκίνοι, δουλειά και σπίτι μας τραβάνε ταυτόχρονα από δύο διαφορετικές πλευρές με κούραση, πίεση και νεύρα να συσσωρεύονται. Αλλά θυμηθείτε, δεν χρειάζεται να λύσουμε τα προβλήματα όλων. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να καταστρέψουν μόνο τους τη ζωή τους, επομένως πρέπει να τους αφήσουμε.
0: Εγώ και ρε, κλείνουμε με σένα. Παλιό οικογενειακό θέμα, σπίτι ή ακίνητο μπορεί να ξαναφέρει ένταση την ώρα που η δουλειά σε έχει ήδη στραγγίξει, ανθρωπέ μου, και το σύμπαν ταυτόχρονα σου ζητάει να μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα. Οπότε, αγιούτο, προετοιμάσου μέχρι το Σάββατο που τα πράγματα δεν θα είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Να θυμηθούμε ένα τραγούδι από το παρελθόν που μας αρέσει και σας αρέσει πάρα πολύ. Θέλατε Enrique Iglesias? Θα μπει φυσικά αυτό το αγόρι. Δυναμώστε και απολαύστε το.

0: Ήρθε η ώρα, είμαστε έτοιμοι, τα μαζεύουμε, να την κάνουμε.
1: Ήρθε σιγά σιγά η ώρα, ναι, πάμε να φύγουμε, πηγαίνω για φαγάκι.
0: Α,
1: έξω, ναι, έχω κανονίσει.
0: Και το βλέπα να έρχεται αυτό, γιατί σήμερα πολύ ωραίο, το είπα εξ αρχής.
1: Ευχαριστώ, μωρό μου, ναι. Και επίσης δεν είναι μόνο ότι προετοιμάστηκα για να βγω έξω για φαγητό, επειδή ντύθηκα ωραία. Προετοιμάστηκα και όλη τη μέρα δεν έχω φάει τίποτα. Και θα πάω τώρα να φάω. Τι δεν έφαγα όλη μέρα, θα το
0: αυτά,
1: φάω τώρα.
0: Μπράβο σου.
1: Συν και άλλα τόσα, καταλάβατε. Υπάρχει αυτό, υπάρχει λόγος.
0: Να σου πω κάτι. Παίρνα και μια βόλτα, ή μάλλον βάλει στο πρόγραμμά σου το Regency Casino Montparnasse, γιατί αύριο είναι ακόμη καλύτερη μέρα να πας, το Σάββατο το βράδυ αλλά και την Κυριακή, γιατί έχει βραδιές για pasta lovers και όχι μόνο, γιατί θα δεις την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα, θα φας μπολονές, γκαρμπονάρα ή Νάπολη μαζί και ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα μόνο με 6 ευρώ και αν θέλεις να ζήσεις και την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης, θα συνδυάζεις όλα στην Μπάρνηθα στο Regency Casino Montparnasse που θα ερωτευτείς τις γεύσεις, θα γελάσεις, θα παίξεις, θα περάσεις φανταστικά. Ρυθμιστής έψη με 2.000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξε υπεύθυνα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστούμε πολύ για την ωραία τη διάθεση. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε πάλι εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα για να κάνουμε χαμό εμείς οι Ντελούλου. Πριν από εμάς όμως πάντα και μόνο κουνάβια. 7 η ώρα το πρωί ξυπνάτε κάθε μέρα μαζί τους. Δηλαδή με Φάνη, με Μαρία και Δημήτρη, πολλά πολλά πολλά φιλιά.
0: Γύρνα. Δεξιά. Music 89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σα βάλω κάτι στο μυαλό και να μην σου φύγει τίποτα.
0: Να, πώς,
2: είναι πολύ εύκολο. Έχει τη δύναμη να μην σκεφτεί κάτι.
0: Αμέ.
2: Μπορεί να μπλοκάρει οτιδήποτε σου πω τώρα.
0: Πε μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
2: Πέο.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: Νόβα.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
2: Όχι, παιδιά, είπα και την
3: ειδικότητα. Ο Φάνης είναι πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σα ήθελα.
4: Ωραία, Μαρία, θα μα κάψει κάθε κύκλα που έχει μείνει. Ο άλλο λέει ο CEO.gr.
2: Εγώ φταίω που σα ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη, που λέει να έχει συντάξει, τι κάνει.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Music 892. Είμαι η Ξένια Γκάλη και ακούτε Ex Machina. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Πέμπτη σήμερα και η αλήθεια είναι ότι είχα μια σχετικά χαλαρή μέρα, μπορώ να πω. Έχω πάρει, παιδιά, πάρα πολύ θερμά το κομμάτι του σπιτιού και της μίνι, θα πω, ανακαίνιση που κάνω. Ανέφερα χθες ότι κατάφερα να κάνω μια πατέντα έτσι με κεράκια, με μπαταρίες. Το έκανα smart house κατάσταση και είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Σήμερα έφτιαξα, καλά συναρμολόγησα, δεν έφτιαξα, ένα ντουλάπι το οποίο, τέλος πάντων, γενικά έχω ένα μικρό θεματάκι όταν παίρνω μέτρα. Είναι η δεύτερη φορά που κάνω λάθος και μου βγήκε μεγάλο, ωστόσο θα δω θα κάνω. Αλλά δεν ξέρω το παθαίνετε σε αυτό. Ουσιαστικά δεν υπολόγισα το καλοριφέρ. Αυτά λοιπόν. Ωστόσο, στο κομμάτι της μουσικής μπορώ να πω ότι συνήθως δεν κάνω λάθη. Συνήθως παίζω μουσική και τα λάθη είναι πάρα πάρα πολύ λίγα και πολύ έτσι μία στο τόσο. Οπότε, I should stick to what I know που λένε. Σήμερα έχουμε κομματάρες, παιδιά, έχουμε μιξάρες. Ξεκινάμε πολύ ωραία, ατμοσφαιρικά, χαλάρα, ωραία και γκρουβάτα με ένα κομμάτι που λέγεται Creature και είναι από Starving Yet Full.

Λοιπόν, από Omar Barr και Gal Kinnell. Το κομμάτι λέγεται Shiny. S-H-I-N-U-Y. Υποθέτω προφέρεται Shiny. Όπως και να έχει όμως παραλογάρα πραγματικά. Ένα κομμάτι το οποίο ανακάλυψα χθες βασικά και αποφάσισα να το φέρω να το ακούσουμε εδώ παρέα. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι κόλλαγε γενικότερα στο vibe του σημερινού mix. Συνεχίζουμε με άλλο ένα κομμάτι το οποίο αγαπάω πάρα πολύ. Αν έχετε έρθει στα live μου φέτος το καλοκαίρι, σίγουρα θα το έχετε ακούσει. Headspin λέγεται, από Jordaz.

0: Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα Light Down από Μελόκο και Γκάρλα και ήταν το Κασάνγκο Remix. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είστε μαζί μου για την τελευταία μία ώρα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό mix. Όπως πάντα, με το που τελειώσει η εκπομπή τώρα, δηλαδή εγώ θα ανεβάσω την playlist τη σημερινή, την tracklist, επειδή μου ζητάτε πολύ τα κομμάτια που έχω παίξει, οπότε αποφάσισα κάθε βράδυ μετά από την εκπομπή στα social media μου, στο Instagram συγκεκριμένα, σε story, θα ανεβάζω την tracklist. Οπότε μπορείτε να μπείτε, να κάνετε ένα screen, να κατεβάσετε το story με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω τέλος πάντων, ή να κρατήσετε τέλος πάντων το κομμάτι το οποίο σας ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν μαζί μου. Ευχαριστώ για όλα σας τα μηνύματα. Το εκτιμάω. Λατρεύω να λαμβάνω μηνύματα. Όπως πάντα, στείλτε μου αν έχετε κάποια πρόταση όσον αφορά το κομμάτι της μουσικής. Να προσέχετε, να έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
0: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι θα πάμε για έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν τα μάτια.
3: Εντάξει, ρε Φάνη.
4: Τόσο πολύ
3: ρε.
2: Θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε, σαν το Τιντιάντζο!
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος
0: 18 και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Brian, brown eyes.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Λοιπόν, είναι του Shake Shu, το.
4: Το Feng Shui.
3: Του Shake Shu στη Θεσσαλονίκη, ρε.
4: Το βούνο, το βούνο, τι το.
3: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου, το. Του Χαϊδαρίου, το.
4: Το Άλσος.
3: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το.
4: Βουνό,
3: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
4: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892. They say the whole

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων. Εννοήσου τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: FM.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
4: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
5: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το, με την ίδια φωνή μου.
4: Έτσι.
5: Πάμε.
1: Πες Δημήτρη.
4: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
3: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
5: Μπορείς να, όχι με φωνή, κάνε όπως...
1: Τι είμαι μωρέ ο περίγελος να το κάνω εγώ έτσι.
6: Άρα, μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
3: Καλά,
6: μπράβο Μαρία.
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
5: Ούτε εγώ,
3: κάτσε μου έτσι, με τα φυτά που βάζεις στο στόμα σας.
6: Δεν ξανάρχομαι
3: στην εκπομπή. Και κάτσε και πείτε μπαμπού, φάει πεύκο μωρί, φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις, φάει πεύκο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
7: Τι με καλό και πάσα. Πέβαινε πάμε η κάσα. Yo te espero sin nada.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
3: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντω από τη Γαλλία ή μα λε βλακίε.
4: Ναι, ξέρω τηλέφωνο.
2: Όλα τη ζωή παγλέτε πάλι από την μια
3: φορά. Όντα σου.
5: Τι είπε, δεν το άκουσα.
3: Όντα σου γάμι.
4: Όπα.
3: Μπορεί να μου φέρει λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
4: Τι λες μωρέ. Τι έπαθες ρε
3: Μίτσο. Να σου γαμί.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.